0: Η ώρα είναι 4. Antenna Star στους 103,5. Απολαμβάνεις ραδιόφωνο.
1: Antenna Star. Το ζωντανό ραδιόφωνο.

Antenna Star. Thank you.

0: Η ενημέρωση είναι αντικειμενική, ανεξάρτητη, άμεση. Η ενημέρωση στο Αγρίνιο, στην Ετωλοακαρνανία και στη Δυτική Ελλάδα είναι agriniotimes.gr. Ενημερώσου έγκαιρα και έγκυρα για όλες τις εξελίξεις στην κοινωνία, την οικονομία, την πολιτική, τον πολιτισμό και τον αθλητισμό. Η ενημέρωση είναι agriniotimes.gr.
1: Η ώρα είναι 5. Αντένα Σταρ στους 103,5. Απολαμβάνεις ραδιοφωνικό.

0: Είναι ευαίσθητα. Καλύπτουν τις ανάγκες σας όλο το χειμώνα.
1: Καλύπτουν τα κενά με ζεστασιά.
0: Είναι τα δικά σας χαλιά και είναι καιρός να τους δώσετε την δική μας φροντίδα.
1: Με το δικό μας επαγγελματισμό.
0: Τα πιτοκαθαριστήρια Αχελώος. Και νεροτριβή με καθαρό νερό γεώτρησης για κουβέρτες, παπλώματα, φλοκάτες. Ξηρός καθαρισμός σε δερμάτινα και χειροποίητα χαλιά.
1: Υγρός καθαρισμός σε μοκέτες, χαλιά συνθετικά και κυλίμια χειροποίητα.
0: Στύψιμο σε φυγό κέντρο μηχάνημα για τη μη αλλίωση των χρωμάτων.
1: Υπερσύγχρονος επαγγελματικός εξοπλισμός για άψογο αποτέλεσμα.
0: Υπεύθυνος Αγγελόπουλος Ανδρέας. Καθαρισμός σε βάθος, φύλαξη, εγγυημένη εργασία.
1: Παραλαβή και παράδοση στο χώρο σας.
0: Τηλέφωνο 2641091760.
1: Κινητό 6945-3627-08.
0: Τα πιτοκαθαριστήρια νεροτριβή Αχελός. Και καθαρίσατε.

0: Η ενημέρωση είναι αντικειμενική, ανεξάρτητη, άμεση. Η ενημέρωση στο Αγρίνιο, στην Ετωλοακαρνανία και στη Δυτική Ελλάδα είναι agriniotimes.gr. Ενημερώσου έγκαιρα και έγκυρα για όλες τις εξελίξεις στην κοινωνία, την οικονομία, την πολιτική, τον πολιτισμό και τον αθλητισμό. Η ενημέρωση είναι agriniotimes.gr.
1: Πώς κοιμήθηκες χθες?
2: Σαν να με πάτησε φορτηγό.
1: Το στρώμα φταίει. Πόσο καιρό σου λέω να το αλλάξουμε?
3: Μην ψάχνετε δικαιολογίες. Αν ξυπνάτε κουρασμένοι, η λύση είναι μία. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση παλιού στρώματος και έκπτωση έως και 50% στο καινούριο.
1: Ναι, και ποιος θα κουβαλάει τα στρώματα?
3: Βιάζεσαι. Δεν πρόλαβα να πω το καλύτερο. Φέρνοντάς σας το καινούριο στρώμα, εμείς παραλαμβάνουμε το παλιό. Δεν το πετάμε, το ανακυκλώνουμε. Έχουμε επισήμως τη σχετική άδεια. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση στρώματος και έκπτωση έως και 50%. Ειδικές τιμές για ξενοδοχεία και ενοικιαζόμενα διαμερίσματα. drivasepipla.com 2641 051 544, 6944 545 743. Έπιπλα Δρύβας. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου.
4: Δεν είναι όλα τα εργαλεία ίδια και δεν είναι όλες οι δουλειές για όλους. Όταν ζητάς αντοχή, ακρίβεια και αποτέλεσμα, υπάρχει μόνο μία επιλογή. General Tools στο Αγρίνιο. Εργαλεία βαρέως τύπου, είδη φανοποιίας, χρώματα, κλιματισμός και ηλεκτρολογικός εξοπλισμός επαγγελματικών προδιαγραφών. Επιλεγμένα για να αντέχουν. Σχεδιασμένα για να αποδίδουν. Φτιαγμένα για επαγγελματίες που δεν συμβιβάζονται. Γιατί η ποιότητα δεν είναι επιλογή. Είναι στάση. General Tools στο Αγρίνιο. Πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Ιωαννίνων. Τηλέφωνο 2641 3003 16. General Tools. Η δύναμη πίσω από κάθε σοβαρή δουλειά.
5: Οι καλοκαιρινές νύχτες είναι cool. Με τα νέα Cool Combos από την Κάντια. Στρώματα που αναπνέουν με υφάσματα από φυσικές ίνες, μαξιλάρια Techno Gel και το προστατευτικό Freeze για άνετο ύπνο, ακόμη και τις πιο ζεστές νύχτες. Επισκέψου την Κάντια στο Αγρίνιο, στην οδό Χαριλάου Τρικούπη 56. Βρες το Cool Combo που σου ταιριάζει και απόλαυσε την δροσερή πλευρά του ύπνου. Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
6: Ταξί, ταξί! Γρήγορα! Στην οδό Σταΐκου και Γρίβα στο Αγρίνιο.
7: Τι τρέχει, κυρά μου, και όλοι τρέχουν στην οδό Σταΐκου?
6: Δεν το έμαθες? Ο Γιαννόπουλος, λόγω συνταξιοδότησης, έβαλε όλα τα προϊόντα του στη μισή τιμή. Ναι, ναι, καλά άκουσες. Όλα στη μισή τιμή. Χιλιάδες ρούχα, ανδρικά, γυναικεία, παιδικά. Όλα μισή τιμή, σου λέω. Ευκαιρία να ντυθούμε όλοι οικονομικά, ποιοτικά και μοντέρνα. Γρήγορα, καλέ, πριν εξαντληθούν τα προϊόντα.
7: Α, αν είναι έτσι, στάσου. Να πάρω κι εγώ τη γυναίκα μου και την πεθερά μου. Να προλάβουμε. Τέτοια ευκαιρία μια φορά σου δίνεται.
8: Πολυκαταστήματα Γιαννόπουλος. Ιωάννου Σταΐκου και Γρίβα. Όλα μισή τιμή μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.
9: Οι σταθερές αξίες είναι που μας κρατάνε ενωμένους. Γιατί είναι πάντα δίπλα μας. Όπως τα πλυντήρια και τα πιτοκαθαριστήρια Λιακόπουλος. Από το 1962 είναι καθημερινά δίπλα μας, δίνοντας προτεραιότητα στον άνθρωπο και στην υγιεινή. Πλυντήρια και τα πιτοκαθαριστήρια Λιακόπουλος. Στο Αγρίνιο και σε όλο τον νομό Ετωλοακαρνανίας. Τηλέφωνο 2641 020 333. Ασφάλεια και υγιεινή όπως πάντα.
10: Η ώρα είναι 7. Αντένα Σταρ στους 103,5. Απολαμβάνεις ραδιόφωνο.

0: Για να διευρύνεις το φάσμα της γνώσης σου και να πετύχεις στη σχολή των ονείρων σου, τότε Φροντιστήριο Φάσμα. Μια ικανή ομάδα έμπειρων εκπαιδευτικών εξασφαλίζει χρόνια τώρα την επιτυχία σε όλες τις υψηλόβαθμες σχολές. Με σύγχρονες υποδομές, ολιγομελή και ομοιογενή τμήματα όλων των τάξεων, γυμνασίου και λυκείου και άνετη πρόσβαση σε αμαία, το Φροντιστήριο Φάσμα γίνεται το φάσμα της επιτυχίας σου. Φροντιστήριο Φάσμα. Διεύθυνση σπουδών. Καραμήτρος Νίκος. Γιαννιώτης Δημήτρης. Καλαμπαλίκης Χρήστος. Παπανίκος Σταύρος. Αμβράζης Νίκος. Δέλτα στα οίκου 1 στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410 55424 και στο phasma.pavlaf.gr. Η επιτυχία δεν είναι θέμα τύχης, είναι θέμα επιλογής.
1: Είναι ευαίσθητα. Καλύπτουν τις ανάγκες σας όλο το χειμώνα.
2: Καλύπτουν τα κενά με ζεστασιά.
1: Είναι τα δικά σας χαλιά και είναι καιρός να τους δώσετε την δική μας φροντίδα.
2: Με το δικό μας επαγγελματισμό.
1: Τα πιτοκαθαριστήρια Αχελώος. Και νεροτριβή με καθαρό νερό γεώτρησης για κουβέρτες, παπλώματα, φλοκάτες. Ξηρός καθαρισμός σε δερμάτινα και χειροποίητα χαλιά.
2: Υγρός καθαρισμός σε μοκέτες, χαλιά συνθετικά και κυλίμια χειροποίητα.
1: Στύψιμο σε φυγό και τρομηχάνημα για τη μία λύωση των χρωμάτων.
2: Υπερσύγχρονος επαγγελματικός εξοπλισμός για άψογο αποτέλεσμα.
1: Υπεύθυνος Αγγελόπουλος Ανδρέας. Καθαρισμός σε βάθος, φύλαξη, εγγυημένη εργασία.
2: Παραλαβή και παράδοση στο χώρο σας.
1: Τηλέφωνο 26410 91 760.
2: Κινητό 6945 3627 08.
1: Τα πιτοκαθαριστήρια νεροτριβή Αχελός. Και καθαρίσατε.
3: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα. Το Δέλτα βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά, στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
4: Σπούδασες στην Πάτρα. Αγίου Ανδρέου 47 και Κολοκοτρώνη 3. Τηλέφωνο 26102 7551. Delta360.gr.
5: Εμένα στη ζωή μου μ' αρέσει να έχω πρόγραμμα. Στη δουλειά μου, στα ραντεβού μου και φυσικά στο σπίτι και στην τσέπη μου. Γι' αυτό και επέλεξα πρόγραμμα επιδότησης ηλιακού και αντλίας από την Ηλιοθέρμ.

0: πλέον εξειδικευμένους για δωρεάν ζεστό νερό και ψύξη θέρμανση με τα πιο αξιόπιστα συστήματα με κρατική επιδότηση. 50 χρόνια στην Ηλιοθέρμ ξέρουν πάντα να μας δίνουν κάτι περισσότερο. Πληροφορίες στο 33811 και στο ηλιοθέρμ.com. Και μην ξεχνάμε την κρατική επιδότηση για αντλία και ηλιακό θερμοσύφωνα. Από την Ηλιοθέρμ που 50 χρόνια μας στηρίζει. Ηλιοθέρμ. Μάθε να ζητάς το καλύτερο από τους καλύτερους.
1: Αντένα Σταρ. Το ζωντανό ραδιόφωνο.

0: Με το πάτημα ενός κουμπιού φτάνεις εύκολα στον προορισμό σου. Με την τεχνολογία και την εμπειρία μετακινείσαι άνετα και με ασφάλεια. Για όλα όσα κάνουν την καθημερινότητά σου καλύτερη, εμπιστεύσου τους ειδικούς. Τεχνικό Γραφείο Ανελκυστήρων Γεσούλης Μπέτσικας. 20 ετής εμπειρίας στην εγκατάσταση, συντήρηση, επισκευή και αναβάθμιση από εξειδικευμένους τεχνικούς για όλους τους τύπους ανελκυστήρων. Με υπευθυνότητα, τεχνογνωσία και άμεση ανταπόκριση. Τεχνικό Γραφείο Ανελκυστήρων Γεσούλης Μπέτσικας. Χαριλάου Τρικούπη 34 στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26 41 10 41 44. Φτάνεις πάντα στο προορισμό σου.
1: Οι σταθερές αξίες είναι που μας κρατάνε ενωμένους, γιατί είναι πάντα δίπλα μας. Όπως τα πλυντήρια και τα πιτοκαθαριστήρια Λιακόπουλος. Από το 1962 είναι καθημερινά δίπλα μας, δίνοντας προτεραιότητα στον άνθρωπο και στην υγιεινή. Πλυντήρια και τα πιτοκαθαριστήρια Λιακόπουλος. Στο Αγρίνιο και σε όλο το νομό Αιτωλό Καρνανίας. Τηλέφωνο 26 41 0 20 333. Ασφάλεια και υγιεινή όπως πάντα.
2: Ξέρουμε, όλα ακριβαίνουν. Όμως εμείς στο Generation κεράσαμε έναν καφέ τον προμηθευτή μας, πλησιάσαμε τον υπεύθυνο αποθήκης που το γνωρίσαμε σε ένα πάρτι, πήραμε και τον εμπορικό διευθυντή ένα τηλέφωνο που του αρέσουν τα καλά deals και τα σουβλάκια, μιλήσαμε με τον οδηγό που είναι φύλαφλος του Πανετολικού και του αρέσουν τα αγρινιώτικα μπακλαβαδάκια. Κι έτσι καταφέραμε να έχουμε τις καλύτερες τιμές της αγοράς χωρίς να μειώσουμε την ποιότητα. Ανδρικά και γυναικεία jeans από 20 έως 35 ευρώ, t-shirt από 7 ευρώ και outfit από 30 ευρώ. Έλα πριν το ψηλιαστούν κι άλλοι. Generation, Παπαστράτου 8, Αγρίνιο.
3: Πιάστο! Πιάστο ρε Γιώργο, να τελειώνουμε! Σκύψε!
4: Γρήγορα παιδιά, γρήγορα! Ποιος είναι ο κωδικός? Τα κλειδιά πιάσε!
5: Α, φοβάμαι! Τα τι με ακούμπησε ρε!
3: Αμάν πια ρε Μάρια, εγώ είμαι! Μην ανησυχείς!
4: Τι ήταν αυτό! Άντε γύρισε το κλειδί ρε φίλε!
5: Φοβάμαι!
4: Σταμάτα και εσύ μωρέ! Με τρόμαξε!
3: Να το! Το βρήκαμε πια!
4: Μπράβο!
0: Game Masters Escape Room. Αδρεναλίνη.
6: Συνεργασία.
7: Μυστήριο.
0: Δράση.
6: Τέσσερα δωμάτια απόδρασης.
7: Ζήσε την απίστευτη εμπειρία του καλύτερου escape room της πόλης.
6: Συνεργάσου με την παρέα σου.
7: Λύσε τους γρίφους. Ανακάλυψε όλα τα κρυμμένα μυστικά.
6: Και βγες από το δωμάτιο όσο πιο γρήγορα μπορείς.
0: Game Masters Escape Room. Ο ιδανικός προορισμός και για παιδικά πάρτι.
7: Στη Δημοτσελίου 3, Αγρίνιο. Για κράτηση, κάλεσε στο 26 410 47 896 και online στο gamemasters.gr.
8: Η μάνα μου με ζάλισε. Κρίση έχουμε, σκέψου πρακτικά. Η γυναίκα μου με έπριξε. Αγάπη μου, πώς θα ζήσουμε, σκέψου πρακτικά. Αφήστε με στην ησυχία μου επιτέλους. Εγώ σκέφτομαι πρακτικά. Γιατί προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις για το σπίτι. Έπιπλα, υαλικά, φωτιστικά, είδη δώρων και ό,τι μπορείς να φανταστείς στις καλύτερες τιμές. Στο πρακτικά βρήκα και είδη εξοχής και αλληλείας. Εργαλεία για τα μαστορέματά μου και αξεσουάρ για το αυτοκίνητο. Τώρα η μάνα μου με καμαρώνει. Η γυναίκα μου έρχεται μαζί μου στο πρακτικά.
9: Πράκτικα. Με 40.000 είδη για το σπίτι, όλοι ψωνίζουν και όλοι κερδίζουν. Στον κόμβο Αγίου Δημητρίου, στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410 58 240.
8: Σκέψου, πράκτικα.
10: Η ώρα είναι 8.
11: Αντένα Σταρ στους 103,5. Απολαμβάνει.

0: Πώς κοιμήθηκες χθες?
1: Σαν να με πάτησε φορτηγό.
0: Το στρώμα φταίει. Πόσο καιρό σου λέω να το αλλάξουμε?
2: Μην ψάχνετε δικαιολογίες. Αν ξυπνάτε κουρασμένοι, η λύση είναι μία. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση παλιού στρώματος και έκπτωση έως και 50% στο καινούριο.
0: Ναι, και ποιος θα κουβαλάει τα στρώματα?
2: Βιάζεσαι. Δεν πρόλαβα να πω το καλύτερο. Φέρνοντάς σας το καινούριο στρώμα, εμείς παραλαμβάνουμε το παλιό. Δεν το πετάμε, το ανακυκλώνουμε. Έχουμε επισήμως τη σχετική άδεια. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση στρώματος και έκπτωση έως και 50%. Ειδικές τιμές για ξενοδοχεία και ενοικιαζόμενα διαμερίσματα. drivasepipla.com 2641 051 544, 6944 545 743. Έπιπλα Δρύβας. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου.
3: Οι καλοκαιρινές νύχτες είναι cool με τα νέα Cool Combos από την Κάντια. Στρώματα που αναπνέουν με υφάσματα από φυσικές ίνες, μαξιλάρια τέκνο τζελ και το προστατευτικό φρίζ για άνετο ύπνο ακόμη και τις πιο ζεστές νύχτες. Επισκέψου την Κάντια στο Αγρίνιο, στην οδό Χαριλάου Τρικούπη 56. Βρες το Cool Combo που σου ταιριάζει και απόλαυσε την δροσερή πλευρά του ύπνου. Κάντια. Wake up in the Mediterranean.

0: Ανώτερες σχολές Δέλτα. Δέλτα είναι δύναμη. Δέλτα είναι διδασκαλία στις πιο σύγχρονες ειδικότητες από ενεργούς, καταξιωμένους επαγγελματίες. Δέλτα είναι η διαφορά της βιωματικής κατάρτισης σε εργαστήρια πραγματικούς χώρους εργασίας. Δέλτα είναι δίπλα σου σε 8 πόλεις. Δέλτα είναι διασύνδεση με επιχειρήσεις που περιμένουν να σε προσλάβουν. Ανώτερες σχολές Δέλτα και βρίσκεις δουλειά.
1: Σπούδασε στην Πάτρα. Ενημερώσου τώρα για τα προνομιακά δίδακτρα στις νέες εγγραφές. Αγίου Ανδρέου 47 και Κολοκοτρώνη 3. 2610-270-551. delta360.gr.
2: Στις δύσκολες στιγμές χρειάζεσαι κάποιον δίπλα σου που να τα αναλαμβάνει όλα. Στο Γραφείο Τελετών, Αποστόλης Πεταρούδας και Φωτεινή Αγγέλη αναλαμβάνουμε όλες τις διαδικασίες τελετών με σεβασμό και αξιοπρέπεια στον ανθρώπινο πόνο, καθώς και επαναπατρισμό σωρού, καύση, εκταφή, μνημόσυνα, με 24-ωρη εξυπηρέτηση σε όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό. Γραφείο Τελετών, Αποστόλης Πεταρούδας, Φωτεινή Αγγέλη. Υπεύθυνος Γραφείου, Αποστόλης Πεταρούδας, Ηρακλήτου 22, Γιαννούζη Αγρινίου. Τηλέφωνα 26410-23-615 και 6977-23-7128. Μαζί σας τα δύσκολα.
3: Αντένα Σταρ. Το ζωντανό ραδιόφωνο.

0: Βουβές εξαπνήσεις, τρυπάνε σαν σφαίρα. Τους τοίχους και λένε πως έρχεται η μέρα.
1: Οι σταθερές αξίες είναι που μας κρατάνε ενωμένους, γιατί είναι πάντα δίπλα μας. Όπως τα πλυντήρια και τα πιτοκαθαριστήρια Λιακόπουλος. Από το 1962 είναι καθημερινά δίπλα μας, δίνοντας προτεραιότητα στον άνθρωπο και στην υγιεινή. Πλυντήρια και τα πιτοκαθαριστήρια Λιακόπουλος. Στο Αγρίνιο και σε όλο τον νομό Ετωλοακαρνανίας. Τηλέφωνο 26410 20 333. Ασφάλεια και υγιεινή όπως πάντα.
2: Η Τράπεζα Ηπείρου μεγαλώνει και έρχεται κοντά σας, σύντομα και στο Αγρίνιο. Μια διαφορετική τράπεζα, με ανθρώπινο πρόσωπο, με άμεση προσωπική εξυπηρέτηση, χωρίς ραντεβού. Τώρα το Αγρίνιο αποκτά πρόσβαση στα καταθετικά προϊόντα Ήπειρος Απόδοση με αποδόσεις έως 3% μέχρι το άνοιγμα του καταστήματος με digital onboarding άνοιγμα λογαριασμού ηλεκτρονικά από απόσταση. Με τη σιγουριά της Τράπεζας Ηπείρου. Τράπεζα Ηπείρου. Η νέα δύναμη της τραπεζικής. Σύντομα και στο Αγρίνιο.
3: Ταξί, ταξί! Γρήγορα! Στην οδό Σταΐκου και Γρίβα στο Αγρίνιο.
4: Τι τρέχει, κυρά μου, και όλοι τρέχουν στην οδό Σταΐκου?
3: Δεν το έμαθες? Ο Γιαννόπουλος, λόγω συνταξιοδότησης, έβαλε όλα τα προϊόντα του στη μισή τιμή. Ναι, ναι, καλά άκουσες. Όλα στη μισή τιμή. Χιλιάδες ρούχα, ανδρικά, γυναικεία, παιδικά. Όλα μισή τιμή, σου λέω. Ευκαιρία να ντυθούμε όλοι οικονομικά, ποιοτικά και μοντέρνα. Γρήγορα, καλέ, πριν εξαντληθούν τα προϊόντα.
4: Α, αν είναι έτσι, στάσου. Να πάρω κι εγώ τη γυναίκα μου και την πεθερά μου. Να προλάβουμε. Τέτοια ευκαιρία μια φορά σου δίνεται.
5: Πολυκαταστήματα Γιαννόπουλος, Ιωάννου Σταΐκου και Γρίβα. Όλα μισή τιμή μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.
6: Με το πάτημα ενός κουμπιού φτάνεις εύκολα στον προορισμό σου. Με την τεχνολογία και την εμπειρία μετακινείσαι άνετα και με ασφάλεια. Για όλα όσα κάνουν την καθημερινότητά σου καλύτερη, εμπιστεύσου τους ειδικούς. Τεχνικό Γραφείο Ανελκυστήρων Γεσούλης Μπέτσικας. 20 ετής εμπειρίας στην εγκατάσταση, συντήρηση, επισκευή και αναβάθμιση από εξειδικευμένους τεχνικούς για όλους τους τύπους ανελκυστήρων. Με υπευθυνότητα, τεχνογνωσία και άμεση ανταπόκριση. Τεχνικό Γραφείο Ανελκυστήρων Γεσούλης Μπέτσικας. Χαριλάου Τρικούπη 34 στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26 41 10 41 44. Φτάνεις πάντα στο προορισμό σου.
7: Η ώρα είναι 9. Αντένα Σταρ στους 103,5. Απολαμβάνεις

ήλιος που σε ξέρει παίζει στις πλάτες σου. Βγάζεις καρέκλα στο μπαλκόνι, ούτε ο Θεός δεν σε γλιτώνει απ' τις σαπάτες σου. Πουλάς στον μπάγκο τα όνειρά σου, τα ορφανά ξανθά μωρά σου, να μη σου μείνουνε. Τους λες απόψε θα πεθάνω,

γέλιο σου να ερχότανε. Στα χείλη μου για λίγο να γελούσε. Εκείνη η στιγμή που σε ερωτεύτηκα.

0: Λοιπόν, μάντεψε που πάμε. Είναι και τεχνικό, είναι και πολυκατάστημα. Έχει και ηλεκτρικά είδη και ηλεκτρονικά. Βιομηχανικό εξοπλισμό, αντλίες, μηχανήματα, εργαλεία, πίνακες, αυτοματισμούς.
1: Μην πεις άλλα, το βρήκα. Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης.
0: Ακριβώς. Και μόλις φτάσαμε. Αχ, κοίτα τι όμορφα φωτιστικά. Και για το δωμάτιο των παιδιών.
1: Έχει και είδη για τον κήπο και μηχανήματα για τον καζόν. Έχει τα πάντα.
0: Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης. Τα πάντα για τον επαγγελματία, τον ιδιώτη, το σπίτι, την επιχείρηση. Και όταν λέμε τα πάντα, εννοούμε τα πάντα. Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης. Εθνικής Αντιστάσεως 63 Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26 411 034 06. Πλούσια γκάμα και σε εποχιακά είδη.
1: Βρείτε ανεμιστήρες, κλιματιστικά, μηχανήματα χορτοκοπτικά, είδη κήπου.
2: Είναι ευαίσθητα. Καλύπτουν τις ανάγκες σας όλο το χειμώνα.
3: Καλύπτουν τα κενά με ζεστασιά.
2: Είναι τα δικά σας χαλιά και είναι καιρός να τους δώσετε την δική μας φροντίδα.
3: Με το δικό μας επαγγελματισμό.
2: Τα πιτοκαθαριστήρια Αχελώος. Και νεροτριβή με καθαρό νερό γεώτρησης για κουβέρτες, παπλώματα, φλοκάτες. Ξηρός καθαρισμός σε δερμάτινα και χειροποίητα χαλιά.
3: Υγρός καθαρισμός σε μοκέτες, χαλιά συνθετικά και κυλίμια χειροποίητα.
2: Στύψιμο σε φυγόκεντρο μηχάνημα για τη μία λύωση των χρωμάτων.
3: Υπερσύγχρονος επαγγελματικός εξοπλισμός για άψογο αποτέλεσμα.
2: Υπεύθυνος Αγγελόπουλος Ανδρέας. Καθαρισμός σε βάθος, φύλαξη, εγγυημένη εργασία.
3: Παραλαβή και παράδοση στο χώρο σας.
2: Τηλέφωνο 2641091760.
3: Κινητό 6945-3627-08.
2: Τα πιτοκαθαριστήρια νεροτριβή Αχελώς. Και καθαρίσατε.
4: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα. Το Δέλτα Βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά, στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
5: Σπούδασε στην Πάτρα. Αγίου Ανδρέου 47 και Κολοκοτρώνη 3. Τηλέφωνο 26102-7551. delta360.gr.
6: Για να διευρύνεις το φάσμα της γνώσης σου και να πετύχεις στη σχολή των ονείρων σου, τότε Φροντιστήριο Φάσμα. Μια ικανή ομάδα έμπειρων εκπαιδευτικών εξασφαλίζει χρόνια τώρα την επιτυχία σε όλες τις υψηλόβαθμες σχολές. Με σύγχρονες υποδομές, ολιγομελή και ομοιογενή τμήματα όλων των τάξεων, γυμνασίου και λυκείου και άνετη πρόσβαση σε αμαία, το Φροντιστήριο Φάσμα γίνεται το φάσμα της επιτυχίας σου. Φροντιστήριο Φάσμα. Διεύθυνση σπουδών. Καραμήτρος Νίκος, Γιαννιώτης Δημήτρης, Καλαμπαλίκης Χρήστος, Παπανίκος Σταύρος, Αμβράζης Νίκος, Δέλτα στα οίκου 1 στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-55424 και στο phasma.pavlaf.gr. Η επιτυχία δεν είναι θέμα τύχης, είναι θέμα επιλογής.
7: Δεν είναι όλα τα εργαλεία ίδια και δεν είναι όλες οι δουλειές για όλους. Όταν ζητάς αντοχή, ακρίβεια και αποτέλεσμα, υπάρχει μόνο μία επιλογή. General Tools στο Αγρίνιο. Εργαλεία βαρέως τύπου, είδη φανοποιίας, χρώματα, κλιματισμός και ηλεκτρολογικός εξοπλισμός επαγγελματικών προδιαγραφών. Επιλεγμένα για να αντέχουν. Σχεδιασμένα για να αποδίδουν. Φτιαγμένα για επαγγελματίες που δεν συμβιβάζονται. Γιατί η ποιότητα δεν είναι επιλογή. Είναι στάση. General Tools στο Αγρίνιο. Πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Ιωαννίνων. Τηλέφωνο 2641-3003-16. General Tools. Η δύναμη πίσω από κάθε σοβαρή δουλειά.
8: Εμένα στη ζωή μου μ' αρέσει να έχω πρόγραμμα. Στη δουλειά μου, στα ραντεβού μου και φυσικά στο σπίτι και στην τσέπη μου. Γι' αυτό και επέλεξα πρόγραμμα επιδότησης ηλιακού και αντλίας από την Ηλιοθέρμ.

0: θερμοσύφωνα από τους πλέον εξειδικευμένους για δωρεάν ζεστό νερό και ψύξη θέρμανση με τα πιο αξιόπιστα συστήματα με κρατική επιδότηση. 50 χρόνια στην Ηλιοθέρμ ξέρουν πάντα να μας δίνουν κάτι περισσότερο. Πληροφορίες στο 33811 και στο ηλιοθέρμ.com. Και μην ξεχνάμε την κρατική επιδότηση για αντλία και ηλιακό θερμοσύφωνα. Από την Ηλιοθέρμ που 50 χρόνια μας στηρίζει. Ηλιοθέρμ. Μάθε να ζητάς το καλύτερο από τους καλύτερους.
1: Αγάπη μου, έλα να δεις. Τα παιδιά έβαψαν τους τοίχους στο σαλόνι.
2: Έβαψαν τους...
1: Δες, μα εσύ έχασες το χρώμα σου.
2: Θα είναι και αυτό κάπου στον τοίχο.
3: Σούπερ μάρκετ χρωμάτων Γεσούλης. Βρείτε το χρώμα σας, αλλά και μια απίστευτη ποικιλία σε βερνίκια και εργαλεία. Ασύγκριτες τιμές, υψηλή ποιότητα.
4: Σούπερ μάρκετ χρωμάτων Γεσούλης. Κάντε τη διαφορά στο σπίτι σας μέσα από μια μεγάλη γκάμα τεχνοτροπιών που διαθέτουμε. Ηρών Πολυτεχνείου 79, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-32558.
5: Αντένα Σταρ. Το ζωντανό ραδιόφωνο.

0: Η ενημέρωση είναι αντικειμενική, ανεξάρτητη, άμεση. Η ενημέρωση στο Αγρίνιο, στην Ετωλοακαρνανία και στη Δυτική Ελλάδα είναι agriniotimes.gr. Ενημερώσου έγκαιρα και έγκυρα για όλες τις εξελίξεις στην κοινωνία, την οικονομία, την πολιτική, τον πολιτισμό και τον αθλητισμό. Η ενημέρωση είναι agriniotimes.gr.
1: Η Τράπεζα Ηπείρου μεγαλώνει και έρχεται κοντά σας, σύντομα και στο Αγρίνιο. Μια διαφορετική τράπεζα, με ανθρώπινο πρόσωπο, με άμεση προσωπική εξυπηρέτηση, χωρίς ραντεβού. Τώρα, το Αγρίνιο αποκτά πρόσβαση στα καταθετικά προϊόντα Ήπειρος Απόδοση, με αποδόσεις έως 3% μέχρι το άνοιγμα του καταστήματος, με digital onboarding άνοιγμα λογαριασμού ηλεκτρονικά από απόσταση. Με τη σιγουριά της Τράπεζας Ηπείρου. Τράπεζα Ηπείρου. Η νέα δύναμη της τραπεζικής. Σύντομα και στο Αγρίνιο.
2: Πιάστο! Πιάστο ρε Γιώργο, να τελειώνουμε! Σκύψε!
3: Γρήγορα παιδιά! Γρήγορα! Ποιος είναι ο κωδικός? Τα κλειδιά πιάσε!
4: Α, φοβάμαι! Κάτι με ακούμπησε ρε!
2: Αμάν πια ρε Μάρια, εγώ είμαι! Μην ανησυχείς!
3: Τι ήταν αυτό! Άντε γύρισε το κλειδί ρε φίλε!
4: Φοβάμαι!
3: Σταμάτα και εσύ μωρέ! Με τρόμαξε!
2: Να το! Το βρήκα παιδιά!
3: Ρε, μπράβο!
5: Game Masters Escape Room. Αδρεναλίνη.
6: Συνεργασία.
7: Μυστήριο.
5: Δράση.
6: Τέσσερα δωμάτια απόδρασης.
7: Ζήσε την απίστευτη εμπειρία του καλύτερου escape room της πόλης.
6: Συνεργάσου με την παρέα σου.
7: Λύσε τους γρίφους. Ανακάλυψε όλα τα κρυμμένα μυστικά.
6: Και βγες από το δωμάτιο όσο πιο γρήγορα μπορείς.
5: Game Masters Escape Room. Ο ιδανικός προορισμός και για παιδικά πάρτι.
7: Στη Δημοτσελίου 3, Αγρίνιο. Για κράτηση κάλεσε στο 26410-47896 και online στο gamemasters.gr.
8: Ξέρουμε, όλα ακριβαίνουν. Όμως εμείς στο Generation κεράσαμε έναν καφέ τον προμηθευτή μας, πλησιάσαμε τον υπεύθυνο αποθήκης που το γνωρίσαμε σε ένα πάρτι, πήραμε και τον εμπορικό διευθυντή ένα τηλέφωνο που του αρέσουν τα καλά deals και τα σουβλάκια, μιλήσαμε με τον οδηγό που είναι φίλαφλος του Πανετολικού και του αρέσουν τα αγρινιώτικα μπακλαβαδάκια. Κι έτσι καταφέραμε να έχουμε τις καλύτερες τιμές της αγοράς χωρίς να μειώσουμε την ποιότητα. Ανδρικά και γυναικεία jeans από 20 έως 35 ευρώ, t-shirt από 7 ευρώ και outfit από 30 ευρώ. Έλα, πριν το ψηλιαστούν κι άλλοι. Generation, Παπαστράτου 8, Αγρίνιο.
5: Με το πάτημα ενός κουμπιού φτάνεις εύκολα στον προορισμό σου. Με την τεχνολογία και την εμπειρία μετακινείσαι άνετα και με ασφάλεια. Για όλα όσα κάνουν την καθημερινότητά σου καλύτερη, εμπιστεύσου τους ειδικούς. Τεχνικό Γραφείο Ανελκυστήρων Γεσούλης Μπέτσικας. 20 ετής εμπειρία στην εγκατάσταση, συντήρηση, επισκευή και αναβάθμιση από εξειδικευμένους τεχνικούς για όλους τους τύπους ανελκυστήρων. Με υπευθυνότητα, τεχνογνωσία και άμεση ανταπόκριση. Τεχνικό Γραφείο Ανελκυστήρων Γεσούλης Μπέτσικας. Χαριλάου Τρικούπου 34 στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26 41 10 41 44. Φτάνεις πάντα στο προορισμό σου.
9: Η μάνα μου με ζάλισε. Κρίση έχουμε, σκέψου πρακτικά. Η γυναίκα μου με έπριξε. Αγάπη μου, πώς θα ζήσουμε? Σκέψου πρακτικά. Αφήστε με στην ησυχία μου επιτέλους. Εγώ σκέφτομαι πρακτικά. Γιατί προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις για το σπίτι. Έπιπλα, υαλικά, φωτιστικά, είδη δώρων και ό,τι μπορείς να φανταστείς στις καλύτερες τιμές. Στο πρακτικά βρήκα και είδη εξοχής και αλληλείας. Εργαλεία για τα μαστορέματά μου και αξεσουάρ για το αυτοκίνητο. Τώρα η μάνα μου με καμαρώνει. Η γυναίκα μου έρχεται μαζί μου στο πρακτικά.
10: Πράκτικα. Με 40.000 είδη για το σπίτι, όλοι ψωνίζουν και όλοι κερδίζουν. Στον κόμβο Αγίου Δημητρίου, στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-58-240.
9: Σκέψου, πράκτικα.
11: Η ώρα είναι 10.
12: Αντένα Σταρ στους 103,5. Απολαμβάνεις ραδιόφωνο.
13: Αντένα Σταρ. Το ζωντανό ραδιόφωνο.
14: Ο Antenna Star 103,5 σε απευθεία σύνδεση με τα παραπολιτικά 90,1.

με το νου σου κάπου εξώτου έχεις. Πες μου τι έχεις. Πες μου αν σου πάνε για μας και την κάρδια σου τη χάλα σκεροκάκι.

δίκη μας κι εγώ το πιάσα μέσα. Κι εγώ και εδώ μέσα νερό δεν βρίσκει. Και μ' αγαπάς και σ' αγαπώ πιο δυνατά. Με τον καιρό για σένα κάνω ό,τι μπορώ. Άκου.

απόψη που εκφράστηκε νωρίτερα από τις δύο πλευρές ό,τι αφορά μια ειρηνευτική συμφωνία. Το περιστατικό συνέβη ενώ η Τεχεράνη, το Πακιστάν που έχει ρόλο μεσολαβητική, η Ουάσιγκτον εξέφρασαν αισιοδοξία για την πιθανότητα να επιτευχθεί συμφωνία που θα βάλει τέλος στον πόλεμο στη Μέση Ανατολή. Η κλιματική οργάνωση που δραστηριοποιείται ώστε διακίνηση ναρκωτικών ισιών και στην παράνομη διακίνηση όπλων στη Ζάκη δεξάρθρωση ελληνική αστυνομία. Σχηματίστηκε δικογραφία σε βάρος τριών ανδρών, 2-41 ετών και ενός 19χρονου, οι οποίοι φέρονται μέλη της εγκληματικής οργάνωσης. Κατά τις έρευνες, σε συγκρότημα νοικιαζόμενων δωματίων, οι αστυνομικοί εντόπισαν όπλα και ναρκωτικά. Εντός της ημέρας απολογείται στην ανακρίτρια μετά τη νέα προθεσμία που ζήτησε και έλαβε ο 65χρονος Ιταλός για τη διπλή δολοφονία μητέρας και γιου στο Λόγκο Αιγίου. Συνεχίζονται σήμερα οι πανελλαδικές εξετάσεις για τους υποψήφιους των επαγγελματικών λυκείων, οι οποίοι διαγωνίζονται σε μαθήματα ειδικότητας. Στα αθλητικά, σήμερα η πέμπτη μάχη Ολυμπιακού και Παναθηναϊκού στον τελευταίο τελικό της Basket League στο ΣΕΦ, που θα κρίνει τον τίτλο του πρωταθλητή Ελλάδας. Ο αγώνας ξεκινά στις 6 το απόγευμα για το εν εξελίξει Μουντιάλ. Στις 10 το βράδυ παίζουν Κατάρ Ελβετία. Στη μία τα ξημερώματα η Βραζιλία αντιμετωπίζει το Μαρόκο και στις 4 η Αϊτή τη Σκωτία. Στις 7 το πρωί της Κυριακής η Τουρκία παίζει με την Αυστραλία. Λίγες νεφώσεις, πρόσκαιρα αυξημένες ως το απόγευμα, με τοπικές βροχές και πιθανόν μέχρι τις μεσημερινές ώρες μεμονωμένες καταιγίδες σε Αττική και Θεσσαλονίκη, με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 27 βαθμούς Κελσίου. Αναλυτικά ειδήσεις και ρεπορτάζ στα παραπολιτικά.gr. Μικρόφωνο και πάλι στη Τζούλη Τσίγκα. Παραπολιτικά.

6 λεπτάκια μετά τις 10. Πολύ πολύ καλημέρα σας εδώ από τα Παραπολιτικά 90,1. Είμαστε εδώ, έχει αλλάξει σύνθεση. Παναγιώτα Παπαλεξίου απέναντί μου ρυθμίζει τον ήχο, η συναγωνίστριά μου εδώ στον αγώνα, τον οικογενειακό αγώνα των πανελλαδικών εξετάσεων. Η Όλγα Καλατζή είναι πάντα στην επιμέλεια της παραγωγής. Ο Βασίλης Κρυμπάς διαλέγει μουσικές και τραγούδια. Η Διονυσία Μίτσια, το κορίτσι μας εδώ, σας απαντά στο τηλεφωνικό μας κέντρο 211-10-88-80. Μεταφέρει τα μηνύματά σας στο στούντιο για να τα σχολιάσουμε. Το email μας, αν θέλετε, τα στείλετε γραπτά, είναι radio@parapolitika.gr. Στο μικρόφωνο η Τζούλη Τσίγκα, με τις τυχομηθείες. Θα πάμε παρέα ως τις 11.

Και να ακούμε το πολύ ωραίο Κανσόνι Αραμπιάτα με την υπέροχη φωνή της Έλλης Πασπαλά. Να σας πω μια είδηση που την κράτησα από την εβδομάδα που μας πέρασε. Μια είδηση θλιβερή. Θυμάστε τον 59χρονο Θεόδωρο Καρακώτα, εργάτη στην αποκομιδή σκουπιδιών στην Θεσσαλονίκη, που μαζί με τον ένα συνάδελφό του στη Βάρδια είχαν σώσει τη ζωή ενός άστεγου τον περασμένο Απρίλιο. Είχαν σώσει την τελευταία στιγμή έναν άστεγο άντρα που κοιμόταν σε κάδο απορριμμάτων και έτσι βρέθηκε στην πρέσα του απορριμματοφόρου. Το είδαν οι δύο εργαζόμενοι και τον έβγαλαν στην κυριολεξία την τελευταία στιγμή. Είχαν μάλιστα τότε βραβευθεί και από τον Δήμαρχο Θεσσαλονίκης, τον Στέλιο Αγγελούδη. Λοιπόν, ο Θόδωρος Καρακώτας, 59 ετών, άφησε την τελευταία του πνοή πριν από λίγες ημέρες, γιατί τον πρόδωσε η καρδιά του ενώ εργαζόταν στη νυχτερινή βάρδια της καθαριότητας. Ήταν πατέρας δύο παιδιών. Και αυτό ήταν το 28ο κατά σειρά εργατικό δυστύχημα για το 2026. Ο άνθρωπος αυτός, το βράδυ της Παρασκευής 22 Μαΐου, κατά τη διάρκεια της αποκομιδής σκουπιδιών στο κέντρο της πόλης, είχε υποστεί καρδιακό επεισόδιο. Νοσηλεύτηκε στην μονάδα εντατικής θεραπείας για αρκετές μέρες, αλλά πριν από 2-3 μέρες άφησε την τελευταία του πνοή. Τώρα, γιατί και πώς ένας άνθρωπος 59 χρονών να εργάζεται σε τόσο σκληρές συνθήκες, μάλιστα ήταν συμβασιούχος, σε λίγες μέρες έλυγε και η σύμβασή του και θα έπρεπε να προσφύγει δικαστικά για να καταφέρει να ανανεωθεί. Όλα τα εργατικά δυστυχήματα και δυστυχώς νωρίτερα σήμερα είχαμε άλλο ένα απόλυτα σοκαριστικό στην Σύνδο, στη βιομηχανική περιοχή της Σύνδου στη Θεσσαλονίκη. Μια γυναίκα 56 ετών, εργάτρια, υπό συνθήκες που παραμένουν αδιευκρίνιστες, εγκλωβίστηκε και συνεθλίβει από βιομηχανικό πλυντήριο στις εγκαταστάσεις της επιχείρησης όπου εργαζόταν. Είναι αυτή η φρίκη να ξεκινάς για τη δουλειά σου και να μην γυρίζεις ποτέ.

Θα ανοίξουμε ένα σύντομο παράθυρο έτσι στον κόσμο. Στην Αλβανία κλιμακώνονται αντικυβερνητικές διαδηλώσεις. Χιλιάδες διαδηλωτές και χθες συγκεντρώθηκαν στα Τίρανα. Απαιτούν την παρέτηση του Έντι Ράμα για την αδειοδότηση κατασκευής πολυτελούς θερέτρου στο Σβερνέτς. Είναι μια κατασκευή συμφερόντων του γαμπρού και της κόρης του Τραμπ, του Κούσνερ και της Ιβάνκα Τραμπ. Και διαμαρτύρονται οι κάτοικοι για τη φυσική καταστροφή της περιοχής που φοβούνται ότι δεν θα αποφευχθεί. Μιας περιοχής που είναι από τις πιο σημαντικές περιβαλλοντικά για τη χώρα. Και δίνουν ένα τεράστιο πολυήμερο αγώνα. Στο Belfast μες τη βδομάδα είχαμε άγριο πογκρόμ κατά μεταναστών μετά από την απόπειρα ενός Σουδανού να σκοτώσει έναν Σκοτσέζο στη μέση του δρόμου με μαχαίρι. Ο Βρετανός Πρωθυπουργός, ο Κιρ Στάρμερ, είπε ότι δεν θα δεχθεί να στοχοποιούνται άνθρωποι λόγω της καταγωγής τους. Κάτι όμως που έχει γίνει ήταν σαν να ήταν έτοιμο, στημένο το σκηνικό. Γιατί αξιοποιείται όλο αυτό από ανθρώπους που ήθελαν να προωθήσουν μια δικιά τους ρατσιστική ατζέντα. Έτσι παρακολουθήσαμε όλες τις οθόνες μας κουκουλοφόρους να επιτίθενται σε μετανάστες, να καίνε σπίτια, να πυρπολούν λεωφορεία και αυτοκίνητα. Αύριο το συζητήσουμε λίγο περισσότερο αυτό, ελπίζω να έχουμε το χρόνο. Εδώ σε εσάς και στα μηνύματά σας τώρα που είναι πολλά από νωρίς το πρωί. Ώρες της λέει ακούμε την εξής αστιότητα από τον μπλοκ του ΝΑΤΟ. Δεν τσακωνόμαστε με το Ιράν. Αν τσακωνόμασταν όμως θα κερδίζαμε. Άρα κερδίσαμε. Και εγώ λέω Ορέστη, σας λέω ότι έχω παντρευτεί τη Μαντόνα. Βοήθεια, Ορέστη, άμα την έχεις παντρευτεί. Πραγματικά δηλαδή. Είναι για επανέρχεται για τους μισθούς που λέγαμε και για τις αυξήσεις που ακούμε να τάζονται και για τις αυξήσεις στους Μητροπολίτες που υποσχέθηκε ο Πρωθυπουργός, που τους έδωσε μάλλον. Δουλεύω, λέει, στη δημόσια εκπαίδευση 32 χρόνια και παίρνω μισθό 1.400 ευρώ, τόσα έπαιρνα το 2010.

Και για το Μουντιάλ, ο Περικλής υπάρχει λέει και σημαντική ελληνική παρουσία στο Μουντιάλ. Ο εμβληματικός αρχηγός της ποδοσφαιρικής ομάδας του Ιράν, ο Ταρέμι, του Ολυμπιακού και πρώην Ίντερ Μιλάνο. Με αυτά και με αυτά πάμε στο πρώτο διαφημιστικό διάλειμμα της ώρας για να μιλήσουμε μετά για τις εκτιμήσεις που έχουμε μέχρι στιγμής σχετικά με το πού θα κυμανθούν οι βάσεις για τις πανελλαδικές εξετάσεις.

πρόβλημα. Γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίηση

0: 211-89-19-800 ή στο νέο Simora. Κατεβάστε το τώρα. Blue Star Ferries. Κανείς δεν μας ταξιδεύει καλύτερα. Η διαχείριση της μισθοδοσίας της εταιρείας σας απαιτεί χρόνο και γνώσεις φορολογικής και εργατικής νομοθεσίας. Στη Revival Consulting Services αναλαμβάνουμε όλες τις υποχρεώσεις της επιχείρησής σας, εξοικονομώντας για εσάς πόρους και χρόνο και εξασφαλίζοντας ξενιασιά και ασφάλεια. Revival Consulting Services. We make it happen.
1: Τι σημαίνει εκθεσιακές τιμές στα Bed & Bath? Σημαίνει μοναδικά κομμάτια σε μοναδικές τιμές. Τώρα στα Bed & Bath αποκτήστε έως 20 Ιουνίου τα γνωστά για την ποιότητά τους στρώματα, κρεβάτια, καναπέδες και έπιπλα κορυφαίων διεθνών brands σε εκθεσιακές τιμές. Bed & Bath Showroom Refresh. Μόνο στα φυσικά καταστήματα για περιορισμένο χρονικό διάστημα. Bed & Bath. Η ποιότητα στην καλύτερη εκθεσιακή τιμή.
2: Φέτος το καλοκαίρι τη βλέπω τη δουλειά. Όλοι θα κάνουν διακοπές και εγώ θα δουλεύω χωρίς αύριο. Ξέρεις τι σημαίνει να δουλεύεις full time καλοκαίρι? Τρέχεις ασταμάτητα χωρίς ρεπό. Σε νησιά, ξενοδοχεία, ταβέρνες πάνω στο κύμα, κάτω από το κύμα, αγορές. Όλο το 24ωρο στο τρέξιμο. Θα με δείτε παντού. Σε αεροπλάνα, βαπόρια, στο βενζινάδικο, δεν είναι άδικο. Και τι νομίζεις ότι είμαι? Μία κάρτα της Εθνικής Τράπεζας. Αλλά αν είσαι κάρτα της Εθνικής Τράπεζας, με το Go for More δεν σε αφήνουν ποτέ. Τουλάχιστον ας με καθαρίσει κάποιος από τα αντιλιακά, βρε παιδιά.
3: Αυτό το καλοκαίρι η κάρτα σου δουλεύει ασταμάτητα και εσύ κερδίζεις ασταμάτητα με το Go for More. Ανακάλυψε τις προσφορές σε επιλεγμένους συνεργάτες στο nbg.gr. Go for More από την Εθνική Τράπεζα. Η επιβράβευση σήμερα.
4: Κρατάς μυστικό?
5: Κρατάω.
4: Φιλάς σταυρό?
5: Φιλάω.
4: Παντρεύομαι.
5: Σόπα!
4: Αλλά...
5: Ο γάμος θρησκευτικός?
4: Όχι.
5: Πολιτικός?
4: Νο.
5: Τότε.
4: Κλιματιστικός.
6: Κλιματιστικός Έντο. Με εγγύηση εφόρου ζωής και full after sales service. Όχι απλά το παίρνεις, το παντρεύεσαι.
4: Αλλά.
6: Σέντο. Με εγγύηση εφόρου ζωής. Όροι και προϋποθέσεις στο sendo.world.
7: 12.100 χιλιόμετρα εναέριες γραμμές. 1.870 χιλιόμετρα υποβρύχια καλώδια. 6 δισεκατομμύρια ευρώ επενδύσεις έως το 2029. Επενδύουμε στη διασύνδεση της Ελλάδας με τα νησιά της, με τις πόλεις και τα χωριά της, με τους γείτονές της. Μέσω της ΑΔΜΙΕΑ ΑΕ επενδύουμε στην ενεργειακή ασφάλεια, στην πράσινη μετάβαση, στην προσιτή ενέργεια για όλους. Επενδύουμε στο αύριο της ενέργειας. ΑΔΜΙΕ συμμετοχών.
8: Παραπολιτικά 90,1.

0: Ο Μιλτιάδης Πασχαλίδης είναι αυτός από τα πρώτα του τραγούδια, οι κακές συνήθειες παλιό και αγαπημένο. Να σας πω ότι όσο εμείς ακούγαμε το τραγούδι, μπήκε μέσα, εισέβαλε ο Θανάσης Αθανασόπουλος, γιατί άκουσε το μήνυμα του Περικλή για το ότι υπάρχει σημαντική ελληνική παρουσία στο Μουντιάλ με τον Ταρέμι, τον παίχτη του Ολυμπιακού, και μπήκε μέσα με σκονάκι και μου λέει πες αυτό. Και τι πρέπει να πω λοιπόν, να σας πω ότι η ελληνική παρουσία στο Μουντιάλ είναι επίσης του Γιώργου Δόνη, που είναι προπονητής της ομάδας Σαουδικής Αραβίας. Τι μαθαίνω. Έτσι, με λίγη βοήθεια από τους φίλους μου εδώ, έτσι τα λέμε τα περισσότερα. Πάμε όμως να δούμε, λίγο να μιλήσουμε για τα πρώτα έτσι, αποτελέσματα των πανελλαδικών εξετάσεων από τα βασικά μαθήματα που ολοκληρώθηκαν στα γενικά λύκεια και τις πρώτες εκτιμήσεις για το πού θα κυμανθούν οι βάσεις. Είναι ένα θέμα που παραδοσιακά στην Ελλάδα αφορά χιλιάδες οικογένειες. Οπότε υπάρχει αγωνία όλο αυτό το διάστημα. Εκκρεμούν τα ειδικά μαθήματα, βέβαια, είναι αυτή την εβδομάδα, νομίζω, και μέχρι τις 25 Ιουνίου. Καλωσορίζουμε λοιπόν και καλημερίζουμε τον εκπαιδευτικό αναλυτή, τον κύριο Στράτο Στρατηγάκη. Κύριε Στρατηγάκη, καλημέρα.
1: Καλημέρα σας.
0: Βλέπετε, άλλοι αγωνιούν για το Μουντιάλ, άλλοι αγωνιούν για τα αποτελέσματα των εξετάσεων.
1: Λοιπόν, το καταλαβαίνω, είναι απολύτως λογικό να αγωνιούν για τα αποτελέσματα. Όμως αυτό που θέλω να πω στα παιδιά και στους γονείς, για να μην πέφτουν στην παγίδα, αυτή τη στιγμή οποιαδήποτε εκτίμηση διαβάζουν για βάσεις δεν στηρίζεται σε στοιχεία. Στηρίζεται μόνο σε εικασίες, δηλαδή είναι συζήτηση επίπεδου καφενείου. Οπότε δεν πρέπει καθόλου να τις παίρνουν υπόψη τους όλες αυτές τις συζητήσεις, γιατί εκτός από το ότι γίνονται χωρίς στοιχεία, το πρόβλημα είναι ότι αποπροσανατολίζονται τα παιδιά από αυτό που έχουν να κάνουν μπροστά τους.
0: Ναι.
1: Και αυτό που έχουν να κάνουν είναι επιλέξουν σπουδές. Οτιδήποτε άλλο τα βγάζει από αυτή τη διαδικασία της σκέψης και της επιλογής, η οποία είναι εξαιρετικά όμορφη, διότι φανταστείτε ότι ένα παιδί τώρα μπορεί να σχεδιάσει, να ονειρευτεί το μέλλον του. Είναι πάρα πολύ ωραίο για να το χαραμίζουμε με βάσεις, να το χαραμίζουμε με διάφορα άλλα πράγματα, με θόρυβο που παράγεται, εντός εισαγωγικών θόρυβο, ο οποίος ουσιαστικά το βγάζει από το σκοπό του και από αυτό που έχει να κάνει.
0: Εντάξει, βέβαια ο θόρυβος υπάρχει δυστυχώς, κύριε Στρατηγάκη, γιατί έτσι όπως είναι στην Ελλάδα όλο αυτό το περίβλημα των πανελλαδικών εξετάσεων και της εισαγωγής στο πανεπιστήμιο, μιλάμε για αγωνία ολόκληρων οικογενειών για σειρά ετών, έτσι.
1: Λοιπόν, κοιτάξτε, το ξέρω, το έχω περάσει και ως
0: υποψήφιος. Παρότι δεν είναι το πιο σημαντικό πράγμα σε ένα παιδί, να το πούμε και αυτό.
1: Λοιπόν, να το δούμε και λίγο με αριθμούς το πράγμα. Λοιπόν, το 70% των παιδιών του Γενικού Λυκείου που έδωσαν εξετάσεις το Σεπτέμβριο θα είναι φοιτητές.
0: Mm-hmm.
1: Άρα δεν υπάρχει αυτός ο τρελός ανταγωνισμός που υπήρχε στην εποχή μας, όπου 25-30% των παιδιών περνούσαν.
0: Mm-hmm.
1: Τώρα περνάνε 7 στους 10. Υπάρχουν πολύ πιο σκληρές εξετάσεις, οι οποίες όμως δεν...
2: Για να διευρύνεις το φάσμα της γνώσης σου και να πετύχεις τη σχολή των ονείρων σου, τότε... Φροντιστήριο Φάσμα. Μια ικανή ομάδα έμπειρων εκπαιδευτικών εξασφαλίζει χρόνια τώρα την επιτυχία σε όλες τις υψηλόβαθμες σχολές. Με σύγχρονες υποδομές, ολιγομελή και ομοιογενή τμήματα όλων των τάξεων, γυμνασίου και λυκείου και άνετη πρόσβαση σε αμαία, το Φροντιστήριο Φάσμα γίνεται το φάσμα της επιτυχίας σου. Φροντιστήριο Φάσμα. Διεύθυνση σπουδών. Καραμήτρος Νίκος. Γιαννιώτης Δημήτρης. Καλαμπαλίκης Χρήστος. Παπανίκος Σταύρος. Αμβράζης Νίκος. Δέλτα στα οίκου 1 στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410 55424 και στο phasma.f.gr. Η επιτυχία δεν είναι θέμα τύχης, είναι θέμα επιλογής.
3: Πώς κοιμήθηκες χθες?
4: Σαν να με πάτησε φορτηγό.
3: Το στρώμα φταίει. Πόσο καιρό σου λέω να το αλλάξουμε?
5: Μην ψάχνετε δικαιολογίες. Αν ξυπνάτε κουρασμένοι, η λύση είναι μία. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση παλιού στρώματος και έκπτωση έως και 50% στο καινούριο.
3: Ναι, και ποιος θα κουβαλάει τα στρώματα?
5: Βιάζεσαι. Δεν πρόλαβα να πω το καλύτερο. Φέρνοντάς σας το καινούριο στρώμα, εμείς παραλαμβάνουμε το παλιό. Δεν το πετάμε, το ανακυκλώνουμε. Έχουμε επισήμως τη σχετική άδεια. Επιπλαδρύβας. Απόσυρση στρώματος και έκπτωση έως και 50%. Ειδικές τιμές για ξενοδοχεία και ενοικιαζόμενα διαμερίσματα. Drivasepipla.com 2641 051 544 6944 545 743. Επιπλαδρύβας. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου.
6: Αγάπη μου, έλα να δεις. Τα παιδιά έβαψαν τους τοίχους στο σαλόνι.
7: Έβαψαν τους...
6: Δες, μα εσύ έχασες το χρώμα σου.
7: Θα είναι και αυτό κάπου στον τοίχο.
8: Σούπερ μάρκετ χρωμάτων Γεσούλης. Βρείτε το χρώμα σας, αλλά και μια απίστευτη ποικιλία σε βερνίκια και εργαλεία. Ασύγκριτες τιμές, υψηλή ποιότητα.
9: Σούπερ μάρκετ χρωμάτων Γεσούλης. Κάντε τη διαφορά στο σπίτι σας μέσα από μια μεγάλη γκάμα τεχνοτροπιών που διαθέτουμε. Ηρών Πολυτεχνείου 79, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 2641 032 558.
10: Στις δύσκολες στιγμές χρειάζεσαι κάποιον δίπλα σου που να τα αναλαμβάνει όλα. Στο Γραφείο Τελετών Αποστόλης Πεταρούδας και Φωτεινή Αγγέλη αναλαμβάνουμε όλες τις διαδικασίες τελετών με σεβασμό και αξιοπρέπεια στον ανθρώπινο πόνο, καθώς και επαναπατρισμό σωρού, καύση, εκταφή, μνημόσυνα με 24-ωρη εξυπηρέτηση σε όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό. Γραφείο Τελετών Αποστόλης Πεταρούδας, Φωτεινή Αγγέλη. Υπεύθυνος Γραφείου Αποστόλης Πεταρούδας, Ηρακλήτου 22, Γιαννούζη Αγρινίου. Τηλέφωνα 26410-23615 και 6977-23-7128. Μαζί σας στα δύσκολα.
11: Δεν είναι όλα τα εργαλεία ίδια και δεν είναι όλες οι δουλειές για όλους. Όταν ζητάς αντοχή, ακρίβεια και αποτέλεσμα, υπάρχει μόνο μία επιλογή. General Tools στο Αγρίνιο. Εργαλεία βαρέως τύπου, είδη φανοποιίας, χρώματα, κλιματισμός και ηλεκτρολογικός εξοπλισμός επαγγελματικών προδιαγραφών. Επιλεγμένα για να αντέχουν. Σχεδιασμένα για να αποδίδουν. Φτιαγμένα για επαγγελματίες που δεν συμβιβάζονται. Γιατί η ποιότητα δεν είναι επιλογή. Είναι στάση. General Tools στο Αγρίνιο. Πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Ιωαννίνων. Τηλέφωνο 2641 3003 16. General Tools. Η δύναμη πίσω από κάθε σοβαρή δουλειά.
12: Οι καλοκαιρινές νύχτες είναι cool. Με τα νέα Cool Combos από την Κάντια. Στρώματα που αναπνέουν με υφάσματα από φυσικές ίνες, μαξιλάρια Techno Gel και το προστατευτικό Freeze για άνετο ύπνο ακόμη και τις πιο ζεστές νύχτες. Επισκέψου την Κάντια στο Αγρίνιο, στην οδό Χαριλάου Τρικούπη 56. Βρες το Cool Combo που σου ταιριάζει και απόλαυσε την δροσερή πλευρά του ύπνου. Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
13: Antenna Star. Το ζωντανό ραδιόφωνο.
14: Ο Antenna Star 103,5 σε απευθεία σύνδεση με τα παραπολιτικά 90,1.
1: Συν τις σπουδές τους και όλα αυτά θα τους οδηγήσουν στο να χτυπήσουν κάποιες πόρτες για να βρουν δουλειά. Άρα αυτή τη στιγμή δεν επιλέγουν επάγγελμα και αυτό θέλω να είναι ξεκάθαρο. Επιλέγουν σπουδές. Για να επιλέξω σπουδές πρέπει να βρω τι μ' αρέσει να διαβάζω. Άρα κοιτάω τον οδηγό σπουδών των τμήματων, βλέπω τα μαθήματα, καταλαβαίνω αν μ' αρέσουν ή όχι και αναλόγως δηλώνω. Γιατί ξέρετε τα εμπλέκουν τα παιδιά σε διάφορες εκτός νοήματος και εκτός θέματος αναζητήσεις. Το στυλ ας πούμε τα επαγγέλματα του μέλλοντος. Τα επαγγέλματα του μέλλοντος λοιπόν είναι μια τελείωτη φιλολογία η οποία μιλάει για το πώς θα είναι ο κόσμος μας σε μερικά χρόνια και τσιμπάνε τα παιδιά και οι γονείς γιατί σου λέει για να δούμε ποια είναι τα επαγγέλματα του μέλλοντος να ξέρουμε τι να δηλώσουμε. Λοιπόν υπάρχει μόνο μια αλήθεια στο ποια είναι τα επαγγέλματα του μέλλοντος. Mm. Δεν ξέρουμε. Τελεία. Όποιος πει ότι ξέρει κοροϊδεύει.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, ο κόσμος αλλάζει τόσο γρήγορα που δεν έχει κανένα νόημα να συζητάμε για επαγγέλματα του μέλλοντος και πρέπει να πούμε ότι πάρα πολλοί άνθρωποι μπλέκουν με όλα αυτά τα οποία είναι αντικρουόμενα και επίσης ερευνητές πολύ σοβαροί πέφτουν πολύ χοντρά έξω. Να σας πω ένα παράδειγμα, επειδή εγώ διαβάζω όλες τις έρευνες για τα επαγγέλματα του μέλλοντος, αλλά μ' αρέσει να τις διαβάζω και 10 χρόνια μετά. Mm. Έτσι λοιπόν έχω στη βιβλιοθήκη μου ένα βιβλίο του περιοδικού του Βρετανικού του Economist. Δεν νομίζω ότι υπάρχει κάτι πιο έγκαιρο παγκοσμίως. Mm-hmm. το οποίο λέει ο κόσμος μας το 2050, αφού αναφέρει διάφορα για διάφορες επιστήμες, ας πούμε ότι η βιολογία έχει τρομερά περιθώρια ανάπτυξης, ενώ η χημεία δεν έχει, γιατί λόγω του περιοδικού πίνακα έχουν όλα αποκαλυφθεί τα στοιχεία. Κάποια στιγμή λέει ότι ένας ερευνητής ονόματι Κουρτς Βάλι λέει ότι στο όχι πολύ μακρινό μέλλον θα υπάρχουν υπερεφυείς υπολογιστές. Το τοποθετεί περίπου στο 2045 και κάποιοι άλλοι ερευνητές του λένε αποκλείεται, αυτά είναι φαντασίες κλπ. Δεν είχαν πάρει χαμπάρι για την τεχνητή νοημοσύνη. Τίποτα.
0: Ναι.
1: Και ποιος τώρα ο οικόνομης.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Να πούμε δεύτερο παράδειγμα.
0: Ναι.
1: Ο Bill Gates πριν 1,5 χρόνο δήλωσε ότι με την τεχνητή νοημοσύνη θα εξαφανιστούν ή σχεδόν θα εξαφανιστούν τα επαγγέλματα του γιατρού και του εκπαιδευτικού. Καταλαβαίνετε ότι δεν μπορείς να βγάλεις άκρη. Τρίτη και τελευταία δήλωση είναι του CEO της Nvidia, που είναι η εταιρεία που φτιάχνει τα τσίπ για την τεχνητή νοημοσύνη, η μεγαλύτερη παγκοσμίως εταιρεία σε κεφαλαιοποίηση άνω του 3 δις. Ο άνθρωπος αυτός λοιπόν δήλωσε ότι στην εποχή μας δεν έχει κανένα νόημα τι θα σπουδάσει κάποιος, δεν έχει καμία σημασία, σημασία έχει δεξιότητες που θα αποκτήσει. Όταν αυτά τα βάλετε όλα μαζί, πρόκειται περί αυτοκτονίας, δεν μπορείτε να βγάλετε άκρη.
0: Ναι.
1: Συνεπώς αυτό το αφήνουμε απ' έξω, εντελώς.
0: Εγώ θέλω μόνο να βάλω μια σημείωση εδώ, ότι φοβάμαι ότι πάρα πολλά παιδιά πλέον επιλέγουν δυστυχώς όχι με βάση τις σπουδές αλλά με βάση το επάγγελμα. Εξάλλου δεν ξέρω πώς αλλιώς θα μπορούσαμε να εξηγήσουμε τη μεγάλη άνοδο σε βάση στα τελευταία πάρα πολλά χρόνια σε αστυνομικές, στρατιωτικές σχολές. Νομίζω ότι ένα βασικό κίνητρο ήταν ο μισθός από την αρχή για πάρα πολλά παιδιά.
1: Βεβαίως, όντως επιλέγουν με βάση το επάγγελμα και δυστυχώς το κάνουν αυτό.
0: Αναγκάζονται να το κάνουν, νομίζω.
1: Και αυτό έχει φοβερές συνέπειες. Mm. Αρκεί να πούμε ότι 1 στα 4 παιδιά φεύγει από τη σχολή Ευελπίδων στον πρώτο μήνα.
0: Mm.
1: Γιατί πάει για το μισθό, δεν ξέρει την στρατιωτική ζωή, δεν το ενδιαφέρει η στρατιωτική ζωή, βλέπει τι είναι και φεύγει τρέχοντας. Όσοι επιλέγουν με βάση το επάγγελμα, συνήθως την πατάνε και έχω πάρα πολλά παραδείγματα. Να σας πω ακόμα ένα. Το Δεκέμβριο διαγράφηκαν 308.000 φοιτητές από τα ΕΗ, οι οποίοι είχαν υπερβεί τα 8 χρόνια φοίτησης. Λοιπόν, τι συνέβη. Το τμήμα που είχε τους περισσότερους διαγραφέντες ήταν η νομική Αθήνας.
0: Ναι.
1: Γιατί, διότι παρότι όσοι μπήκαν είναι αριστούχοι, γιατί η βάση δεν έπεσε ποτέ κάτω από το 18.000, άρα δεν τίθεται θέμα αν μπορώ να τα καταφέρω ή όχι, μπορώ, διαπιστώθηκε ότι δεν θέλανε, διότι πάρα πολλοί πάνε στη νομική απλά επειδή έχουν τα μόρια και όλος ο περίγυρος
0: ναι,
1: τους λέει,
0: ναι.
1: Αφού έχεις τα μόρια δεν θα πας νομική, είμαστε σοβαροί, πάνε νομική και την παρατάνε.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, έχω βαρεθεί πραγματικά να ακούω για παιδιά τα οποία επιλέγουν σχολές με βάση το επάγγελμα, βλέπουν ότι δεν αντέχουν και φεύγουν. Άλλο παράδειγμα φετινό, κοπέλα πέρασε ηλεκτρολόγος, μηχανικός και μηχανικός υπολογιστών από τις πιο trendy σχολές του δεύτερου πεδίου.
0: Mm-hmm.
1: Είναι αυτή που ασχολείται με AI κλπ. Αλλά το κορίτσι είχε καλλιτεχνικές τάσεις, δεν ήθελε να γίνει μηχανικός, δεν κόλλαγε με τίποτα εκεί. Και φυσικά την παράτησε τη σχολή.
0: Καλά, προφανώς και έδωσε εκεί μετά από πιέσεις της οικογένειας. Γιατί θα μπορούσε από την αρχή να επιλέξει κάτι άλλο να δώσει, θέλω να πω. Αλλά προφανώς όλη η οικογένεια στρέφει τα παιδιά σε μια κατεύθυνση. Δυστυχώς κάποιες φορές.
1: Τα παιδιά θα βρεις δουλειά.
0: Ναι,
1: πήγαινε
0: ναι.
1: εκεί γιατί θα βρεις δουλειά. Και παραβλέπουν όλα τα άλλα. Αν δεν του αρέσουν του παιδιού τα μαθήματα, δεν θα τα διαβάσει. Δεν θα φτάσει ποτέ στο πτυχίο. Ακόμα και αν τα διαβάσει, αν είναι ένας τύπος πολύ του καθήκοντος και πει πρέπει να τα διαβάσω, θα τα διαβάσω, θα παράγουμε ένα δυστυχισμένο άνθρωπο, ο οποίος θα ασχολείται με πράγματα που δεν του αρέσουν.
0: Κύριε Στρατηγέ.
1: Δηλαδή πρέπει κάποια στιγμή να τελειώνει αυτό.
0: Τα αποτελέσματα για τα βασικά μαθήματα, για τα 4 βασικά μαθήματα, τα περιμένουμε γύρω στις 25-26 Ιουνίου.
1: Ακριβώς.
0: Εκεί κάπου, έτσι, ωραία.
1: 8 Ιουλίου πέρυσι άνοιξε η πλατφόρμα του μηχανογραφικού και έκλεισε 17. Μόλις 9 μέρες και 24 Ιουλίου βγήκαν τα αποτελέσματα. Αυτό το μόλις 9 μέρες πρέπει λίγο να το ξεκαθαρίσουμε, γιατί σημαίνει ότι αν το παιδί περιμένει τότε να αποφασίσει, δεν υπάρχει χρόνος για δεύτερες και τρίτες σκέψεις.
0: Έτσι, σωστό.
1: Γι' αυτό
0: πρέπει να αποφασίσει νωρίτερα.
1: Τώρα να αποφασίσει.
0: Έτσι.
1: Έχει ένα μήνα σχεδόν, που δεν έχει τίποτα να κάνει εκτός από το να ξεκουραστεί,
0: ναι.
1: Το οποίο είναι απαραίτητο, γιατί πρέπει να φτάσει να αποφορτιστεί το μυαλό του, να φτάσει να πει τι υποχρέωση έχω για αύριο και η απάντηση να είναι καμία,
0: ναι.
1: Και αυτό να συμβεί για πολλές μέρες, γιατί έτσι θα αποφορτιστεί.
0: Σωστό.
1: Και μετά να ψάξει να δει τι θέλει να σπουδάσει.
0: Έτσι. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Στρατηγάκη, για τη συζήτηση αυτή.
1: Να είστε καλά.
0: Καλή σας ημέρα και θα μείνω στο μήνυμα του Νίκου. Είναι αστείο, λέει, να συζητάμε αν τα παιδιά μπορούν να πάνε στα πανεπιστήμια, αν θα έχουν τροφή και στέγη. Από εδώ και μετά, λέει, τι να συζητήσουμε όταν έχουμε φτάσει μέχρι εκεί. Εγώ να τους πω, λέει ο Νίκος, ότι ο αγώνας τους πρέπει να είναι χωρίς στόπ μέχρι τέλους. Το βλέπουν τι τραβάνε για να τα καταφέρουν. Θα τα καταφέρουν, αλλά πρέπει να αλλάξουν τον κόσμο για τα παιδιά τους.

0: ξαφνίστε σήμερα και μου αρέσει, γιατί εδώ τα λέμε πολύ από το πρωί από νωρίς. Επανέρχεται ο Κωνσταντίνος και μου λέει, επειδή δεν θα καταφέρω να σας ακούσω αύριο και επειδή ρώτησες, να σε ενημερώσω ότι ο καιρός είναι αίθριος, γιατί σας είπα να μας στείλετε τι καιρό έχετε, αν έχετε κατακλυσμό ή όχι. Ο καιρός είναι αίθριος, λέει, με πνοές δροσερού αέρα και θερμοκρασία γύρω στους 20 βαθμούς που ανεβαίνει, αλλά δεν θα ξεπεράσει τους 26. Καιρός κατάλληλος για την παρουσία των κατοίκων της πόλης στα εγγένεια του Πάρκου Παύλου Μελά. Σήμερα μεγάλη γιορτή είναι αυτή για τη Θεσσαλονίκη. Εκεί γύρω στις 8.30, την ώρα που θα εμφανιστεί η πιο κεφάτη μπάντα του γνωστού σύμπαντος. Να σας πω ότι είναι μπάντα κρουστών και νομίζω ότι λένε τουρουκουτού και είναι καταπληκτική. Να περάσετε πολύ ωραία, Κωνσταντίνε, να το χαστηθείτε. Ορέστης για το Μουντιάλ. Δεν μοιάζει και πολύ με αθλητικό γεγονός, λέει, αυτό το παγκόσμιο κύπελο. Πιο πολύ τους Ολυμπιακούς Αγώνες με το Χίτλερ στο Βερολίνο θυμίζει. Μπρρρ, Ορέστη. Λοιπόν, το... πολύ αλάτι του βάλεις, μου φαίνεται. Επανέρχεται και ο Περικλής. Το Ιράν παίζει πρώτο μάτς με Νέα Ζηλανδία. Θα νικήσει και βλέπουμε. Μπορεί να γίνει καμιά έκπληξη σαν το Euro 2094, γράφεις. 24, ήθελες να πεις μήπως. 4, μήπως ήθελες να πεις, αυτό θέλω να πω. Να το πάρει το Ιράν το Μουντιάλ μέσα στον Γκουαντάναμο. Μα είστε όντως, είστε φορτσάτσι σήμερα. Και κοίτα να δεις που χτύπησε άλλο πρόσωπο από το σουλάρι Αρκαδίας. Η Δήμητρα, γεια σου Δήμητρα. Καλημέρα, λέει, 18 Ιουλίου το πανηγύρι στο όμορφο σουλάρι Αρκαδίας. Συμμετέχουν Μουσικό Σχολείο Τρίπολης, Ήθη, Έθιμα Παραδόσεις και η μοναδική Γουρνοπούλα. Σας περιμένουμε. Και έρχομαι στον Νίκο, λέει, δεν ξέρω αν σας ενδιαφέρει, αλλά μου κάνει εντύπωση ειδήσεις με ένα βιομηχανικό ατύχημα, τρεις τραυματίες σε λεωφορείο, πόλεμος είπα Ιράν, συλλήψεις για ναρκωτικά, εγώ συλλήψεις για ναρκωτικά δεν είπα, και Ολυμπιακός πάω και εσείς ξεκινάτε με θλιβερή είδηση, Σάββατο πρωί στην Ελλάδα, μα τίποτα καλό ως είδηση σε αυτή τη χώρα, μιζέρια και κακομοιριά. Τι να πω, Νίκο μου, άμα οι ειδήσεις είναι έτσι, πρέπει να πούμε τις ειδήσεις, τι να κάνουμε. Να πάμε τώρα να περάσουμε στα πολιτικά, να δούμε πώς θα σας φανεί, γιατί γίνονται πράγματα και θαύματα. Θα το ξαναπώ άλλη μια φορά. Ωραίο πράγμα η προεκλογική περίοδος. Πολύ ωραίο. Σε μεταφέρουν κάπου αλλού νερά που θα τα δώσουν όλα, όλοι, και δεν έχει καμία σχέση με αυτό που ζεις. Έχουμε λοιπόν, άρχισαν οι δεσμεύσεις οι προεκλογικές από όλα τα κόμματα. Είχαμε πάρα πολλές δημοσκοπήσεις στο προηγούμενο διάστημα. Φαίνεται πως έχουμε οριστική ρήξη μεταξύ Μητσοτάκη και Σαμαρά. Και κάπου εδώ αρχίζουν οι περιοδίες. Είχαμε μήνυμα εκλογικής ετοιμότητας και μήνυμα για αυτοδυναμία την πρώτη Κυριακή από τον Κυριάκο Μητσοτάκη με στόχο της εισπύρωσης της Νέας Δημοκρατίας. Έχει πρώτη πολιτική ομιλία, νομίζω, Αλέξης Τσίπρας την Δευτέρα, νομίζω. Ο Νίκος Ανδρουλάκης ξεκίνησε περιοδίες. Είναι πάρα πολλά αυτά που συμβαίνουν. Στο ΣΥΡΙΖΑ γίνεται... ο κακός χαμός σε ό,τι έχει απομείνει, τέλος πάντων. Διαμαρτυρίες από τη Μαρία Καριστιανού για την εκδήλωση που δεν έγινε για το κράτος δικαίου στο Δικηγορικό Σύλλογο της Αθήνας. Κατηγορεί δυνάμεις του ΠΑΣΟΚ και της Νέας Δημοκρατίας για την ακύρωση. Και γίνεται αυτό που παρακολουθείτε και εσείς κάθε μέρα όλο αυτό το διάστημα. Εδώ λοιπόν μπαίνει και πάμε να τον καλωσορίσουμε ο συνάδελφος πολιτικός συντάκτης στο CNN Greece, ο Μιχάλης Χατζηκωνσταντίνου. Μιχάλη, καλημέρα.
1: Καλημέρα σας.
0: Γίνονται πράγματα, έτσι. Πολλά.
1: Πάρα πολλά γίνονται.
0: Έχουμε μπει, νομίζω, επισήμως σε μια προεκλογική περίοδο και το λέω επισήμως και από όσα έχει πει ο Κυριάκος Μητσοτάκης μέχρι τώρα, που λέει ότι θα είναι μαραθώνιος, βέβαια. Θα πάμε δηλαδή ως την άνοιξη 27, δεν ξέρω.
1: Ναι, είναι εμφανές ότι έχουμε μπει σε προεκλογική περίοδο στην πράξη, γιατί έχουμε καταρχήν όλη την τεράστια συζήτηση με τις δημοσκοπήσεις και το νέο σκηνικό που λέμε. Έχουμε τις περιοδίες που είπες πάρα πολύ σωστά και βέβαια. Και αυτό που υπονόησες, ότι έχουμε πλέον και τις προτάσεις, την παραχολογία που έχουμε συνηθίσει να συζητάμε.
0: Δεν το συζητώ. Θυμήθηκα το βουλευτή Καλοχαιρέτα από την παλιά ελληνική ταινία, από το «Ετελείωσε».
1: Μπαίνουμε δηλαδή ουσιαστικά σε μια λογική ΔΕΦ, όπου τα κόμματα αρχίζουν και έτσι, αναπτύσσουν τις προτάσεις τους, το τι ουσιαστικά θα προτείνουν στον ελληνικό λαό σε μια εκλογική αναμέτρηση που είναι βέβαιο ότι θα είναι πολύ κοντά πια στη ΔΕΘ.
0: Και έχουμε ακόμα μία εκκρεμότητα, αν δηλαδή θα ανακοινώσει την ίδρυση κόμματος Αντώνη Σαμαράς. Οι πληροφορίες έτσι λένε, αλλά μένει να το δούμε.
1: Ναι, η εικόνα είναι ότι θα την ανακοινώσει, θα ανακοινώσει το νέο κόμμα. Υπάρχουν βέβαια κάποια σενάρια ότι θα προσπαθήσει να το κάνει σχετικά κοντά στις εκλογές, ούτως ώστε να έχει κάποιο στοιχείο ευνηδιασμού, αλλά νομίζω και από το ρεπορτάζ που βλέπουμε από την Νέα Δημοκρατία φαίνεται να υπήρξε μια προσπάθεια από τον Πρωθυπουργό να τα βρούνε, να συνοηθούν, και από ό,τι φαίνεται ο κ. Σαμαράς δεν είναι αυτή τη άποψη πια.
0: Mm-hmm. Ναι, και από ό,τι φαίνεται πάλι και ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ναι, είναι και εκείνος έχει, πώς να το πω, επισημοποίησε λίγο τη ρήξη χθες με όσα είπε για τον Αντώνη Σαμαρά.
1: Θα προτιμούσε πάντως να μην υπάρχει αυτή
0: προφανώς,
1: η ρήξη.
0: Προφανώς.
1: Είναι προφανές, κανένας δεν θέλει ένα κόμμα το οποίο προκύπτει από τα σπλάχνα του δικού του. Είναι σίγουρο ότι θα έχει κάποιες απώλειες, δεν ξέρουμε πόσες, αλλά σίγουρα θα έχει κάποιες απώλειες. Και για να το συνδέσουμε και με την υπόθεση της κυρίας Καριστιανού, είχαμε δει εδώ και αρκετό καιρό ότι όλοι λέγανε δεν μας ενδιαφέρει η κυρία Καριστιανού, δεν θα μας πάρει ψήφους κτλ. Αλλά βλέπουμε ότι η υπόθεση στο Δικαιωτικό Σύλλογο δείχνει ότι όλοι οι ανταγωνιστές φοβούνται ότι ένα κόμμα μπορεί να τους πάρει κάποιους ψήφους.
0: Ναι, σύμφωνα βέβαια με τις καταγγελίες της ίδιας, έτσι, αυτό θέλω να πω.
1: Ναι, προφανώς, αλλά είναι σίγουρο ότι είχε ανακοινωθεί, ξαφνικά σταμάτησε.
0: Ναι.
1: Εντάξει, μην βλέπουμε, δηλαδή θεωρώ, η δική μου καθαρά οπτική είναι ότι οι εκλογές είναι μια έτσι σχεδόν πολεμική αναμέτρηση και ο καθένας επιχειρεί να έχει τα περισσότερα κέρδη. Εννοείται, εκτυπώντας τον αντίπαλό του. Έτσι είναι, δυστυχώς, η πολιτική ζωή.
0: Έτσι. Τώρα, μια που είπες για την Μαρία Καριστιανού, τα δύο νέα κόμματα, αυτό του η Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα και η Ελπίδα για τη Δημοκρατία της Μαρίας Καριστιανού, η αλήθεια είναι ότι ταρακούνησαν τις έρευνες. Προφανώς υπήρχαν μετρήσεις και από πριν, αλλά δεν μπορούσαν, ήταν σε ένα υποθετικό επίπεδο, ας πούμε. Βλέπουμε ανακατατάξεις. Δηλαδή, βλέπουμε την Ελλάς να έχει εγκατασταθεί αυτό το διάστημα τουλάχιστον στη δεύτερη θέση. Και την Μαρία Καριστιανού με το Πασόκ να παίζουν τρίτη-τέταρτη, με τη Μαρία Καριστιανού προς την τέταρτη περισσότερο, στις τελευταίες δημοσκοπήσεις τουλάχιστον.
1: Ναι, ακριβώς αυτή είναι η εικόνα όπως την περιέγραψες, και περιμένουμε και το κόμμα του κυρίου Σαμαρά, το οποίο θεωρούμε, εκτιμούμε και δείχνουν οι δημοσκοπήσεις ότι θα έχει ένα κομμάτι της πίτας, θα πάρει και εκείνο. Σίγουρα έχουμε αναδιάταξη, αυτό το οποίο δεν γνωρίζουμε είναι αυτή, αν αυτή είναι μόνιμη ή όχι. Οι περισσότερες αναλύσεις λένε ότι θα πρέπει να περιμένουμε και το φθινόπωρο, δηλαδή να σταματήσουν οι δημοσκοπήσεις, που συνήθως τον Αύγουστο δεν έχουμε έτσι κύματα δημοσκοπήσεων. Αν από το Σεπτέμβρη δούμε ότι περίπου η εικόνα είναι ίδια, τότε θα μπορούμε να μιλάμε σίγουρα για μια αναδιάταξη. Εννοείται βέβαια ότι έχουμε δει πάρα πολλές αλλαγές σε αυτή την περίοδο. Θυμόμαστε και η Μπλε Ελευθερία που είχε ανέβει πάρα πολύ ψηλά στη δεύτερη θέση. Θυμόμαστε το Πασόκ ότι κάποια στιγμή είχε πλησιάσει το 20%. Έχουμε πάρα πολλά σκαμπανεβάσματα. Από τη Νέα Δημοκρατία, η οποία είναι μια πολύ έτσι ενδιαφέρουσα περίπτωση, ότι στα σκάνδαλα που έχουμε πάρα πολλά σκάνδαλα πέφτει, αλλά μετά επανέρχεται μετά από κάποιους μήνες. Οπότε κανένας δεν μπορεί να πει ότι αυτή είναι η εικόνα με την οποία θα πάμε στις εκλογές.
0: Ναι. Μια κουβέντα για το ΣΥΡΙΖΑ, όπου βλέπουμε ουσιαστικά την διάλυση ενός κόμματος on camera, νομίζω.
1: Ναι, είναι μια πάρα πολύ περίεργη συνθήκη. Νομίζω δεν την έχουμε ξαναδεί. Εγώ τόσα χρόνια στο πολιτικό ρεπορτάζ δεν το έχω ξαναδεί αυτό. Σίγουρα είναι πολύ έτσι παράξενο. Από την άλλη, βέβαια, είναι λογικό. Κανείς δεν είχε αμφιβολία ότι η κάθοδος του Αλέξη Τσίπρα στις εκλογές θα προκαλούσε κάτι τέτοιο, έτσι, γιατί ουσιαστικά έχει πάρει από το ΣΥΡΙΖΑ, ο οποίος ούτως ή άλλως είχε πέσει πάρα πολύ, παίρνει ένα κομμάτι σχεδόν στο 70% το κόμμα του κυρίου Τσίπρα. Αυτή τη στιγμή το να κατέβει ο ΣΥΡΙΖΑ στις εκλογές ουσιαστικά ισοδυναμεί με μια... το Ραϊμίν είναι στη Βουλή, έτσι, είναι σχεδόν στο 0,6 αν είδαμε τελευταία. Άρα ουσιαστικά είναι μπρος γκρεμός και πίσω ρέμα για το ΣΥΡΙΖΑ αυτή η κατάσταση. Ή θα αυτό διαλυθεί, ας το πούμε, θα ενσωματωθεί στην Ελλάς, η οποία βέβαια λέει ότι δεν επιθυμεί το ΣΥΡΙΖΑ.
0: Δεν κάνει προκράτηση θέσεων.
1: Δεν κάνει προκράτηση θέσεων, ακριβώς. Ή θα πάει στις εκλογές, όπου είναι σχεδόν βέβαιο ότι δεν θα μπορέσει να εκλεγεί. Είναι πράγματι πολύ περίεργο. Νομίζω όμως ότι και εκεί θα πρέπει να περιμένουμε εξελίξεις, γιατί πλησιάζοντας τις εκλογές, να δούμε ποια πρόσωπα θα υπάρχει πιθανότητα να παραιτηθούν. Αν παραιτηθούν πρόσωπα, θα έχουμε αλλαγή σχετισμών στα όργανα του κόμματος. Να θυμίσω ότι η τελευταία απόφαση ελήφθη με συντριπτική πλειοψηφία, 75% η απόφαση για ενιαίο ψηφοδέλτιο. Οπότε πρέπει να περιμένουμε και εκεί να δούμε αν θα έχουμε εξελίξεις, που πιστεύω ότι σύντομα μπορεί να υπάρχουν.
0: Μιχάλη, όλα αυτά πάντως και αυτή η προεκλογική περίοδος γίνεται με φόντο και μια απάντηση που δίνει συντριπτική πλειοψηφία σε όλες τις έρευνες, ότι αμφισβητεί τη λειτουργία του κράτους δικαίου στην Ελλάδα, γίνεται μέσω μιας περιραίουσας ατμόσφαιρας, με σκάνδαλα, με υποθέσεις που είναι προς διερεύνηση, ήταν πριν ο ΠΚΠ, οι υποκλοπές έρχονται και πανέρχονται, είναι τώρα, ας πούμε, η υπόθεση αυτή με τις πολεοδομίες και οι παραιτήσεις γενικών γραμματέων. Είναι λίγο ιδιάζουσα αυτή η κατάσταση.
1: Ναι, είναι ξεκάθαρο ότι υπάρχει πρόβλημα διαφθοράς στη χώρα, και είναι και επίσης προφανές ότι ο κόσμος το βλέπει. Δεν είναι δηλαδή, το βλέπουμε καταρχήν, ακόμα και ψηφοφόροι της Νέας Δημοκρατίας αναγνωρίζουν ότι υπάρχει πρόβλημα διαφθοράς και φυσικά πρόβλημα με το κράτος δικαίου. Επίσης έχουμε μια τρομακτική καθίζηση της δημοφιλίας της δικαιοσύνης, έτσι το κύρος της δικαιοσύνης έχει τρωθεί και το βλέπουμε σε όλες τις δημοσκοπήσεις, ιδιαίτερα τα τελευταία χρόνια. Αυτή είναι η συνθήκη την οποία ζουν οι Έλληνες, αυτή είναι η συνθήκη την οποία προσπαθούν τα κόμματα της αντιπολίτευσης να αξιοποιήσουν. Βέβαια είναι κάτι το οποίο δεν είναι τόσο απλό να μπορέσεις να πεις ότι εγώ στη διαφθορά θα φέρω αποτελέσματα. Δηλαδή, ναι, όλοι συμφωνούμε, υπάρχει ζήτημα αυτή τη στιγμή. Το θέμα είναι ποιος μπορεί να πει ότι θα το αντιμετωπίσει.
0: Έτσι.
1: Εκεί νομίζω ότι παίζεται το παιχνίδι.
0: Έτσι.
1: Στην εικόνα που θα έχει ο πολίτης όταν θα φτάσει στις εκλογές. Και βέβαια και η κυβέρνηση είναι σε αυτό το παιχνίδι. Είδαμε τον Πρωθυπουργό να απαντάει και σε αυτό. Υπάρχει το αφήγημα των διαχρονικών ευθυνών. Υπάρχουν κάποια μέτρα που λαμβάνονται για την αντιμετώπιση του. Σίγουρα πάντως είναι κάτι που δεν μπορούμε να κλείσουμε τα μάτια και να κάνουμε το
0: πράγμα. Προφανώς. Μιχάλη Χατζηκωνσταντίνου, σε ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα.
1: Ευχαριστώ.
0: Καλημέρα.
2: Παραπολιτικά 90,1.
3: Αυτό το Σάββατο με τα παραπολιτικά. Κυνήγι και σκοποβολή σε αυτό το τεύχος. Ένα μεγάλο αφιέρωμα στο μέλλον της σκοποβολής με κυνηγετικό όπλο. Μαζί μια αποκάλυψη για τις μελέτες απαγόρευσης του κυνηγιού στον Γράμμο και το Βίτσι. Ακόμα νέα κλήρωση για μια καραμπίνα Browning και ένα σύστημα εντοπισμού κυνηγόσκυλων. Αυτό το Σάββατο εντελώς δωρεάν, αποκλειστικά με τα παραπολιτικά.
4: Έλα, μπαίνω τώρα στο σανσέρ και ανεβαίνω στο γραφείο μου. Πες τους να με περιμένουν.
5: Καλώς ήρθατε. Οι πόρτες κλείνουν.
4: Ποιος μίλησε?
5: Πού θέλετε να πάμε σήμερα?
4: Στον δεύτερο.
5: Στον δεύτερο προς τα πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά.
4: Τι?
5: Διαγωνία πάνω, διαγωνία κάτω, διαγωνία δεξιά, διαγωνία αριστερά, εντός εκτός ή επί ταυτά.
4: Μπήκα σωστά?
5: Μπήκατε στον κόσμο του Magenta One Business.
6: Οι επιλογές για την επιχείρησή σου δεν χρειάζεται να έχουν πια όρια. Ήρθε το Magenta One Business και σου προσφέρει ίντερνετ backup, ψηφιακή ασφάλεια, εταιρικά κινητά και πολλά ακόμη σύγχρονα εργαλεία, με ωφέλη και προνομιακές τιμές στο καθένα, για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ.
4: Όπου θέλω.
6: Μπες στο cosmote.gr και ανακάλυψέ το. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Αυτός είναι ο ήχος του καλοκαιριού και αυτός είναι ο ήχος ενός αξέχαστου θεάματος, όπως μόνο το Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου προσφέρει εδώ και δεκαετίες. Και φέτος το καλοκαίρι η Mastercard και η Εθνική Τράπεζα σου κρατούν θέση για μια μοναδική εμπειρία. Χρησιμοποίησε τις πιστωτικές κάρτες Mastercard της Εθνικής Τράπεζας στις καθημερινές σου συναλλαγές και διεκδίκησε 110 VIP διπλές προσκλήσεις. Γιατί υπάρχουν καλοκαίρια που δεν ξεχνιούνται ποτέ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο mbg.gr.
7: Και πάμε τώρα στον καιρό μέσα στο σπίτι σας. Στο σαλόνι προβλέπεται αποπνικτική ατμόσφαιρα με αυξημένες πιθανότητες εκνευρισμού. Στο υπνοδωμάτιο θερμοκρασίες που δεν θα αφήσουν κανένα να κοιμηθεί. Και στην κουζίνα προβλέπεται πλήρης άπνοια με τον υδράργυρο κολλημένο στους 35 βαθμούς. Ενώ θα αγγίξει και τους 40 κατά τη διάρκεια της μαγειρικής. Πώς θα αλλάξει το κλίμα? Μπείτε στα public και βρείτε τα σωστά κλιματιστικά με λύσεις δροσερού και καθαρού αέρα για κάθε σπίτι με δώρο την εγκατάσταση, άτοκες δόσεις και ανακύκλωση. Public. Κλίμα για όλους.
8: Στο καρφί που κυκλοφορεί αυτό το Σαββατοκύριακο, κόμμα Σαμαρά με στήριξη Καραμανλή. Στα Κάγκελα η Νέα Δημοκρατία για το 25%. Κλειδονισμοί στο Μαξίμου. Τρίζει η πολυθρόνα του επιτελικού κράτους. Η αντεπίθεση των πρώην αλλάζει τα δεδομένα στη δεξιά. Ποιους βολεύει η στρατηγική της Νέας Κυριακής. Μάχη ενίσχυσης του Πασόκ απέναντι σε Μητσοτάκη και Τσίπρα. Στο καρφί που κυκλοφορεί αυτό το Σαββατοκύριακο.
9: Αν όταν κοιτάς τα κύματα, σκέφτεσαι κύματα τουριστών. Αν οι άλλοι μετράνε μπάνια και εσύ μετράς κρατήσεις. Αν βλέπεις τα αστέρια και σκέφτεσαι πώς να αποκτήσει το ξενοδοχείο σου άλλο ένα αστέρι, τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση και το καλοκαίρι τρέχεις διαρκώς.
10: Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό με το πρόγραμμα Business Banking Tourismos σε στηρίζουμε με εύκολη και άμεση online πληρωμή προσωπικού και POS της Worldline Greece με προνομιακή τιμολόγηση. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
11: Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί ο Γιώργος Λαμπύρης.

0: Λοιπόν, εδώ θα σας αφήσουμε με το ιστερόγραφο της Μάρθας Φριτζίλα. Αύριο 9 το πρωί έχουμε ραντεβού, μην ξεχαστείτε. Εδώ θα είμαστε και πάλι. Να περάσετε πάρα πολύ όμορφα, να είστε όλοι καλά.
1: Μα εδώ στην Πρίμνη πέφτει σκοτεινιά.
0: Μείνετε στα παραπολιτικά. Δελτίο ειδήσεων με τον τηλέμαχο Σαντοριναίο σε 3 λεπτάκια και μετά αερολογίες με τον Γιώργο Λαμπύρη. Να είστε καλά, γεια σας.
2: Με το πάτημα ενός κουμπιού φτάνεις εύκολα στον προορισμό σου. Με την τεχνολογία και την εμπειρία μετακινείσαι άνετα και με ασφάλεια. Για όλα όσα κάνουν την καθημερινότητά σου καλύτερη, εμπιστεύσου τους ειδικούς. Τεχνικό Γραφείο Ανελκυστήρων Γεσούλης Μπέτσικας. 20 ετής εμπειρία στην εγκατάσταση, συντήρηση, επισκευή και αναβάθμιση από εξειδικευμένους τεχνικούς για όλους τους τύπους ανελκυστήρων. Με υπευθυνότητα, τεχνογνωσία και άμεση ανταπόκριση. Τεχνικό Γραφείο Ανελκυστήρων Γεσούλης Μπέτσικας. Χαριλάου Τρικούπη 34 στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26 41 10 41 44. Φτάνεις πάντα στο προορισμό σου.
3: Ταξί, ταξί, γρήγορα. Στην οδό Σταΐκου και Γρίβα στο Αγρίνιο.
4: Τι τρέχει κυρά μου και όλοι τρέχουν στην οδό Σταΐκου?
3: Δεν το έμαθες? Ο Γιαννόπουλος, λόγω συνταξιοδότησης, έβαλε όλα τα προϊόντα του στη μισή τιμή. Ναι, ναι, καλά άκουσες. Όλα στη μισή τιμή. Χιλιάδες ρούχα, ανδρικά, γυναικεία, παιδικά. Όλα μισή τιμή σου λέω. Ευκαιρία να ντυθούμε όλοι οικονομικά, ποιοτικά και μοντέρνα. Γρήγορα καλέ, πριν εξαντληθούν τα προϊόντα.
4: Α, αν είναι έτσι, στάσου. Να πάρω κι εγώ τη γυναίκα μου και την πεθερά μου. Να προλάβουμε. Τέτοια ευκαιρία μια φορά σου δίνεται.
2: Πολυκαταστήματα Γιαννόπουλος, Ιωάννου Σταΐκου και Γρίβα. Όλα μισή τιμή μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.
5: Οι σταθερές αξίες είναι που μας κρατάνε ενωμένους, γιατί είναι πάντα δίπλα μας. Όπως τα πλυντήρια και τα πιτοκαθαριστήρια Λιακόπουλος. Από το 1962 είναι καθημερινά δίπλα μας, δίνοντας προτεραιότητα στον άνθρωπο και στην υγιεινή. Πλυντήρια και τα πιτοκαθαριστήρια Λιακόπουλος. Στο Αγρίνιο και σε όλο τον νομό Αιτωλό Καρνανίας. Τηλέφωνο 26 41 0 20 333. Ασφάλεια και υγιεινή όπως πάντα.
6: Η ώρα είναι 11. Αντένα Σταρ στους 103,5. Απολαμβάνεις ραδιόφωνο.
2: Αντένα Σταρ. Το ζωντανό ραδιόφωνο. Ο Αντένα Σταρ 103,5 σε απευθεία σύνδεση με τα παραπολιτικά 90,1.

0: Η ώρα είναι 11. Ώρα να μειώσετε το ενεργειακό κόστος της επιχείρησής σας με το πρόγραμμα χρηματοδότηση ενεργειακής εξοικονόμησης από την Alpha Bank.
1: Σε ποιον λέγεται παρακαλώ?
2: Ναι, από το 35 καλό. Δεν βρίσκουμε το τηλεκοντρόλ του κλιματιστικού.
1: Και δεν χαίρεστε. Ευκαιρία για φυσική δροσούλα.
2: Μα έχει 45 βαθμούς. Τι μου λέτε?
1: Εντάξει, εντάξει, σας το φέρνω. Αχ.
3: Η Alpha Bank έχει καλύτερη λύση για να μειώσετε το ενεργειακό κόστος της επιχείρησής σας. Με το πρόγραμμα Χρηματοδότηση Ενεργειακής Εξοικονόμησης για Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις, επενδύετε σε φωτοβολταϊκά με χρηματοδότηση έως 80% και εποφελείστε από τη μεγαλύτερη ενεργειακή αυτονομία. Μάθετε περισσότερα στο alpha.gr.

0: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων στις 11. 6 καυτά μέτωπα πρέπει να αντιπαλέψει η κυβέρνηση στο δρόμο προς την κάλπη, σύμφωνα με την εφημερίδα Παραπολιτικά που κυκλοφορεί σήμερα. Θα επιχειρήσει να δώσει λύσεις σε προβλήματα της καθημερινότητας του πολίτη, με κυριότερο την ακρίβεια. Στην πρώτη γραμμή, επίσης, το στεγαστικό, η μείωση των φορολογικών βαρών της μεσαίας τάξης, το ιδιωτικό χρέος, η παραγωγικότητα αλλά και οι κρατικές οφειλές. Νεκρή σε εργατικό δυστύχημα το πρωί, 56χρονη εργαζόμενη στην βιομηχανική περιοχή της Σύνδου, στη Δυτική Θεσσαλονίκη. Η γυναίκα τραυματίστηκε θανάσιμα υπό αδιευκρίνητες συνθήκες, ενώ εργαζόταν σε βιομηχανικό πλυντήριο. Τρεις επιβάτες αστικού λεωφορείου τραυματίστηκαν ελαφρά όταν ο οδηγός του έχασε τον έλεγχο του οχήματος και έπεσε πάνω σε κολόνα ηλεκτρισμού στην οδό Μεγάλου Αλεξάνδρου στα Νολιώσια λίγο πριν τα μεσάνυχτα. Οι τραυματίες μεταφέρθηκαν στον Ερυθρέο Σταυρό, τα αίτια του ατυχήματος διερευνώνται. Οι Ηνωμένες Πολιτείες ανακοίνωσαν ότι κατέρριψαν σήμερα αρκετά ιρανικά drones που είχαν στόχο εμπορικά πλοία στο στενό του Ορμούς, παρά την αισιοδοξία που εκφράστηκε λίγες ώρες νωρίτερα από τις δύο πλευρές ό,τι αφορά μια ειρηνευτική συμφωνία. Το περιστατικό συνέβη ενώ η Τεχεράνη, το Πακιστάν που έχει ρολομεσολογητή και η Ουάσιγκτον εξέφρασαν την αισιοδοξία τους για την πιθανότητα να επιτευχθεί συμφωνία που θα βάλει τέλος στον πόλεμο στη Μέση Ανατολή. Εγκληματική οργάνωση που δραστηριοποιείται στη διακίνηση ναρκωτικών ουσιών και στην παράνομη διακίνηση όπλων στη Ζάκυνθο εξέτρασε η ελληνική αστυνομία. Σχηματίστηκε δικογραφία σε βάρος τριών ανδρών, 2 41 και ενός 19χρονου, οι οποίοι φέρονται ως μέλη της εγκληματικής οργάνωσης. Εντός ολίγου απολογείται στην ανακρίτρια μετά τη νέα προθεσμία που ζήτησε και έλαβε ο 65χρονος Ιταλός για τη διπλή δολοφονία μητέρας και γιου στο Λόγκο Αιγείου. Συνεχίζονται οι πανελλαδικές εξετάσεις για τους υποψηφίους των επαγγελματικών ηλικίων, διαγωνίζονται σε μαθήματα ειδικότητας. Στα αθλητικά, σήμερα η πέμπτη μάχη Ολυμπιακού και Παναθηναϊκού στον τελευταίο τελικό της Basket League στο ΣΕΦ που θα κρίνει τον τίτλο του πρωταθλητή Ελλάδας. Ο αγώνας ξεκινά στις 6 το απόγευμα. Για τον εξελίξη Μουντιάλ στις 10 το βράδυ παίζουν Κατάρ Ελβετία, στη μεταξύ μερώματα Βραζιλία αντιμετωπίζει το Μαρόκο, στις 4 η Αϊτή τη Σκωτία, στις 7 το πρωί της Κυριακής Τουρκία παίζει με την Αυστραλία.
1: Ο καιρός.
0: Λίγες νεφώσεις, πρόσκαιρα αυξημένες μέχρι το απόγευμα με τοπικές βροχές και πιθανόν μέχρι τις μεσημβρινές ώρες με μονωμένες καταιγίδες σε Αττική και Θεσσαλονίκη με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 27 βαθμούς. Αναλυτικά ειδήσεις και ρεπορτάζ στα παραπολιτικά.gr, μικρόφωνο τώρα στο Γιώργο Λαμπύρη.

0: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, σε μια μέρα λίγο πιο δροσερή από τις υπόλοιπες, καθότι έχει βοηθήσει και τα αεράκι η αλλαγή του καιρού. Μέγιστη θερμοκρασία τουλάχιστον στην Αθήνα για σήμερα γύρω στους 26 βαθμούς Κελσίου. Από αύριο ξανά προς τη δόξα τραβά, καθότι θα πιάσουμε πάλι τα τριαντάρια και όλη την εβδομάδα που έρχεται περίπου εκεί θα είναι η ανώτατη θερμοκρασία. Αλλά πάμε αν θέλετε, καθότι θα μπούμε κατευθείαν σε πρόγραμμα, σε ροή εκπομπής, να ξεκινήσουμε αμέσως, καθότι υπήρξε μια έτσι πολύ σημαντική κατάθεση για την υπόθεση του Σύφη του Βαλιράκη, για την δίκη η οποία διενεργείται αυτή την περίοδο, με αλλαγή βεβαίως των αρχικών δεδομένων που ήθελαν την δίκη να τίθεται στο αρχείο. Στην πορεία τα πράγματα άλλαξαν, εξετάζεται η υπόθεση για δολοφονία και ας ακούσουμε λίγο αυτό.
1: Σήμερα κατέθεσε ο Αντώνης Σαμαράς, ο άνθρωπος που είχε μιλήσει τηλεφωνικά με τον Σύφη Βαλιράκη λίγο πριν από τη δολοφονία του. Με μια υποδειγματική κατάθεση τίμησε το ήθος και την προσφορά, την αγωνιστικότητα και το φρόνημα του Σύφη Βαλιράκη. Τίμησε εκείνο το σύμβολο που είχε καταφέρει να συγκροτήσει με το βίο του ο Σύφης ο Βαλιράκης πριν δολοφονηθεί άγρια. Κατέθεσε την πεποίθησή του ότι ο θάνατός του είναι άγρια δολοφονία, γιατί όπως χαρακτηριστικά είπε, αυτό το λιοντάρι δεν μπορούσε ποτέ να το φανταστείς ότι θα πεθάνει. Ο Αντώνης Σαμαράς ετοίμησε και τον εαυτό του με τη σημερινή του κατάθεση, ετοίμησε και το δημόσιο βίο της χώρας. Για το δημόσιο βίο της χώρας είναι ιστορική απώλεια η δολοφονία του Σύφη του Βαλιράκη. Ετοίμησε και όλους εκείνους τους αγώνες που πρέπει να δίνει ο κάθε πολίτης για το δημόσιο συμφέρον, εναντίον της διαφθοράς, υπέρ της ελευθερίας και για την υπεράσπιση της πατρίδας.
0: Εδώ είμαστε λοιπόν, αερολογίες, είμαι ο Γιώργος Λαμπύρης, σας εύχομαι να έχετε ένα ωραίο Σαββατοκύριακο. Ακούσαμε δηλώσεις του Νίκου Κωνσταντόπουλου, ο οποίος μαζί με τη Ζωή Κωνσταντοπούλου είναι οι νομικοί παραστάτες στη δίκη για τον Σύφη Βαλιράκη, της οικογένειας Βαλιράκη. Και έχω την τιμή να είναι κοντά μας ο κύριος Κωνσταντόπουλος και να συζητήσουμε, να θυμίσω εδώ ότι ο Σύφης Βαλιράκης, ένας αγωνιστής της Δημοκρατίας, βρέθηκε νεκρός μια κρύα νύχτα του Ιανουαρίου, πριν από περίπου 5 χρόνια, ένα μίλι μακριά από το σκάφος του. Αρχικά ο εισαγγελέας πρωτοδικών Χαλκίδας είχε ζητήσει να χαρακτηριστεί ο θάνατος του Βαλιράκη ως ατύχημα και να μπει στο αρχείο. Ωστόσο η υπόθεση ανασύρθηκε ξανά με διάταξη της εισαγγελέως εφετών, η οποία είχε ζητήσει την άσκηση ποινικής δίωξης για ανθρωποκτονία, με αποτέλεσμα να ξεκινήσει η δίκη που βρίσκεται σήμερα σε εξέλιξη. Κύριε Κωνσταντόπουλε, την καλημέρα μας.
2: Καλή σας μέρα.
0: Σημαντική.
2: Κάθε άλλο παρά αερολογίες είναι η εκπομπή σας και γι' αυτό με χαρά σας ακούω και συμμετέχω στον προβληματισμό σας.
0: Σας ευχαριστώ θερμά. Ουσιαστικά θεωρώ ότι η κατάθεση του Αντώνη Σαμαρά αποτελεί ένα ακόμη κομβικό σημείο αυτής της διαδρομής.
2: Και σε αυτή την υπόθεση υπάρχουν ορισμένα δεδομένα τα οποία είναι πάρα πολύ ενοχλητικά για το κράτος δικαίου, γιατί το περιδικαίου αίσθημα, για τη λειτουργία των θεσμών και για την ύπαρξη ή όχι πολιτικής ευθύνης εκείνους που χειρίζονται εξουσιαστικούς τομείς του δημοσίου βίου. Θέλω να είμαι συγκεκριμένος. Δεν είναι μόνο το γεγονός ότι μια άγρια δολοφονία, έτσι όπως αποτυπώνεται στις εικόνες του πτώματος, το οποίο είναι καταπληγωμένο, καταχτυπημένο, με θλόντα και τέμνοντα όργανα που παραπέμπουν κατευθείαν σε ανθρώπινη δράση, σε εξωτερικό παράγοντα, ο οποίος χτυπούσε το πρόσωπο του Βαλιράκη και επίσης χρησιμοποιώντας τέμνοντα όργανα προκαλούσε θανατηφόρες τομές. Είναι μια εικόνα που μιλάει ότι εδώ έχουμε εγκληματική δραστηριότητα. Κάποιοι τον χτύπησαν έτσι ώστε να τον βγάλουν από τη μέση, γιατί τους ήταν ενοχλητικός γιατί η παρουσία του εκεί στα νερά της Ερέτριας, όπου ψαρεύουν επαγγελματίες ψαράδες, δεν ήταν επιθυμητή, δεν έπρεπε ο Σύφης να παρευρίσκεται εκεί. Άλλωστε, αυτό λένε οι αυτόπτες μάρτυρες, ότι άκουσαν να του λένε από ένα ψαροκάικο που τον πλησίασαν και έκαναν βόλτες γύρω γύρω από το φουσκωτό του, φύγει από εδώ, τι θέλεις εδώ. Το δεύτερο θέμα το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό είναι ότι για την υπόθαλψη των εγκληματιών αυτής της ανθρωποκτονίας που καταδικάζονται, που δικάζονται στο μεικτό ορκωτό δικαστήριο από τον Σεπτέμβριο, για την υπόθαλψη αυτών των προσώπων που κατηγορούνται, παραπέμπονται στο πενταμελές ναυτοδικείο ο λιμενάρχης Χαλκίδας και ο λιμενάρχης Ερέτριας. Παραπέμπονται για υπόθαλψη. Το τρίτο σημαντικό στοιχείο είναι ότι την ώρα που η Χίρα Βαλιράκη αναζητούσε εναγωνίως την πληρέστερη και την ουσιαστικότερη και την δραστικότερη έρευνα για την αποκάλυψη των συνθήκων της δολοφονίας του άντρα της, εκλήθη από τον τότε Υπουργό Δικαιοσύνης, τον κύριο Τσιάρα, στο Υπουργείο Δικαιοσύνης, όπως τότε, όπως λέει η Χίρα Βαλιράκη, ότι της είπαν καθ' υπόδειξη του Πρωθυπουργού, και ο κύριος Τσιάρας προσεπάθησε να την πείσει να μην κάνει προσφυγή κατά της αρχιοθέτησης της υπόθεσης Βαλιράκη, διότι επρόκειτο περί ατυχήματος.
0: Άρα το ενδεχόμενο δικαστικής πλάνης του εισαγγελέως πρωτοδικών Χαλκίδας που ζήτησε αρχικά να μπει στο αρχείο η υπόθεση, μάλλον τουλάχιστον από τη δική σας την πλευρά, είναι κάτι που απορρίπτεται, έτσι?
2: Ναι, διότι ο συγκεκριμένος εισαγγελέας από την οικογένεια Βαλιράκη εμηνήθηκε και ασκήθηκε και έγινε προκαταρκτική εξέταση και έγινε και πειθαρχική προκαταρκτική εξέταση. Κατέληξε βέβαια στην απαλλαγή του, αλλά απασχόλησε και τις εσωτερικές λειτουργίες της δικαιοσύνης. Οι ενέργειες αυτές που ήταν ενέργειες εντελώς αδικαιολόγητες, αβάσιμες, έξω από την κανονικότητα μιας προκαταρκτικής ποινικής έρευνας, αφαίρετες ενέργειες, για τις ενέργειες αυτές ελέγχθηκε ο εισαγγελέας. Δεν κατέληξε σε παραπομπή του, αλλά ασκήθηκε σε βάρος του πειθαρχική διαδικασία έρευνας.
0: Είπατε προηγουμένως ότι πολλοί δεν ήθελαν να βρίσκεται ο Σύφης Βαλιράκης στα θαλάσσια ύδατα της Ερέτριας τότε. Και γενικώς εγώ θα ήθελα να το συνδέσουμε και με την ευρύτερη στάση ζωής του, με όλη του τη διαδρομή. Ουδέποτε υπήρξε βολικός ο Βαλιράκης για πολλούς.
2: Κοιτάξτε,
0: είτε είχε να κάνει με την υπόθεση της Siemens όταν υπήρξε επικεφαλής τότε της αρμόδιας επιτροπής για το σκάνδαλο, είτε στην περίοδο της Χούντας, είτε σε άλλες περιόδους του βίου του.
2: Κύριε Λαμπίδη, μιλάτε για έναν άνθρωπο ο οποίος όσο έζησε ήταν πάντοτε εκεί που του επέβαλε το καθήκον του προς την πατρίδα, το χρέος του προς τη δημοκρατία και, επιτρέψτε μου να πω, η συνείδησή του προς την ελληνική κοινωνία και την ελληνική πραγματικότητα. Επίσης μιλάτε για έναν άνθρωπο με τον οποίο ήμουνα μαζί συγκρατούμενος στις φυλακές της Κέρκυρας κατά τη διάρκεια της απόδρασης.
0: Να θυμίσουμε εδώ βεβαίως ότι είχε διαφύγει από το ΕΑΤΕΣΑ, έτσι, από το Πάρκο της Ελευθερίας, όπου κρατεί το.
2: Ακούστε, ο Σύφης Βαλιράκης είχε συλληφθεί μία φορά για αντιστασιακή δραστηριότητα, κρατήθηκε στο ΕΑΤΕΣΑ, απέδρασε από το ΕΑΤΕΣΑ, ανέβηκε στη μορφή ενός βαγονιού τρένου για να περάσει στο εξωτερικό, αλλά φτάνοντας στα σύνορα, περνώντας στα Βαλκάνια, τον εντόπισαν και τον συνέλαβαν. Καταδικάστηκε δεύτερη φορά, τον έφεραν στις φυλακές της Κέρκυρας. Εκεί ήμασταν καμιά δεκαπενταριά κρατούμενοι σε καθεστώς πειθαρχικής απομόνωσης, με συνθήκες υψηλής ασφαλείας. Απέδρασε με την βοήθεια αυτής της ομάδας των πολιτικών κρατουμένων μαζί με τον Μπάμπη τον Γιωργακάκη, συντοπίτη του και πολιτικό κρατούμενο και αυτόν. Δυστυχώς ο Γιωργακάκης, κυδώντας από τον τοίχο, το μαντρότοιχο της φυλακής 5 μέτρων ύψους, στραμπούληξε το πόδι του και συνελήφθη. Ο Σύφης, μετά, παρά το γεγονός ότι χτένιζαν την Κέρκυρα μια εβδομάδα ολόκληρη, δεν τον εντόπισαν, έφυγε κολυμπώντας στην Αλβανία. Εκεί στην Αλβανία του είπανε από πού είπες ότι απέδρασε,

0: φας καλέ βιαστικός και καταϊδρωμένος.
1: Αχ, δεν αντέχω άλλο και τι, λιώνω.
0: Για μένα.
1: Από τη ζέστη και βαριέμαι φουλ.
0: Τότε δεν στο κουλ.
1: Στην πόλη, αποκλείεται.
2: Στο βουνό, όλο το καλοκαίρι στο καζίνο της Πάρνηθας τρέχουν οι πιο cool εβδομάδες μετρητών για έως 320.000 ευρώ σε πολλούς τυχερούς. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή και Σάββατο έως 20.000 ευρώ την ημέρα μας περιμένουν στον πιο δροσερό προορισμό της Αθήνας με πολλές εκπλήξεις και μοναδικά summer vibes.
1: Τότε μην κάθεσαι. Ανεβαίνει η θερμοκρασία, ανεβαίνουμε κι εμείς βουνό για μετρητά που δροσίζουν. Στο Regency Casino Mon Parnes.
3: Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Παραπολιτικά 90,1.
5: Τι σημαίνει εκθεσιακές τιμές στα Bed & Bath? Σημαίνει μοναδικά κομμάτια σε μοναδικές τιμές. Τώρα στα Bed & Bath αποκτήστε έως 20 Ιουνίου τα γνωστά για την ποιότητά τους στρώματα, κρεβάτια, καναπέδες και έπιπλα κορυφαίων διεθνών brands σε εκθεσιακές τιμές. Bed & Bath Showroom Refresh. Μόνο στα φυσικά καταστήματα για περιορισμένο χρονικό διάστημα. Bed & Bath. Η ποιότητα στην καλύτερη εκθεσιακή τιμή.
6: Φέτος κλείσαμε ένα φανταστικό φιλόξενο σπίτι δίπλα στη θάλασσα στην Κρήτη και ακόμα ένα για να μας πάει ως εκεί.
7: Έτσι είναι τα πλοία της Anek Lines. Μας κάνουν να νιώθουμε ότι όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη μπροστά στη θάλασσα. Anek Lines. Με τον αέρα του τόπου της. Ταξιδέψτε καθημερινά από Πειραιά για Μήλο και Χανιά και από Πειραιά για Σέριφο και Ηράκλειο. Ενημερωθείτε για τα ημερήσια δρομολόγια, τις προσφορές και κάντε εύκολα κράτηση στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο Seymour App. Κατεβάστε το τώρα.
8: 12.100 χιλιόμετρα εναέριες γραμμές. 1.870 χιλιόμετρα υποβρύχια καλώδια. 6 δισεκατομμύρια ευρώ επενδύσεις έως το 2029. Επενδύουμε στη διασύνδεση της Ελλάδας. Με τα νησιά της. Με τις πόλεις και τα χωριά της. Με τους γείτονές της. Μέσω της ΑΔΜΙΕ ΑΕ επενδύουμε στην ενεργειακή ασφάλεια. Στην πράσινη μετάβαση. Στην προσιτή ενέργεια για όλους. Επενδύουμε στο αύριο της ενέργειας. ΑΔΜΙΕ συμμετοχών.
9: Όταν κοιτάς από ψηλά,
10: ο Κώστας Χατζής στο νέο Κηποθέατρο Ζαπίου, Κυριακή 28 Ιουνίου. Τραγούδια που σημάδεψαν μια ολόκληρη εποχή σε μια μοναδική καλοκαιρινή συναυλία. Κώστας Χατζής και Δανιέλα Χατζή. Δύο γενιές ενωμένες με τη μουσική.
9: Μαζί
10: ο Κώστας Χατζής, Κυριακή 28 Ιουνίου, στο νέο Κηποθέατρο Ζαπίου.
11: Δώσε δύναμη στην εξέλιξή σου με το πρόγραμμα υποτροφιών του ομίλου Actor, Actor for the Future. Μάστερ στα καλύτερα πανεπιστημιακά ιδρύματα στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Έως 50.000 ευρώ ανά υποτροφία. Σπουδές σε engineering, τεχνολογία και AI, ενέργεια και περιβάλλον, management και finance και εξασφαλισμένη πενταετής απασχόληση. Κάνε αίτηση στο actorforthefuture.gr. Actor.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε και πάλι, κυρίες και κύριοι. Παραπολιτικά 90,1 αερολογίες και παραμένει κοντά μας και τον ευχαριστώ για αυτό ο Νίκος Κωνσταντόπουλος, νομικός παραστάτης, ο ίδιος και η Ζωή Κωνσταντοπούλου της οικογένειας Βαλιράκη, σε αυτή την, θα τολμούσα να πω, δεδαλώδη όπως εξελίχθηκε υπόθεση, με πάρα πολλά πράγματα τα οποία βγαίνουν σταδιακά στην επιφάνεια. Μου έκανε...
1: Μαζί με μένα και την Ζωή Κωνσταντοπούλου από την πρώτη στιγμή υπερασπίζονται την οικογένεια Βαλιράκη και την κατηγορία κατά των κατηγορουμένων για τη δολοφονία του, ο Κώστας Παπαδάκης, ο Μανώλης Φωτάκης και ο Βασίλης Λεπέσης, δικηγόρος Χαλκίδας, αγαπητοί και άξιοι συνάδελφοι με τους οποίους παρακολουθούμε την υπόθεση εκ του σύνεγγυς, εξ επαφής, γιατί όλα αυτά τα ανορθόδοξα τα οποία έχουν συμβεί, τα προκλητικά, τα εκτός του κράτους δικαίου, δεν θα μείνουν αναπάντητα.
0: Και εκτός αν,

0: ανθρώπινης λογικής, θα πω εγώ.
1: Βέβαια εκτός ανθρώπινης λογικής, διότι δεν είναι ποτέ δυνατόν να ερευνάτε ένας ευνίδιος θάνατος ενός δημοσίου προσώπου που συμβολίζει όσα συμβολίζει και να γίνονται ψεύτικες πραγματογνωμοσύνες, να λαμβάνονται ψεύτικες καταθέσεις, να παρεμβαίνουν λειτουργοί προανακριτικοί και να καθοδηγούν από προσανατολιστικά τις έρευνες. Αυτά είναι πρωτοφανή, γίνονται σε κράτη ανελεύθερα και δεν μπορεί να παραμένουν έτσι αναπάντητα. Ανεξάρτητα λοιπόν από το τι έγινε με τις παραπομπές των δύο λιμεναρχών, οι οποίοι θα δικαστούν στο πενταμελές ναυτοδικείο, ανεξάρτητα με το τι έγινε με το ότι μπήκανε στο αρχείο οι μηνύσεις και οι αναφορές κατά του εισαγγελέα τότε Χαλκίδας Πλημελιωδικών του κ. Προκοπίου, αυτά ως γεγονότα είναι γεγονότα που πρέπει να ερευνηθούν, γιατί και πώς εξελίχθηκαν έτσι τα πράγματα. Ποιος έδινε τέτοιες εντολές πίσω από τα φυσικά πρόσωπα που χειριζόντουσαν την ευθύνη της προανάκρισης? Δεν είναι ποτέ δυνατόν να μείνει αναπάντητο το γεγονός ότι την ώρα που η Χίρα Βαλιράκη ψάχνει απεγνωσμένα να μάθει που, αν βρέθηκε ή δεν βρέθηκε, πού είναι ο άντρας της με το φουσκωτό έξω από το σπίτι της, είναι κλιμάκιο της ΚΙΠ.
0: Ναι.
1: Της ΕΙΠ. Που σημαίνει ότι είχαν μια ευρύτερη γνώση κάποιων πραγμάτων. Κάποιοι μηχανισμοί.
0: Κύριε Κωνσταντόπουλε, όταν μιλάτε για μηχανισμούς, όταν μιλάτε για γνώση κάποιων πραγμάτων, τι εννοείτε? Είχε ενδιαφέρον να γίνετε λίγο πιο συγκεκριμένος.
1: Εννοώ, ναι, και γίναμε συγκεκριμένοι όλοι και στο δικαστήριο. Ο Σύφης ο Βαλιράκης δεν ήταν ένα τυχαίο πρόσωπο. Ήταν γνωστός εκεί επί 20 ετία ότι μένει στη Χαλκίδα και είναι το καταφύγιό του. Ήταν αγαπητός, δεν είχε έχθρες. Ξαφνικά εμφανίζεται ένα ψαράδικο το οποίο αρχίζει να τον προκαλεί προκειμένου να τον διώξει, διότι δεν τον ήθελαν στα πόδια τους. Χτυπήθηκε λοιπόν άγρια. Εγώ πιστεύω ότι χτυπήθηκε άγρια και γιατί ξέραμε ότι είναι ο Βαλιράκης που δεν το βάζει κάτω με τίποτα, και στη συνέχεια επειδή ενδεχομένως πανικοβλήθηκαν από τον θάνατο ενός δημοσίου προσώπου οι δημόσιοι μηχανισμοί, κάνανε σπασμωδικές ενέργειες οι οποίες δυσχέραναν την έρευνα. Επίσης η κατάθεση του Αντώνη Σαμαρά έγινε διότι ο Αντώνη Σαμαράς ήταν ο τελευταίος που συνομίλησε τηλεφωνικά με τον Βαλιράκη. Κυριακή 24 Ιανουαρίου του 2021 ο Σαμαράς δημοσιεύει ένα άρθρο περί ελληνοτουρκικών στην Καθημερινή. Ο Βαλιράκης διαβάζει πρωί την εφημερίδα και παίρνει τον Σαμαρά να του πει ότι έχει γράψει και ο ίδιος ένα παραπλήσιο, ένα παρεμφερές άρθρο με περίπου ταυτόσιμες θέσεις, το οποίο πρόκειται να δημοσιευτεί στα Νέα. Και πράγματι δημοσιεύτηκε στα Νέα δύο μέρες μετά την δολοφονία του. Και έτσι συνομιλούν. Έχει αξία η κατάθεση του Σαμαρά στη δίκη, διότι βεβαιώνει με χρόνο, με τρόπο αναντήρητο, που προκύπτει και από την άρση των τηλεφωνικών απορρίτων, με τρόπο αναντήρητο προκύπτει ο χρόνος. Ο Σαμαράς μιλάει με τον Βαλιράκη 11 παρατέταρτο με 11.
0: Ναι.
1: 11 και ο Βαλιράκης λέει στη γυναίκα του πάω να ρίξω μια βουτιά. Φεύγει γύρω στις 11 και ο επίμαχος συμβάν προσδιορίζεται ιατροδικαστικά και εγκληματολογικά ότι έχει συμβεί μετά τις 12 και έκτοτε εξαφανίζεται. Οι χρόνοι λοιπόν είναι βεβαιωμένοι, και όχι μόνο είναι βεβαιωμένοι αλλά είναι και αποκαλυπτικοί, διότι καταρρύπτουν όλα τα επιχειρήματα τα οποία επιχειρούσε καταρχήν να προωθήσει στη δημοσιότητα το Λιμεναρχείο Χαλκίδας και το Λιμεναρχείο Ερέτριας, λέγοντας περί ατυχήματος.
0: Κύριε Κωνσταντόπουλε, επιτρέψτε μου εδώ, και συγγνώμη που σας διακόπτω, κάποια στιγμή ο αδερφός της συζύγου του Σύφη Βαλιράκη, ο Θανάσης ο Παπαθεοδωρού, είχε καταθέσει ότι τα χτυπήματα δεν ήταν από προπέλα, υποστηρίζοντας ότι ο Σύφης Βαλιράκης είχε σκοτωθεί από κάποια εντολή.
1: Κοιτάξτε, καλό είναι να μην λέμε πράγματα τα οποία μπορεί να υπάρχουν και να μας προβληματίζουν. Πρέπει όμως να τεκμηριώνονται αποδεικτικά. Τι τεκμηριώνεται αποδεικτικά? Αποδεικτικά τεκμηριώνεται ότι ένας ολόκληρος μηχανισμός, κρατικός και θεσμικός, μόλις βρέθηκε το πτώμα του Βαλιράκη, έτσι όπως βρέθηκε χτυπημένο, και το σκάφος του, δεν έκανε εκείνα που έπρεπε να γίνει, να γίνουν για να αποκαλυφθούν τα ουσιαστικά στοιχεία της υπόθεσης. Ξέρετε ότι το σκάφος του Βαλιράκη το περιέφεραν και δεν το απομόνωσαν και δεν του κάνανε αυτοψία την πρώτη στιγμή. Ξέρετε ότι...
0: Ενώ θα πρέπει αυτό να γίνει άμεσα, έτσι.
1: Αμέσως. Αλλά το σοβαρότερο στοιχείο είναι το γεγονός ότι μιλούσαν για ατύχημα. Έδιναν εντολή οι νημενάρχες σε πραγματογνώμονες, οι οποίοι απεδείχθηκε ότι ήταν καραγκιόζηδες πραγματογνώμονες, γιατί εξετάστηκαν, δεν το λέω αυθαίρετα. Εξετάστηκαν και προκάλεσαν και τις απορίες του δικαστηρίου για αυτά που έλεγε ο ένας τουλάχιστον. Και ότι ο άλλος δεν έχει εμφανιστεί ακόμη, αρνείται να έρθει μέχρι στιγμής, επικαλούμενος λόγους υγείας. Εκείνο το οποίο τους έδιναν εντολή, λέει, πείτε μας περί των χτυπημάτων αυτών που σχετίζονται με την προπέλα. Γιατί πρόκειται περί ατυχήματος. Η πρώτη εκδοχή που δόθηκε ήταν ναυτικό ατύχημα.
2: Οι σταθερές αξίες είναι που μας κρατάνε ενωμένους, γιατί είναι πάντα δίπλα μας. Όπως τα πλυντήρια και τα πιτοκαθαριστήρια Λιακόπουλος. Από το 1962 είναι καθημερινά δίπλα μας, δίνοντας προτεραιότητα στον άνθρωπο και στην υγιεινή. Πλυντήρια και τα πιτοκαθαριστήρια Λιακόπουλος, στο Αγρίνιο και σε όλο τον νομό Ετωλοκαρνανίας. Τηλέφωνο 26410 20 333. Ασφάλεια και υγιεινή όπως πάντα.
3: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα, το Δέλτα Βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά, στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
4: Σπούδασε στην Πάτρα. Αγίου Ανδρέου 47 και Κολοκοτρώνη 3. Τηλέφωνο 26102-7551. delta360.gr.
5: Εμένα στη ζωή μου μ' αρέσει να έχω πρόγραμμα. Στη δουλειά μου, στα ραντεβού μου και φυσικά στο σπίτι και στην τσέπη μου. Γι' αυτό και επέλεξα πρόγραμμα επιδότησης ηλιακού και αντλίας από την Ηλιοθέρμ. Κάλεσα στο 33811 και έμαθα τα πάντα για το πρόγραμμα «Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα». Επέλεξα αντλία θερμότητας και ηλιακό θερμοσύφωνα από τους πλέον εξειδικευμένους για δωρεάν ζεστό νερό και ψύξη θέρμανση με τα πιο αξιόπιστα συστήματα με κρατική επιδότηση. 50 χρόνια στην Ηλιοθέρμ ξέρουν πάντα να μας δίνουν κάτι περισσότερο. Πληροφορίες στο 33811 και στο iliotherm.com. Και μην ξεχνάμε την κρατική επιδότηση για αντλία και ηλιακό θερμοσύφωνα από την Iliotherm, που 50 χρόνια μας στηρίζει. Iliotherm. Μάθε να ζητάς το καλύτερο από τους καλύτερους.
6: Antenna Star. Το ζωντανό ραδιόφωνο. Ο Antenna Star 103,5 σε απευθεία σύνδεση με τα παραπολιτικά 90,1.
1: Δημοκρατίας, μετά από αίτημα το οποίο υπέβαλε στον πρόεδρο της Ιταλικής Δημοκρατίας ο Παναγούλης και η Οριάννα Φαλάτσι, και υποδέχτηκαν τον Βαλιράκη όταν τον έστειλαν οι Αλβανοί στην Ιταλία στο αεροδρόμιο Φιουμιτσίνο.
0: Στη Ρώμη,
1: ο Νίκος Σιφουνάκης, που είναι στη δίκη κάθε μέρα εκεί παρών, ο Πετρίδης και άλλοι, και ο Αλέκος βέβαια, φυσικά Παναγούλης και η Οριάννα Φαλάτσι. Όταν λοιπόν γίνονται αυτά τα, όχι προκλητικά, όχι τα κωμικοτραγικά γεγονότα από πλευράς λειτουργίας των θεσμών, όταν εμφανίζονται τέτοιες προκλητικές ενέργειες συγκάλυψης, αυτά δεν μπορεί να μείνουν
0: αναπάντητα.
1: Αναπάντητα, θα ερευνηθούν περαιτέρω, γιατί τώρα, όπως με ρωτήσατε προηγουμένως, τα επόμενα στάδια είναι η έκδοση της αποφάσεως, την οποία θα βγάλει το μεικτό ορκωτό δικαστήριο, υπολογίζω το Σεπτέμβριο, γιατί μεσολαβούν τις διακοπές. Τελειώνει μέσα στον μήνα Ιούλιο, θα τελειώσει η ακροαματική διαδικασία, θα γίνουν οι απολογίες και θα μείνει μετά η πρόταση του εισαγγελέα και οι αγορεύσεις των μερών της δίκης. Είναι λοιπόν η έκδοση της αποφάσεως, αλλά πέρα από αυτό είναι η εκδίκαση στο πενταμελές ναυτοδικείο της κατηγορίας κατά των δύο λιμεναρχών και οι εκδικάσεις υποθέσεων κατηγοριών ενώπιων δικαστηρίων για μια δεκάδα και πλέον ψευδομαρτύρων εναντίον των οποίων έχει ασκηθεί δίωξη, διότι επεχείρησαν με ψεύδι
0: για προσπάθεια συγκάλυψης ουσιαστικά, έτσι.
1: Να εξασφαλίσουν άλοθη ανύπαρκτο στους κατηγορουμένους.
0: Ναι.
1: Είναι λοιπόν, βλέπετε, γύρω από τη δολοφονία ένας γόρδιος δεσμός ενεργειών που γίνονται υπό την καθοδήγηση δημοσίων φορέων. Αυτές είναι οι εντολές οι συγκεκριμένες. Αυτό που προκύπτει συγκεκριμένα είναι η εντολή συγκάλυψη. Αυτό δεν υπάρχει καμία αμφιβολία. Έχει προκύψει και από την ακροαματική διαδικασία.
0: Μάλιστα.
1: Έχουν κύριε Κωνσταντόπουλε. Έχουν προκύψει ψεύτικες καταθέσεις, τις οποίες υπογράφουν οι λιμενάρχες. Δεν είναι ο αυτόπτης μάρτυρας επάνω στον οποίο έχουν πέσει και τον έχουν εκμηδενήσει οι δύο αυτόπτες, και οι δύο αυτόπτες μάρτυρες, ο Ασμάνης και ο Ασημάκος. Ο μεν Ασημάκος καταθέτοντας το ακροατήριο αναλύθηκε σε λιγμούς για όλα όσα έχει τραβήξει από τις πιέσεις που ασκούνται να μην πει όσα έχει δει.
0: Προστατεύονται οι μάρτυρες αυτοί?
1: Προστατεύονται, βεβαίως. Ο δε μάρτυρας Ασμάνης είπε ότι εγώ δεν έχω καμία εμπιστοσύνη να καταθέσω.
0: Όταν λέω αν προστατεύονται, εάν υπάρχει και κάποια συνδρομή από φρουρό ή από κάποιον για να διασφαλίσει την ακεραιότητά τους, επειδή συζητάμε για μια...
1: Απέναντίας ο μάρτυρας Ασμάνης έχει υποστεί τρεις επιθέσεις στο σπίτι του. Του έχουν κάνει βανδαλισμό στο σπίτι του και στον κήπο του τρεις φορές. Ο δε Ασημάκος που είχε έναν φούρνο, ο οποίος ήταν παραδοσιακός και είχε και μεγάλη έτσι πελατεία, γιατί ήταν καθαρή επιχειρηματική επαγγελματική δραστηριότητα, αναγκάστηκε να κλείσει το φούρνο από τις πιέσεις που του ασκούν.
0: Μάλιστα. Κύριε Κωνσταντόπουλε, κλείνοντας, εγώ θα πω ότι εάν συζητάμε για μια τέτοια υπόθεση, η οποία πραγματικά έχει περάσει από χίλια διαφορετικά κύματα και σχετίζεται με ένα δημόσιο πρόσωπο όπως ο Βαλιράκης, φανταστείτε να μην είναι κάποιος δημόσιο πρόσωπο ότι ενδεχομένως θα αντιμετώπιζε.
1: Χαίρομαι που διατυπώνεται αυτόν τον προβληματισμό. Είναι ένας προβληματισμός που τον διατυπώσαμε όλοι.
0: Κάτι το οποίο με λυπεί που αναγκάζομαι να το πω, αλλά είναι κάτι που συμπεραίνω και δυστυχώς το μοιράζομαι με τον ένα ή τον άλλο τρόπο.
1: Λύπη και οργή που θα έπρεπε μέσα, ξέρετε σε πόση απόσταση βρέθηκε από εκεί που έλεγε ο μάρτυρας ότι είναι είδε το αυτοκτονόμενο το Βαλιράκι. 500-500 μέτρα. Ψάχνανε σε άλλη κατεύθυνση. Και ξέρετε γιατί ψάχνανε σε άλλη κατεύθυνση? Γιατί υπελόγιζαν. Αυτό είναι εκτίμηση δική μου από τα γεγονότα. Δεν είναι αποδεδειγμένο, αλλά είναι ένα συμπέρασμα. Ξέρετε γιατί? Γιατί υπελόγιζαν ότι θα αλλάξει φορά των ρευμάτων, των νερών, και θα ήταν προτιμότερο να μην βρεθεί το πτώμα.
0: Ναι, για να απομακρύνει το πτώμα του Βαλιράκη.
1: Αν δεν βρισκόταν το πτώμα, θαλάσσιο ατύχημα. Άντε να αποδείξεις αυτά που αποδεικνύονται τώρα. Γιατί αυτά που αποδεικνύονται τώρα αποδεικνύονται ότι δεν είναι η προπέλα, ότι δεν είναι χτύπημα και πρόσκρουση στην καρίνα του αλιευτικού σκάφου, ότι είναι τα υδροπτερίγια του αλιευτικού σκάφου, ότι το αλιευτικό σκάφος έκανε 2-3 κύκλους γύρω-γύρω από το φουσκωτό για να προκαλέσει κυματισμό προκειμένου να ρίξει το Βαλιράκι στη θάλασσα, ότι τον βρίσανε το Βαλιράκι και ο Βαλιράκης απάντησε έντονα όταν το βρίζανε. Αυτά αποδεικνύονται με τεχνικούς συμβούλους, με επιμονή της οικογένειας, της χείρας, των παιδιών, του Θανάση του Παπαθεοδόρου, του αδελφού της Μίνας της Βαλιράκη, τη δουλειά που έγινε από τους δικηγόρους που επιλήφθηκαν αμέσως της υπόθεσης. Έχει κάνει πολύ συστηματική δουλειά ο Κώστας ο Παπαδάκης, που είναι ο παλιότερος από όλους μας.
0: Και προς τιμή σας που αναφέρετε και τους υπόλοιπους συνομικούς παραστάτες, τους αναφέρατε προηγουμένως.
1: Ακούστε, όλους
0: και δεν αποσπάτε όλη τη δόξα για λογαριασμό σας. Τη δόξα εντός εισαγωγικών, να το πω έτσι.
1: Κύριε Λαμπύρη,
0: είναι προς τιμή σας αυτό.
1: Εμάς με το Σύφη Βαλιράκη, όλους μας συνδέει προσωπικός δεσμός.
0: Ναι.
1: η ζωή Κωνσταντοπούλου ήταν πρόεδρος της Βουλής όταν ερευνούσε το σκάνδαλο Siemens.
0: Siemens, σωστά.
1: Και ο Σύφης ο Βαλιράκης είχε διατελέσει πρόεδρος της Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας και είχε κατορθώσει αυτό που δεν είναι σύνηθες στη Βουλή. Ομόφωνο πόρισμα για το σκάνδαλο της Siemens από όλα τα κόμματα.
0: Ασχέτως το εάν αξιοποιήθηκε ή όχι στη συνέχεια.
1: Παρά το γεγονός ότι για όλα τα κόμματα υπήρχαν κατηγορίες διαπλοκής με τη Siemens,
0: ναι.
1: Δεν αξιοποιήθηκε, αυτό είναι άλλο. Ο Βαλιράκης όμως κατάφερε το ομόφωνο, και ξέρετε έτσι. Γιατί κατάφερε ο Βαλιράκης το ομόφωνο πόρισμα. Διότι όλοι ξέρανε ότι ό,τι λέει ο Βαλιράκης είναι αληθινό, το πιστεύει, το έχει τεκμηριώσει και δεν το λέει για να προκαλέσει εντυπώσεις.
0: Και για κάποια άλλη σκοπιμότητα.
1: Ο Μανώλης ο Φωτάκης είναι επιστήθιος, προσωπικός φίλος του Βαλιράκη χρόνια. Ήταν μαζί σε όλες τις πολιτικές του δραστηριότητες. Ο Βασίλης ο Λεμπέσης από την Χαλκίδα είναι ένας άνθρωπος αξιόπιστος, έμπιστος, φίλος, αγαπητός. Συνεργαζόμαστε όλοι σαν μια ομάδα που εκπληρώνει χρέος ζωής και τιμή στη μνήμη ενός πολίτη ο οποίος προσέφερε
0: αυτό
1: το
0: σας,
1: δημόσιο
0: σας θυμά,
1: της χώρας.
0: Σας θυμά και εσάς κατ' επέκταση.
1: Να είστε καλά κύριε Λεπέ.
0: Χυμαρώδης και σας ευχαριστώ για αυτό γιατί δώσατε μια πλήρη εικόνα για τα όσα έχουν λάβει χώρα έως αυτή τη στιγμή για την υπόθεση Βαλιράκη. Κύριε Κωνσταντόπουλε, σας ευχαριστώ για μία ακόμα φορά για την παρουσία σας εδώ στην
1: εκπομπή. Εγώ να σας ευχαριστώ γιατί πιστεύω ότι τέτοιες υποθέσεις, από τέτοιες υποθέσεις, από τα δικαστήρια που δικάζουν τέτοιες υποθέσεις, περνάει η ιστορία του τόπου, ναι. Η πολιτική ζωή του τόπου.
0: Μα γι' αυτό είναι ένας ακόμα λόγος.
1: Και είναι προς τιμήν των δικαστών και των ενόρκων που δικάζουν ένα δικαστήριο. Ευπρεπές που τηρεί στο ακέραιο την οικονομική τάξη που αναζητάει εκείνα που πρέπει να αναζητάει κάθε δικαστήριο που σέβεται τη λειτουργική του αποστολή.
0: Έτσι.
1: Ζητάει τα αντικειμενικά κατά το δυνατόν στοιχεία που θα διαμορφώσουν την πεποίθησή του για το τι έγινε σε αυτή την υπόθεση.
0: Σας ευχαριστώ.
1: Και ενώ ατύχησε στην προδικασία αυτή η υπόθεση, κακοποιήθηκε με τρόπο βάναυσο και δόλιο ενώπιον του μεικτού ορκωτού δικαστηρίου την χάνει μιας δικονομικής άψογης μεταχείρισης.
0: Και αυτό είναι σημαντικό να το πούμε για να μην μιλάμε μόνο για τα μεμπτά της δικαιοσύνης.
1: Όχι,
0: στην Ελλάδα.
1: Τι λέτε.
0: Και είναι
1: εγώ
0: σημαντικό να το λέμε και αυτό.
1: Είμαι 51 χρόνια δικηγόρος και η χαρά μου είναι να βλέπω δικαστές που σέβονται την αποστολή του.
0: Υπάρχουν και αυτοί και,
1: μάλιστα, και
0: πρέπει να το λέμε.
1: Και μάλιστα νέους δικαστές.
0: Έτσι, έτσι. Κύριε Κωνσταντόπουλε.
1: Αυτό έχει αξία. Οι νέοι δικαστές που θα συνεχίσουν την ιστορία, την, επιτρέψτε μου να πω, την σωστή, τη δημοκρατική, την κοινωνική, την πολιτισμική ιστορία της ελληνικής δικαιοσύνης. Γιατί και η ελληνική δικαιοσύνη έχει και μαύρες σελίδες.
0: Έτσι είναι.
1: Όπως όλοι οι τομείς του δημοσίου βίου. Αλλά έχει και λαμπρές σελίδες.
0: Σας ευχαριστώ θερμότατα.
1: Λαμπρές σελίδες θα τις ξαναγράψουν νέοι δικαστές ευπρεπείς που σέβονται την αποστολή τους και λογοδοτούν στη συνείδησή τους. Και, στο περιδικαί, και στην αντίληψη που έχει για τη δικαιοσύνη, το κράτος δικαίου ή ελληνική δημοκρατία.
0: Και πάλι ευχαριστώ θερμά. Καλή να συνέχεια, καλά. Καλό Σαββατοκύριακο εύχομαι να έχετε. Γεια σας κύριε Κωνσταντόπουλε. Λοιπόν, μια υπόθεση αυτή του Βαλιράκη, του Σύφη Βαλιράκη, την αναδεικνύουμε διότι ως πρόσωπο ο ίδιος ο Βαλιράκης έχει μια πολύ σημαντική δράση, μια σημαντική παρουσία στα πολιτικά πράγματα, στην ιστορία της χώρας. Είτε κάποιος συμφωνούσε είτε διαφωνούσε μαζί του με την παρουσία του, με το λόγο του, με τη δράση του, με αυτά που πρέσβευε, αλλά και γιατί πρόκειται για μια υπόθεση η οποία έχει περάσει από πολλά διαφορετικά στάδια. Μπήκε αρχικά στο αρχείο, βγήκε, ανασύρθηκε από το αρχείο και αυτή τη στιγμή εξελίσσεται η δίκη στο μεικτό ορκωτό. Οπότε έχει σημασία και αυτό να το εξετάσουμε. Γι' αυτό και κάναμε αυτή την κουβέντα με τον Νίκο Κωνσταντόπουλο εκ των νομικών παραστατών της οικογένειας Βαλιράκη σε αυτή την υπόθεση. Θα αλλάξουμε θέμα, θα αλλάξουμε κλίμα, θα αλλάξουμε περιβάλλον και θα πάμε σε πράγματα που περνάνε από το στομάχι μας και που τα τελευταία λίγα χρόνια έχουν αλλάξει, δείχνουν να αλλάζουν τον τρόπο που επιλέγουμε όταν πηγαίνουμε σε ένα σούπερ μάρκετ, όταν πηγαίνουμε σε ένα παντοπολείο, σε ένα μικρό κατάστημα γειτονιάς, ακόμα και σε ένα σημείο εστίασης, αποτελεί για κάποιους ένα κριτήριο το να διαλέξουν ένα γεύμα το οποίο έχει πρωτεΐνη μέσα. Και το τι σημαίνει τώρα όλο αυτό θα μας το πει έτσι με περισσότερες λεπτομέρειες ο Χάρης Λαλάτσης, τον οποίο έχω εδώ κοντά μου στο στούντιο. Χάρη, καλησπέρα.
7: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Είναι ο άνθρωπος που έχει ιδρύσει την εταιρεία Aerax Analytics. Η Aerax Analytics κάνει έρευνες για πολλούς κλάδους που σχετίζονται με το σούπερ μάρκετ, με τη βιομηχανία τροφίμων, και έκανε και μια πρόσφατη έρευνα για το κομμάτι των πρωτεϊνούχων τροφών. Τι γίνεται, Χάρη, με αυτό το πράγμα? Βλέπω όλες οι εταιρείες και όλες οι βιομηχανίες να γράφουν πάνω στα συσκευασία, στα κεσεδάκια, 20%, 20 γραμμάρια πρωτεΐνη, ας πούμε, 15 γραμμάρια πρωτεΐνη, full protein, rich in protein, πλούσιο σε πρωτεΐνη. Πραγματικά είναι μοδά, είναι πραγματικότητα? Υπάρχει όφελος από όλη αυτή τη διαδικασία για μένα που θα αγοράσω ένα πλούσιο σε πρωτεΐνες προϊόν? Τι γίνεται?
7: Το θέσεις πολύ ωραία, Γιώργο. Είναι ένας συνδυασμός, η αλήθεια είναι. Γιατί από τη μία, επιστημονικά δεν το συζητώ, τα γυμναστήρια, αν είσαι στα παλιά σιδεράδικα από το 1985 και μετά, είναι το κοτόπουλο με ρύζι, ο βασιλιάς, ας πούμε, έτσι, πρωτεΐνη. Ναι.
0: Πρωτεΐνη και υδατάνθρακας μαζί, ο συνδυασμός. ή τα μακαρόνια με κυμά.
7: Κάνε. Ναι, μπράβο, ακριβώς έτσι. Πρωτεΐνη υδατάνθρακα. Προφανώς η πρωτεΐνη κατάφερε και βγήκε από το γυμναστήριο. Κατάφερε και έγινε ένα trend. Ξέρετε, κάνει τη μετακίνηση, Γιώργο, από το να βάλω μυς στο να νιώθω χορτάτος, που είναι ένα τεράστιο άλμα. Τα brands το καταλάβαν αυτό γρήγορα. Ο τρόπος ζωής μας άλλαξε και ξέρεις, από το 8, από το 5 και μετά ακούς συνέχεια το fitness, να είμαστε καλύτεροι άνθρωποι, να βελτιωνόμαστε, αυτοβελτίωση κτλ. Στο σώμα, στο χαρακτήρα κτλ. Οπότε τι είπανε, φάει παραπάνω πρωτεΐνη όπως λέει εσύ, με extra protein ένα sticker, ανεβάζω και την τιμή και παίρνεις ένα premium προϊόν, το οποίο δεν κάνει και τόσο φοβερή διαφορά τώρα μεταξύ
0: μας. Άρα για να το πούμε και να το εξηγήσουμε και αυτό, το να πάρω ας πούμε εγώ ένα γιαούρτι που είναι κανονικό και το να πάρω ένα γιαούρτι που έχει πρωτεΐνη, αυτό με την πρωτεΐνη το γιαούρτι θα είναι ακριβότερο. Κατά τι ακριβότερο από ένα κανονικό γιαούρτι?
7: Ναι, γιατί θεωρήθηκαν premium.
0: Θεωρείται προϊόν προστιθέμενης αξίας και άρα ανεβάζει και όλα στην τιμή. Ασχέτως εάν στο πραγματικό κόστος παραγωγής του δεν διαφέρει και πολύ.
7: Καλά, και στα γραμμάρια πρωτεΐνης τώρα, μην τα κρυβόμαστε. Πουτίγκα πρωτεΐνης 21 γραμμάρια έχει πρωτεΐνη, γιαούρτι κανονικό 19.
0: Ναι.
7: Τώρα μεταξύ μας, αν γυμνάζεσαι 3 ώρες την εβδομάδα 40 λεπτά, δεν θα χαθεί ο κόσμος για τα 2 γραμμάρια.
0: Άρα είναι και ένα τρίκ, αν θέλεις.
7: Ένα τρίκ, ναι, για εμάς που είμαστε φυσιολογικοί άνθρωποι, ναι. Φυσικά για ανθρώπους οι οποίοι είναι επαγγελματίες αθλητές, δεν το συζητώ, παίζει τεράστια διαφορά.
0: Ναι, αλλά εδώ δεν απευθύνονται σε επαγγελματίες αθλητές, γιατί έχει γεμίσει η αγορά, έτσι. Δηλαδή, δεν είναι ότι πλέον συναντάς προϊόντα με υψηλή περιεκτικότητα σε πρωτεΐνη μόνο σε εξειδικευμένα σημεία. Όπου μπορεί κάποιος να εντοπίσει προϊόντα για αθλητές και λοιπά, ή άλλα συμπληρώματα, τα συναντάς όπου και αν πας πλέον. Δηλαδή πάω να φάω ένα πρωινό κάπου, αν θελήσω, πες το Σάββατο ή την Κυριακή με τη γυναίκα και την κόρη μου, και στο γιαούρτι μπορεί να σου πει ότι έχει και έξτρα πρωτεΐνη, γιατί θα έχει βάλει και κάτι, ένα ακόμα συστατικό που αυξάνει την πρωτεΐνη στο γιαούρτι. Δηλαδή κοντεύουμε να τρελαθούμε αυτό το πράγμα.
7: Ακριβώς, το λέω δημητριακά με έξτρα πρωτεΐνη. Ξέρω εγώ οτιδήποτε, βλέπεις προϊόντα που πετάνε το έξτρα πρωτεΐνη. Νερό. Στην Αμερική βλέπεις
0: αυτό
7: νερό.
0: Αυτό είναι αστείο, με συγχωρείς. Το νερό, το νερό με έξτρα πρωτεΐνη είναι αστείο.
7: Είναι αστείο.
0: Γιατί
7: αστείο.
0: Το νερό δεν έχει βασικά πρωτεΐνη, έτσι. Άρα βάζουν κάποιο εκχύλισμα εκεί.
7: Προφανώς κάτι τέτοιο, δεν γνωρίζω ακριβώς τη διαδικασία, αλλά είναι, εντάξει, άμα βλέπεις κάτι στην Αμερική, πολύ πιθανό να το δεις και στην Ευρώπη σε 2-3 χρόνια.
0: Έκανες και μία έρευνα για όλο αυτό το πράγμα, πολύ πρόσφατα.
7: Ακριβώς, κάναμε μία έρευνα στην οποία, Γιώργο, δείξαμε αυτό που συζητάμε, το ότι το hardcore κοινό, ας πούμε, το κοινό του χτίζω μυς, είναι ένα 36% μόνο στην πρωτεΐνη. Το υπόλοιπο κοινό, δηλαδή 2 στους 3, έρχονται από ατάκα. Είναι πιο υγιεινό, θέλω απλά να νιώθω πιο χορτάτος, το είδα στα social και μου άρεσε, έχω την εντύπωση ότι κάνει καλό. Δηλαδή ένα κοινό το οποίο δεν είναι το hardcore νης κοινό του γυμναστηρίου.
0: Διαβάζοντας την ταυτότητα της έρευνας, γιατί την έχω μπροστά μου, από την παρουσίαση που έκανες, είδα ότι συμμετείχαν 1061 άτομα. Mm-hmm. Τυχαία, έτσι.
7: Mm-hmm,
0: ήταν τυχαία η επιλογή. Πήγατε σε κάποιο σούπερ μάρκετ και συλλέξατε στοιχεία ή τηλεφωνικά ή με άλλο τρόπο.
7: Και διαδικτυακά και τηλεφωνικά και σε σούπερ μάρκετ. Τα κάναμε όλα. Ωραία. Για να πιάσουμε και όλες τις ηλικίες.
0: Okay. Αυτό που είδα λοιπόν, απευθυνόμενοι εσείς σε τυχαίους ανθρώπους, χωρίς συγκεκριμένο προφίλ, δηλαδή αθλητές, μη αθλητές ή οτιδήποτε άλλο, το 36% απάντησε ότι αγοράζει προϊόντα με υψηλή πρωτεΐνη γιατί θέλει να χτίσει ή να διατηρήσει τη μυϊκή του μάζα. Δηλαδή θέλεις να μου πεις τώρα ότι όλοι αυτοί που αγοράζουν πρωτεΐνη έχουν σωματότυπο αθλητή και θέλουν να διατηρήσουν τη μυϊκή τους μάζα.
7: Κοίτα, είναι, να σου πω ότι είναι ωραίο αυτό που λες. Είναι πώς λέει, fear is in the eyes of the beholder. Εγώ ρε παιδί μου, για μένα μπορεί εγώ να νιώθω ότι θέλω να κατηγορήσω το σώμα μου. Δεν υπάρχει ένα στάνταρ κριτήριο. Είναι πολύ ωραίο αυτό. Είναι προσωπικό. Αλλά οι άνθρωποι που αγοράζουν πρωτεΐνη, ένα στους τρεις τουλάχιστον θέλουν να νιώσουν λίγο καλύτερα με τον εαυτό τους.
0: Και ένα δεύτερο λόγο. Α, όχι, μάλλον να πάω στο τρίτο, γιατί ένα μεγάλο ποσοστό και είναι 22% απάντησε. Απλώς φαίνεται πιο υγιεινό γενικά αυτό που περιέχει πρωτεΐνη. Χωρίς να ξέρουμε ακριβώς γιατί.
7: Ένα στους πέντε.
0: Τι προσφέρει.
7: Ένα στους πέντε.
0: Είναι και μικρό.
7: Ναι, πλάκα κάνεις.
0: Και ένα επίσης ενδιαφέρον ποσοστό 6%, που είναι μικρό βέβαια σε σχέση με τους υπόλοιπους, με το σύνολο, είναι η απάντηση που λένε, που δίνουν πολλοί, ότι το είδαν σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης, το ακολούθησαν και ακολούθησαν κάποιον που εμπιστεύονται. Βέβαια αυτοί είναι και οι πιο άπιστοι αγοραστές, γιατί το βλέπουν στο Facebook, στο Instagram, το παίρνουν σήμερα και αύριο μπορεί να μην το ξαναπάρουν.
7: Σίγουρα.
0: Άρα δεν είναι πιστό κοινό αυτό που επηρεάζεται από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.
7: Σίγουρα, σίγουρα. Είναι το πιο εύκολο να φύγει αυτό που λες. Πολύ σωστό.
0: Πάμε σε σύντομο διάλειμμα. Επιστρέφουμε με Χάρη Λαλάτση. Εδώ συζητάμε για πρωτεΐνες, διατροφικά κλπ. Επικεφαλής και ιδρυτής της Sierra Analytics. Έχει κάνει και μια έρευνα για την οποία συζητάμε. Για όλη αυτή την τάση και τη μόδα, ή και όχι μόδα, ο καθένας το βλέπει όπως θέλει, που λέγεται πρωτεΐνη στη διατροφή. Πάμε.
8: Παραπολιτικά 90,1. Διαβάστε στα Παραπολιτικά το Σάββατο 13 Ιουνίου 6 στοιχήματα στην κάλπη. Γιατί η ψήφος περνά από την τσέπη μας. Πώς θα διαχειριστεί το Μαξίμου την ακρίβεια, το στεγαστικό ζήτημα, τους φόρους, το ιδιωτικό χρέος, την αύξηση της παραγωγικότητας και τα κρατικά φέσια. Η δύσκολη εξίσωση για την κυβέρνηση για να κερδίσει την τρίτη θητεία και η λύση που θα κρίνει πολλά. Η μάχη με τις τιμές σε αγαθά, καύσιμα και ενίκεια, το μεγαλύτερο και πιο σκληρό αγκάθι. Πανελλαδικές εξετάσεις 2026. Πώς θα διαμορφωθούν οι φετινές βάσεις για τα ΑΕΗ, εκτιμήσεις για τον πύχη εισαγωγή στα ανώτατα ιδρύματα. Τι προβλέπει ο πρόεδρος της ΟΕΦΕ στα παραπολιτικά. Ο νέος οδικός χάρτης της Νέας Δημοκρατίας προς τις εκλογές. Όλος ο σχεδιασμός του Κωνσταντίνου Κυρανάκη. Τα θέλω του Μητσοτάκη στην πρώτη συνάντηση και οι άμεσες κινήσεις για τη γαλάζια αντεπίθεση. Στόχος μου είναι να μεταδώσουμε αισιοδοξία και να αποβάλουμε την ητοπάθεια. Τα μεγάλα φάουλ του Αντώνη Σαμαρά. Πώς αναλύονται τα τελευταία δημοσκοπικά δεδομένα και ποιες θα είναι οι ανακατατάξεις που θα επιφέρουν στην αντιπολίτευση. Πολίτευση, πολιτικός καφές, επιπολαιότητες, γιατί ο κίνδυνος της ακυβερνησίας είναι ορατός, παρασκήνια, οι πολεοδομίες και η εμπλοκή του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας στην υπόθεση, στηρίξεις, ποια κόμματα έχουν την ευλογία του Αγίου Όρους, τα πρόσωπα κλειδιά που κινούν τα νήματα, Νίκος Παπάς, συμφωνία άμεσα με τον Τσίπρα, τι λέει για τις κρίσιμες εξελίξεις στο ΣΥΡΙΖΑ, Μάριος Θεμιστοκλέους, ο υγειονομικός χάρτης δεν θα κλείσει νοσοκομεία, οι μεγάλες αλλαγές και τα επόμενα βήματα, Μουντιάλ, ποιες hot κυρίες βάζουν φωτιές στις εξέδρες. Κατερίνα Λιόλιου, είμαι ευγνώμων. Όλα τα όνειρά μου βγήκαν αληθινά. Το Σάββατο στα Παραπολιτικά.
9: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το έως τις 30 Ιουνίου και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
10: Λατρεύω το Παγκράτη. Είναι όλα τόσο κοντά. Το κέντρο, το άλσος, η έγινα, το αγκίστρι, ο πόρος, η ύδρα, οι σπέτσες.
11: Με τη Hellenic Seaways όλα τα ωραία είναι πολύ κοντά κάθε ώρα της ημέρας. Αφού με τα σύγχρονα Aero High Speed Διασαρονικό και πάνω από 15 καθημερινά δρομολόγια, δίκες έφτασες σε Αίγινα, Αγκίστρι, Πόρο, Ήδρα, Σπέτσες. Κάνε κράτηση τώρα στο hellenicseaways.gr, στον ταξιδιωτικό σου πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο SIM-ORAP. Κατέβασε το τώρα. Hellenic Seaways. Μπήκες, έφτασες.
12: Στον Γαλατά ψηλή βροχή. Μια βραδιά αφιερωμένη στη μεγάλη μορφή της ελληνικής μουσικής, Χρόνια Ειδονίδη. Συμμετέχουν Γλυκερία, Δημούδης, Θαλασσινός, Ίκαρη, Καρούνης, Μπάσης, Κουτσαγγελίδης, Φιλιππίδη και ένα επιτελείο σπουδαίων μουσικών και χορευτών. Μετά τη συγκλονιστική sold out συναυλία στο Ηρώδιο, η παράσταση επιστρέφει στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Παρασκευή 19 Ιουνίου στις 9 το βράδυ. Μην τη χάσετε. Εισιτήρια στο ticketservices.gr.
13: Διαβάστε στην Απογευματινή. Τρεις πολιτικοί επιστήμονες αναλύουν τη δυναμική των κομμάτων Τσίπρα και Καριστιανού. Τα 14 σημεία της Συμφωνίας Ηνωμένων Πολιτειών με Ιράν. Οι εκκρεμότητες και τα ψηλά γράμματα. Τα top επαγγέλματα στην εποχή της τεχνητής νοημοσύνης και οι κρυφές σχολές που με λίγα μόρια εξασφαλίζουν δουλειά. Πώς η Τουρκία επιχειρεί να σβήσει από την ευρύτερη περιοχή της Μικράς Ασίας το ιστορικό αποτύπωμα της Ελλάδας. Απογευματινή. Κάθε μέρα γεγονότα. Όχι τίτλοι.
14: Ευλογιά των εγωπροβάτων. Το σοβαρό πρόβλημα των κτηνοτρόφων. Πάρτε συγκεκριμένα μέτρα βιοασφάλειας. Ακολουθήστε τις οδηγίες του κράτους. Περιορίστε τις επισκέψεις στη μονάδα. Απολυμμένετε τα οχήματα. Αλλάζετε ρούχα και παπούτσια και χρησιμοποιείτε ηματισμό μιας χρήσης. Μην μετακινείτε ζώα για κανένα λόγο και χωρίς άδεια από την κτηνιατρική υπηρεσία. Και βέβαια ενημερώστε και ζητήστε αμέσως βοήθεια από κτηνίατρο. Αν παρόλα αυτά τα ζωντανά σας προσβληθούν, υπάρχει στήριξη από το κράτος. Το 2025 δόθηκε αποζημίωση 170 εκατομμύρια ευρώ στους πληγέντες και η στήριξη θα συνεχιστεί και το 2026. Ευτυχώς, η ευλογιά δεν προσβάλλει τους ανθρώπους. Ευλογιά των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε το κοπάδι μας, προστατεύουμε την ελληνική κτηνοτροφία. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Με την υποστήριξη της Μονάδας Στρατηγικών Συμβάσεων Υπερταμείο.

0: Εδώ είμαστε και πάλι στις αερολογίες. Είμαι ο Γιώργος Λαμπύρης, Παναγιώτου Παπαλεξίου στον ήχο. Διονυσία Μίτσια στο τηλεφωνικό κέντρο 211-1080-880 και radio-papaki-parapolitika.gr radio-papaki-parapolitika.gr. Συζητάμε εδώ με τον Χάρη τον Λαλάτση για τα διατροφικά, για τις πρωτεΐνες. Πριν του δώσω ξανά το λόγο, να σας πω εδώ έτσι ένα σύντομο διαφημιστικό μήνυμα που έχω μπροστά μου, ότι οι νέοι άνθρωποι στη χώρα μας έχουν ταλέντο και δυνατότητες, αλλά χρειάζονται και ευκαιρίες. Και αυτό το κενό ακριβώς έρχεται να καλύψει το μεγαλύτερο εταιρικό πρόγραμμα υποτροφιών στην Ελλάδα, το Actor for the Future, που φέτος περνά στο δεύτερο κύκλο του. Τις ευκαιρίες που δίνει λοιπόν το συγκεκριμένο πρόγραμμα, έως και 30 νέοι επιστήμονες κάτω των 30 ετών θα έχουν την ευκαιρία να κάνουν μεταπτυχιακό στα καλύτερα πανεπιστήμια σε Ελλάδα και εξωτερικό, με ποσά υποτροφιών που φτάνουν έως και τις 50.000 ευρώ. Είναι η ευκαιρία που αξίζει το ταλέντο σας και μπορείτε να την αναζητήσετε στην ηλεκτρονική διεύθυνση actorforthefuture.gr, όπου το 4 είναι με τον αριθμό 4 γραμμένο, έτσι, όχι ολογράφος, actor δηλαδή, 4, thefuture.gr. Χάρη, βλέπω εδώ μπροστά μου, τώρα μιας και συζητάμε για πρωτεΐνες, τυχαίνει να έχω στα χέρια μου ένα τεύχος του Ποπάι. Δεν ξέρω, έχεις μεγαλώσει με Ποπάι εσύ?
1: Προφανώς, έτσι.
0: Ωραία, κι εγώ. Και επειδή τώρα έχει ξανακυκλοφορήσει και διανέμεται κιόλας κάθε Σαββατοκύριακο στον τύπο, ο Ποπάι έτρωγε σπανάκι. Αλλά το σπανάκι δεν έχει πρωτεΐνη. Πώς κατάφερε να έχει πάντα μυϊκή μάζα ο Ποπάι? Μπορείς να μου το εξηγήσεις?
1: Είναι αυτό που λέω, ένα marketing call που έτσι φάει σπανάκι για να δυναμώσει. Και έχει μείνει. Έχει μείνει. Αυτό το σπανάκι στο μέσο κατάλληλο, επειδή έχω δουλέψει πολύ με τη σαλάτα, το σπανάκι θεωρείται όχι enhancement, αλλά επειδή μου ένα συστατικό το οποίο είναι top. Όχι, ναι, δεν είναι. Αλλά έχει επηρεαστεί έτσι, 40, 50 κτλ.
0: Εντάξει, έχει πολλές βιταμίνες, έχει φυτικές ίνες, σίδηρο, κυρίως σίδηρο.
1: Από εκεί.
0: Αλλά δεν νομίζω ότι χτίζει μυϊκή μάζα όπως η πρωτεΐνη για την οποία συζητάμε.
1: Σίγουρα, αλλά από πάει έχει κάτι μπρατσάρες, έδινε μπουνίδια τρελά, εντάξει, το βοήθησε.
0: Και το περίεργο ξέρεις ποιο είναι, ότι πάντα γινόταν πιο δυνατός όταν έτρωγε ένα κουτί με σπανάκι.
1: Απευθείας, τίποτα, χωρίς τίποτα άλλο, ούτε λάδι, ούτε ξύδι, ούτε τίποτα.
0: Δηλαδή, εντάξει, είναι όπως ο Βελίξ.
2: Η ενημέρωση είναι αντικειμενική, ανεξάρτητη, άμεση. Η ενημέρωση στο Αγρίνιο, στην Ετωλοακαρνανία και στη Δυτική Ελλάδα είναι agriniotimes.gr. Ενημερώσου έγκαιρα και έγκυρα για όλες τις εξελίξεις στην κοινωνία, την οικονομία, την πολιτική, τον πολιτισμό και τον αθλητισμό. Η ενημέρωση είναι agriniotimes.gr.
3: Η μάνα μου με ζάλισε. Κρίση έχουμε, σκέψου πρακτικά. Η γυναίκα μου με έπριξε. Αγάπη μου, πώς θα ζήσουμε, σκέψου πρακτικά. Αφήστε με στην ησυχία μου επιτέλους. Εγώ σκέφτομαι πρακτικά, γιατί προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις για το σπίτι. Έπιπλα, υαλικά, φωτιστικά, είδη δώρων και ό,τι μπορείς να φανταστείς στις καλύτερες τιμές. Στο πρακτικά βρήκα και είδη εξοχής και αλληλείας, εργαλεία για τα μαστορέματά μου και αξεσουάρ για το αυτοκίνητο. Τώρα η μάνα μου με καμαρώνει. Η γυναίκα μου έρχεται μαζί μου στο πρακτικά.
4: Πράκτικα. Με 40.000 είδη για το σπίτι, όλοι ψωνίζουν και όλοι κερδίζουν. Στον κόμβο Αγίου Δημητρίου, στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-58240.
3: Σκέψου, πράκτικα.
2: Με το πάτημα ενός κουμπιού φτάνεις εύκολα στον προορισμό σου. Με την τεχνολογία και την εμπειρία μετακινείσαι άνετα και με ασφάλεια. Για όλα όσα κάνουν την καθημερινότητά σου καλύτερη, εμπιστεύσου τους ειδικούς. Τεχνικό Γραφείο Ανελκυστήρων Γεσούλης Μπέτσικας. 20 ετής εμπειρίας στην εγκατάσταση, συντήρηση, επισκευή και αναβάθμιση από εξειδικευμένους τεχνικούς για όλους τους τύπους ανελκυστήρων. Με υπευθυνότητα, τεχνογνωσία και άμεση ανταπόκριση. Τεχνικό Γραφείο Ανελκυστήρων Γεσούλης Μπέτσικας. Χαριλάου Τρικούδου 34 στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26 41 10 41 44. Φτάνεις πάντα στο προορισμό σου.
5: Πιάστο! Πιάστο ρε Γιώργο, να τελειώνουμε! Σκύψε!
6: Γρήγορα παιδιά, γρήγορα! Ποιος είναι ο κωδικός? Τα κλειδιά πιάσε!
7: Φοβάμαι! Κάτι με ακούμπησε ρε!
5: Αμάν πια ρε Μάρια, εγώ είμαι! Μην ανησυχείς!
6: Τι ήταν αυτό? Άντε γύρισε το κλειδί ρε φίλε!
7: Φοβάμαι!
6: Σταμάτα κι εσύ μωρέ! Με τρόμαξες!
5: Να το! Το βρήκα παιδιά!
6: Μπράβο!
8: Game Masters Escape Room. Αδρεναλίνη.
9: Συνεργασία.
10: Μυστήριο.
11: Δράση.
12: Τέσσερα δωμάτια απόδρασης.
13: Ζήσε την απίστευτη εμπειρία του καλύτερου escape room της πόλης.
14: Συνεργάσου με την παρέα σου.
15: Λύσε τους γρίφους, ανακάλυψε όλα τα κρυμμένα μυστικά
16: και βγες από το δωμάτιο όσο πιο γρήγορα μπορείς.
17: Game Masters Escape Room. Ο ιδανικός προορισμός και για παιδικά πάρτι.
18: Στη Δημοτσελίου 3, Αγρίνιο. Για κράτηση, κάλεσε στο 26410-47896 και online στο gamemasters.gr.
19: Στις δύσκολες στιγμές χρειάζεσαι κάποιον δίπλα σου που να τα αναλαμβάνει όλα. Στο Γραφείο Τελετών Αποστόλης Πεταρούδας και Φωτεινή Αγγέλη αναλαμβάνουμε όλες τις διαδικασίες τελετών με σεβασμό και αξιοπρέπεια στον ανθρώπινο πόνο, καθώς και επαναπατρισμό σωρού, καύση, εκταφή, μνημόσυνα με 24ωρη εξυπηρέτηση σε όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό. Γραφείο Τελετών Αποστόλης Πεταρούδας, Φωτεινή Αγγέλη. Υπεύθυνος Γραφείου Αποστόλης Πεταρούδας, Ηρακλή του 22, Γιαννούζη Αγρινίου. Τηλέφωνα 26410-23615 και 6977-23-7128. Μαζί σας τα δύσκολα.
20: Η ώρα είναι 12. Αντένα Σταρ στους 103,5. Απολαμβάνεις ραδιόφωνο.
21: Αντένα Σταρ. Το ζωντανό ραδιόφωνο. Ο Αντένα Σταρ 103,5 σε απευθεία σύνδεση με τα παραπολιτικά 90,1.
0: Δεν ξέρω.
1: Εντάξει, με 5 αλυσίδες σούπερ μάρκετ δεν ξέρω αν ισχύει. Ειδικά έτσι όπως αγοράζουν. Δεν μπορώ να πω ότι είμαι εντελώς σίγουρος. Έχω γράψει πολλές φορές για το ολιγοπόλιο του σούπερ μάρκετ ότι είναι λίγο επικίνδυνο και θα καταπιεί πολλά πράγματα.
0: Πάμε λοιπόν κυρίες και κύριοι. Χάρη, θα μείνεις πολύ λίγα λεπτά μετά το δελτίο. Εκτός και αν θες να φύγεις, αν θες να φύγεις, είσαι ελεύθερος από εμάς. Και πάμε στο δελτίο ειδήσεων. Τηλέμαχος Αντωρινέως, θα είμαστε και πάλι εδώ στις αερολογίες. Είμαι ο Γιώργος Λαμπύρης. Είναι η Παναγιώτο Παπαλεξίου στον ήχο. Η Διονυσία Μίτσια στο 211-1080-880 και radio@parapolitica.gr.
21: Η ώρα είναι 12. Ώρα να μειώσετε το ενεργειακό κόστος της επιχείρησής σας με το πρόγραμμα χρηματοδότηση ενεργειακής εξοικονόμησης από την Alpha Bank.
22: Σε ποιον λέγεται παρακαλώ?
23: Ναι, από το 35 καλό. Δεν βρίσκουμε το τηλεκοντρόλ του κλιματιστικού.
22: Και δεν χαίρεστε. Ευκαιρία για φυσική δροσούλα.
23: Μα έχει 45 βαθμούς. Τι μου λέτε?
22: Εντάξει, σας το φέρνω. Αχ.
21: Η Alpha Bank έχει καλύτερη λύση για να μειώσετε το ενεργειακό κόστος της επιχείρησής σας. Με το πρόγραμμα Χρηματοδότηση Ενεργειακής Εξοικονόμησης για Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις, επενδύετε σε φωτοβολταϊκά με χρηματοδότηση έως 80% και υποφελείστε από τη μεγαλύτερη ενεργειακή αυτονομία. Μάθετε περισσότερα στο alpha.gr.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων στις 12. 6 καυτά μέτωπα πρέπει να αντιπαλέψει η κυβέρνηση στο δρόμο προς την κάλπη, όπως αναφέρει η εφημερίδα Παραπολιτικά που κυκλοφορεί σήμερα. Επιχεί θα πρέπει να δώσει λύσεις σε προβλήματα της καθημερινότητας του πολίτη με κυριότερο την ακρίβεια. Στην πρώτη γραμμή επίσης το στεγαστικό, η μείωση των φορολογικών βαρών της μεσαίας τάξης, το ιδιωτικό χρέος, η παραγωγικότητα αλλά και οι κρατικές οφειλές. Νεκρή σε εργατικό δυστύχημα το πρωί, 56χρονη στη βιομηχανική περιοχή της Σύνδου στη Δυτική Θεσσαλονίκη. Η γυναίκα τραυματίστηκε θανάσιμα υπό αδιευκρίνιστες συνθήκες ενώ εργαζόταν σε βιομηχανικό πλυντήριο. Τρεις επιβάτες αστικού λεωφορείου τραυματίστηκαν ελαφρά όταν ο οδηγός του έχασε τον έλεγχο του οχήματος και έπεσε πάνω σε κολόνα ηλεκτρισμού στην οδό Μεγάλο Αλεξάνδρου, στα Νολιώσια, λίγο πριν τα μεσάνυχτα. Τα αιτία του ατυχήματος διερευνώνται. Οι ΗΠΑ ανακοίνωσαν πως κατέριψαν σήμερα αρκετά ιρανικά drones που είχαν στόχο εμπορικά πλοία στο στενό του Ορμούς, παρά την αισιοδοξία που εκφράστηκε λίγες ώρες νωρίτερα από τις δύο πλευρές ό,τι αφορά μια ειρηνευτική συμφωνία. Το περιστατικό συνέβη ενώ η Τεχεράνη, το Πακιστάν που έχει αναλάβει ρόλο μεσολαβητή και η Ουάσιγκτον εξέφρασαν την αισιοδοξία τους για την πιθανότητα να επιτευχθεί συμφωνία που θα βάλει τέλος στον πόλεμο στη Μέση Ανατολή. Η εγκληματική οργάνωση που δραστηριοποιείται στη διακίνηση ναρκωτικών και στην παράνομη διακίνηση όπλων στη Ζάκυνθο εξάρθρωσε η ελληνική αστυνομία. Σχηματίστηκε δικογραφία σε βάρος τριών ανδρών, 2 41 ετών και ενός 19χρονου. Απολογείται στην ανακρίτρια μετά τη νέα προθεσμία που ζήτησε και έλαβε ο 65χρονος Ιταλός για τη διπλή δολοφονία μητέρας και γιου στο Λόγκο Αιγίου. Συνεχίστηκαν σήμερα πανελλαδικές εξετάσεις για τους υποψηφίους των επαγγελματικών ηλικίων. Διαγωνίστηκαν σε μαθήματα ειδικότητα. Στα αθλητικά, σήμερα η πέμπτη μάχη Ολυμπιακού και Παναθηναϊκού στον τελευταίο τελικό της Basket League στο ΣΕΦ που θα κρίνει τον τίτλο του πρωταθλητή Ελλάδας. Ο αγώνας ξεκινά στις 6 το απόγευμα. Για το ενεξελίξη Μουντιάλ, στις 10 το βράδυ παίζουν Κατάρ Ελβετία. Στη μία τα ξημερώματα η Βραζιλία αντιμετωπίζει το Μαρόκο και στις 4 η Αϊτή τη Σκωτία. Στις 7 το πρωί η Τουρκία παίζει με την Αυστραλία.
1: Ο καιρός.
0: Λίγες νεφώσεις, πρόσκαιρα αυξημένες με μέχρι το απόγευμα, με πιθανότητα τοπικών βροχών και τις μεσημερινές ώρες με μονωμένων καταιγίδων σε Αττική και Θεσσαλονίκη με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 27 βαθμούς. Αναλυτικά ειδήσεις και ρεπορτάζ στα παραπολιτικά.gr, μικρόφωνο και πάλι στο Γιώργο Λαμπύρη. Παραπολιτικά.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε και πάλι. Γιώργος Λαμπύρης στο μικρόφωνο. Αερολογίες παραπολιτικά 90,1. Και συζητάμε με τον Χάρη τον Λαλάτση εδώ, επικεφαλής και ιδρυτή της Ιέραξ Analytics. Λίγο για σούπερ μάρκετ είπαμε. Ξεκινήσαμε πρωτεΐνες, πήγαμε στον Ποπάι, καταλήξαμε στο σούπερ μάρκετ και μου έλεγε ότι υπάρχει μια συγκέντρωση δυνάμεων σε χέρια λίγων που είναι γεγονός. Βέβαια, σε σχέση με άλλες χώρες του εξωτερικού, δεν είμαστε τόσο συγκεντρωμένοι στα χέρια λίγων. Έτσι, δηλαδή, πήγαινε σε παραδείγματα, ας πούμε, Μεγάλης Βρετανίας, που είναι πολύ συγκεκριμένα και με πολύ μεγαλύτερο πληθυσμό από ότι η Ελλάδα. Λιγότεροι παίκτες και απευθύνονται σε μεγαλύτερο πληθυσμό. Εδώ ακόμα είμαστε προς τα εκεί, πάμε προς τη μεγαλύτερη συγκέντρωση. Αλλά τέλος πάντων, πιστεύεις ότι επηρεάζει η συγκέντρωση το να μην πέφτουν και οι τιμές,
1: Κοίτα να σου πω, Γιώργο, το αυτό που εγώ θεωρώ σαν πρόβλημα. Η Ελλάδα έχει πολύ μικρή επιχειρηματικότητα. Δηλαδή, πολλούς οι οποίοι ένοιξαν ένα μαγαζάκι που λένε και πουλούσαν προϊόντα. Όσο τα σούπερ μάρκετ μεγαλώνουν τον όγκο και την ποικιλία που έχουν μέσα, τόσο πιο πολλοί γίνονται παίκτες που δεν μπορούν να τους ανταγωνιστούν.
0: Ναι, γιατί πιάνουν όλη την αγορά. Δηλαδή, έχουν μέσα τα πάντα, έτσι. Και καθορίζουν τα πράγματα.
1: Στην Κρήτη, σε
0: ρυθμιστές,
1: όπως είναι ρυθμιστές και έχει μέσα τα πάντα για να αγοράσει για την παραλία. Από ένα μεγάλο σπουδάκι στην Κρήτη, αγοράζει τα πάντα για την παραλία. Προφανώς σκίζει τους υπόλοιπους. Είναι λογικό. Άρα νομίζω ότι καταστρέφεται η μικρή επιχειρηματικότητα. Τώρα, αν αυτό το μοντέλο είναι σωστό ή λάθος, συμφωνώ, είναι μεγάλη κουβέντα.
0: Πάντα κοιτάζουμε ενδιαφέρον και τα στοιχεία που βγαίνουν από τις μετρήσεις. Και αυτό που παρατηρούσα πολύ πρόσφατα είναι ότι τα προϊόντα που δεν ζυγίζονται, που είναι χύμα ουσιαστικά, δηλαδή το κρέας που παίρνουμε από τον μπάγκο, το ψωμί, ας πούμε, τα αρτοποιήματα που έχουν φούρνο μέσα πολύ, και όλα αυτά τα προϊόντα που δεν είναι ζυγιζόμενα, τα φρουτολαχανικά, έχουν τη μεγαλύτερη αύξηση από το σύνολο των τροφίμων, δηλαδή μεγαλύτερη αύξηση από τα συσκευασμένα. Και αυτό τι σημαίνει πρακτικά και πώς μεταφράζεται? Ότι κλέβουν τα σούπερ μάρκετ, εντός εισαγωγικών κλέβουν πωλήσεις από το αρτοποιείο της γειτονιάς, από το μανάβικο της γειτονιάς και βεβαίως από το ιχθυοπολείο ενδεχομένως κλπ. Έτσι μεταφέρεται, μετατοπίζεται μια ολόκληρη αγορά, μια ολόκληρη αγορά γειτονιάς σε μια μεγάλη αίθουσα σούπερ μάρκετ. Αυτή νομίζω είναι πραγματικότητα.
1: Νομίζω συμφωνώ. Και το θέμα είναι ότι τα σούπερ μάρκετ βελτιώνουν εξαιρετικά την ποιότητά τους. Τη λεγόμενη ιδιωτική ετικέτα. Όταν εγώ βελτιώνω αυτό που προσφέρω και είναι πολύ καλύτερη πλέον η ποιότητά του και η τιμή του όμως διατηρείται χαμηλά, γιατί άλλο να αγοράζω ένα τόνο, άλλο να αγοράζω 15. Οπότε προφανώς καταφέρνουν και έχουν και την ποιότητα και την τιμή και το λεγόμενο value for money, το οποίο καταναλωτής το ψάχνει, το έχουν χτυπήσει 100%.
0: Δεν συζητάμε εδώ για τα επώνυμα προϊόντα, για τις μάρκες, έτσι, κυρίες και κύριοι. Ο Χάρης λέει για την ιδιωτική ετικέτα, δηλαδή τα προϊόντα που παράγει η βιομηχανία με την ετικέτα του κάθε σούπερ μάρκετ. Τα οποία είναι μια κατηγορία που είναι φθηνότερη σε σχέση με τα επώνυμα, με τις μάρκες, τις γνωστές. Για να μην νομίσετε ότι πάμε και λέμε ότι πέσανε τιμές στα επώνυμα, αυτό εντάξει είναι. Αυτό δεν ισχύει. Ο πληθωρισμός καλά κρατεί. Απλά υπάρχει μια διαφορά στα επώνυμα. Όπου εκεί ποντάρουν και όλες οι αλυσίδες τα τελευταία χρόνια.
1: Έχουν τριπλασιάσει ο ποστόρους από το 2008. Δεν είμαστε ακόμα σε επίπεδα Ελβετίας, που έχουν 50% ιδιωτική ετικέτα, αλλά εδώ πάμε και αγγίζουμε το 30%.
0: Και δεν ξέρω αν θα φτάσουμε. Είμαστε 25%
1: μπορεί,
0: αυτή τη στιγμή.
1: Μπορεί.
0: Το 1/4 της αγοράς. Βέβαια, ήμασταν πολύ χαμηλότερα
1: ακριβώς,
0: πριν από μερικά χρόνια.
1: Ακριβώς.
0: Χάρη, σε ευχαριστώ για όλα. Και για τον χρόνο σου και για τη διάθεσή σου. Και θα πω στο επανειδήν, γιατί δεν χανόμαστε όλο και κάπου. Θα τα πούμε κάπου, θα τσουγκρίσουμε ένας πάνω στον άλλον.
1: Σίγουρα.
0: Καλό Σαββατοκύριακο σου,
1: εύχομαι. Να σε καλά επίσης.

0: Λοιπόν, μου είπε κάποιος που μιλούσα ότι επειδή είμαι από την Κέρκυρα, υποστηρίζω ότι υπάρχει μια στροφή των επενδυτών, θα πω εγώ, ή των, των πλουσίων ενδεχομένως, προς τα σπίτια πολυτελείας που προσφέρει το νησί. Ωστόσο, διάβαζα πολύ πρόσφατα και μία έρευνα της James Edition, που είναι μια πολύ μεγάλη πλατφόρμα που ασχολείται με το ακίνητο, με τα πολυτελεία ακίνητα, και έδειχνε αυτή η έρευνα, αυτά τα στοιχεία, ότι μέσα στο 2025 υπήρχε μία αύξηση στη ζήτηση για πολυτελείς κατοικίες στην Κέρκυρα 91%. Και μάλιστα παίρνοντας με έναν τρόπο τα φώτα από τη Σαντορίνη και τη Μύκονο. Ωστόσο, εδώ θα μιλήσουμε με έναν άνθρωπο που ασχολείται με εξοχικά, ασχολείται με κατοικίες, ασχολείται και με πολυτελεία ακίνητα. Είναι ο Γιώργος Γαβριλίδης, Διευθύνων Σύμβουλος της Έλξης At Home. Κύριε Γαβριλίδη, καλημέρα.
1: Καλή σας μέρα, κύριε Λαμπύρη.
0: Ευχαριστώ θερμά που είστε κοντά μας. Ελπίζω να είστε καλά.
1: Είμαι πάρα πολύ καλά και χαίρομαι που αναφέρετε ότι είστε από την Κέρκυρα. Εγώ την Κέρκυρα τη λατρεύω. Είχα και σπίτι στην Κέρκυρα από το 2000 μέχρι το 2007. Είναι ένα νησί που το έχω μέσα στην καρδιά μου.
0: Εγώ θα πω όχι και τόσο.
1: Όσο και δεν το πιστεύω.
0: Δεν πηγαίνω στην Κέρκυρα, δεν μ' αρέσει. Πηγαίνω στις Κυκλάδες. Είμαι ανάποδος άνθρωπος, δεν ξέρω, έχει τύχει. Λοιπόν, πού σας βρίσκω πρώτα απ' όλα, ξεκινήσω από τα βασικά.
1: Τη στιγμή αυτή είμαι στη Θεσσαλονίκη, όπου είναι τα δύο από τα γραφεία μας, είναι το νομικό μας τμήμα εδώ και από εδώ διοικούμε το νομικό hub της εταιρείας που ασχολείται με τη νομική διεκπαιρέωση της αγοράς
0: ακινήτων.
1: Δεύτερης κατοικίας.
0: Έτσι,
1: ναι,
0: έτσι.
1: Για ολόδαπους κυρίως.
0: Αυτό ήθελα να ακούσω, γι' αυτό σας ρώτησα, να μου πείτε ότι είστε στη Θεσσαλονίκη, για να κάνω και λίγο την εικόνα στο μυαλό μου. Ποιος δεν θα ήθελε, τουλάχιστον από εμάς που δεν είμαστε, εσείς εντάξει τη βλέπετε συχνά τη Θεσσαλονίκη, αλλά για εμάς, για εμένα που δεν έρχομαι συχνά, ποιος δεν θα ήθελε, θα πω, μια βόλτα στην παραλία της Θεσσαλονίκης ή την αγαπημένη μου βόλτα στην Παλαιών Πατρών Γερμανού, στο κέντρο της πόλης, στην Τζιμισκή, στην Παύλου Μελά, αυτό το κομμάτι εκεί, Παύλου Μελά, Παλαιών Πατρών Γερμανού, είναι το αγαπημένο μου, Τζιμισκή, εκεί όλα αυτά.
1: Η Θεσσαλονίκη είναι ηλιόλουστη και είμαι κοντά στην παραλία και βλέπω και τον κόσμο που κάνει βόλτα και τα κατέβω στο κέντρο σε λίγο, οπότε...
0: Ωραία, να το απολαύσετε.
1: Νοητά μπορούμε να πιούμε έναν καφέ στην Παλαιών Πατρών.
0: Έτσι, να το απολαύσετε. Και εγώ συχνάζω εκεί στο κάπου που είναι στην Παλαιών Πατρών. Και άντε και κάνει ένα ποτό το βράδυ στο local που είναι απέναντι.
1: Πολύ ωραία.
0: Για όσους γνωρίζουν. Τι γίνεται λοιπόν με την Κέρκυρα, τι γίνεται με τα εξοχικά, υπάρχει όντως μια στροφή στα πολυτελεία ακίνητα της Κέρκυρας και είναι και φθηνότερα από ό,τι στη Μύκονο ή τη Σαντορίνη?
1: Κοιτάξτε, θα πρέπει να βάλουμε λίγο τα πράγματα σε ένα πλαίσιο ώστε να καταλάβουν και οι ακροατές, αν και οι περισσότεροι το ξέρουν. Η Κέρκυρα πάντα ξεχώριζε, πάντα ήταν λίγο sui generis. Ήταν ένα νησί που δεν γνώρισε Οθωμανική κατοχή, ήταν Ενετική, μετά Γαλλική. Είχαμε την Ιόνιο Πολιτεία το 1800, το πρώτο πανεπιστήμιο του νεότερου ελληνισμού και την Κάστε Κερκυραίος, θα το ξέρετε, η όπερα της Κέρκυρας. Ανέβαζε Βέρντι σχεδόν ταυτόχρονα με τη Σκάλα του Μιλάνου. Έχτισε η Σύση το Αχίλιο εκεί. Είναι ένας προορισμός που δεν τον ανακαλύπτουν τώρα οι Ευρωπαίοι. Είναι ένας προορισμός πάρα πολύ οικείος στους Ευρωπαίους. Ο Γερμανός και ο Ολλανδός, ο Άγγλος αγοράζει έναν τόπο με ευρωπαϊκό DNA. Η πόλη της Κέρκυρας, η παλιά της πόλη, είναι μνημείο της UNESCO. Είναι κοντά του, δηλαδή περνώντας από την Ιταλία απέναντι είναι ήδη κοντά στη βάση του. Οπότε η Κέρκυρα είχε πάντα μία έλξη, για να λογοπαίξουμε λίγο, προς τους Ευρωπαίους αγοραστές. Δεν είναι μια αγορά καινούρια. Δεν είναι ένα Κυκλαδονήσι όπως η Μύκονος που το 50 ας πούμε ήταν ένα φτωχό ψαρονήσι και μετά έγινε το κέντρο του jet set. Η Κέρκυρα έχει ένα DNA, συγγνώμη, που είναι πάνω από 2 αιώνες στον τουρισμό.
0: Άρα απευθύνεται ίσως και σε αυτό που λέμε old money πελάτες, δηλαδή σε κάποιους οικονομικά εύπορους που έχουν μια πορεία στα πράγματα, δεν είναι αυτό που λέμε ίσως σε πιο καθομιλουμένοι, όπως η Μύκονος Σαντορίνη, απευθύνονται και στο πιο φρέσκο χρήμα, στους πιο καινούριους που έχουν αποκτήσει, νεόπλουτους κάποιοι τους χαρακτηρίζουν, που κάποιοι λένε ότι απευθύνονται αυτά τα δύο νησιά.
1: Μα έτσι είναι, δηλαδή όπως και να το κάνουμε, η Μύκονος έχει νέο χρήμα. Η Κέρκυρα, ας πούμε, έχουν δύο μέλη της οικογένειας των Ρότσιλντ, έχουν από παλιά στην Κερασιά, στην Βορειοανατολική Κέρκυρα, έχουν βίλες δικές τους. Ο βασιλιάς Κάρολος πάει εκεί πολλές φορές για διακοπές, ο βασιλιάς της Αγγλίας. Δηλαδή βλέπουμε ότι δεν είναι το ίδιο κοινό. Είναι ένα κοινό το οποίο έχει old money, είναι πιο εντός εισαγωγικών καλλιεργημένο. Θα πούμε έτσι ανεκδοτικά ότι το 19ο αιώνα, όταν κάποιος καλλιτέχνης ήθελε να πάρει έναν τίτλο τιμής, έλεγε κληρική καλλιτέχνης τότε, «Applaudito a Corfu», δηλαδή έλεγε, χειροκροτήθηκε στην Κέρκυρα. Ναι. Η Κέρκυρα είναι ένα ορόσημο σε ό,τι αφορά την Ελλάδα και τον τουρισμό της.
0: Κύριε Γαβριλίδη, να ζητήσω να μείνετε στη γραμμή σας για πολύ λίγο, να κάνουμε ένα σύντομο διάλειμμα, μη φύγετε, επιστρέφουμε αμέσως μετά με περισσότερη Κέρκυρα και να συζητήσουμε και να δούμε και τι γίνεται συγκρίνοντας Σαντορίνη, Μύκονο με Κέρκυρα απ' την άλλη. Και αν έχει χαθεί και λίγο το πράγμα, αν έχει φύγει λίγο ο κόσμος από τη Σαντορίνη και τη Μύκονο τα τελευταία χρόνια. Λόγω και της ιστορίας του υπερτουρισμού. Επιστρέφουμε αμέσως μετά.
2: Η ώρα είναι 12 και 4.
3: Ο Πάσκαλε βιαστικός και καταϊδρωμένος.
4: Αχ, δεν αντέχω άλλο και τι, λιώνω.
3: Για μένα.
4: Από τη ζέστη και βαριέμαι φουλ.
3: Τότε δες το κουλ.
4: Στην πόλη.

0: Θέλετε να γνωρίζετε την πραγματική εικόνα της επιχείρησής σας κάθε λεπτό? Να ξέρετε ποιο τμήμα της είναι πιο κερδοφόρο, από πού χάνετε χρήματα και πού πρέπει να επενδύσετε περισσότερο? Στη Revival Consulting Services, αξιοποιώντας σύγχρονα εργαλεία και μεθόδους αξιολόγησης, συμβάλλουμε στην ανάπτυξη και τη βιωσιμότητα της επιχείρησής σας. Revival Consulting Services. We make it happen.
1: Δώσε δύναμη στην εξέλιξή σου με το πρόγραμμα υποτροφιών του ομίλου Actor, Actor for the Future. Μάστερ στα καλύτερα πανεπιστημιακά ιδρύματα στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Έως 50.000 ευρώ ανά υποτροφία. Σπουδές σε engineering, τεχνολογία και AI, ενέργεια και περιβάλλον, management και finance και εξασφαλισμένη πενταετής απασχόληση. Κάνε αίτηση στο actorforthefuture.gr. Actor.
2: Φέτος το καλοκαίρι τη βλέπω τη δουλειά. Όλοι θα κάνουν διακοπές και εγώ θα δουλεύω χωρίς αύριο. Ξέρεις τι σημαίνει να δουλεύεις full time καλοκαίρι? Τρέχεις ασταμάτητα χωρίς ρεπό. Σε νησιά, ξενοδοχεία, ταβέρνες πάνω στο κύμα, κάτω το κύμα, αγορές. Όλο το 24ωρο στο τρέξιμο. Θα με δείτε παντού. Σε αεροπλάνα, βαφόρια, στο βενζινάδικο, δεν είναι άδικο. Και τι νομίζεις ότι είμαι? Μία κάρτα της Εθνικής Τράπεζας. Αλλά αν είσαι κάρτα της Εθνικής Τράπεζας, με το Go4More δεν σε αφήνουν ποτέ. Τουλάχιστον ας με καθαρίσει κάποιος από τα αντιλιακά, βρε παιδιά.
3: Αυτό το καλοκαίρι η κάρτα σου δουλεύει ασταμάτητα και εσύ κερδίζεις ασταμάτητα με το Go4More. Ανακάλυψε τις προσφορές σε επιλεγμένους συνεργάτες στο nbg.gr. Go4More από την Εθνική Τράπεζα. Η επιβράβευση σήμερα.
4: Στο Release Athens, εδώ στο πύργο της Πρωτέρια.
5: Ωραία, και εγώ στο πύργο της Πρωτέρια είμαι. Πού είσαι?
4: Έλα εδώ, δεξιά.
5: Ναι ρε φίλε, και εγώ δεξιά είμαι. Πού είσαι?
4: Εσύ είσαι δεξιά όπως κοιτάς τη σκηνή ή δεξιά όπως κοιτάς το κοινό?
5: Δεξιά όπως κοιτάς τον πύργο. Πού είσαι ρε παιδί μου?
4: Ναι ρε, τον πύργο όπως κοιτάς τη σκηνή, τον πύργο ή όπως κοιτάς το κοινό τον πύργο.
5: Άστο ρε παιδί μου, άστο, άστο, τα λέμε στο επόμενο live.
6: Τα λέμε Release για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά. Μπες στα social media της Πρωτέρια και διεκδίκησε διπλές προσκλήσεις για την αρένα και το premium lounge στον πύργο της Πρωτέρια. Release your energy. Πρωτέρια. Χορηγός Release Athens.
7: Και αυτές είναι οι top επιτυχίες του καλοκαιριού. Στο νούμερο 3. Παγάκια σε κοκτέιλ. Στο νούμερο 2. Τζιτζίκια σε σιέστα. Και σταθερά. Στο νούμερο 1. Ταξίδι με Blue Star Ferries.
8: Κάθε καλοκαίρι, σταθερά στο ραντεβού μας, σας ταξιδεύουμε σε Κυκλάδες, Δωδεκάνησα και Βόρειο Αιγαίο, γρήγορα και άνετα, για να δημιουργήσετε μοναδικές αναμνήσεις. Ενημερωθείτε για τις προσφορές μας και κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο bluestarferries.com, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο SIMORAP. Κατεβάστε το τώρα. Blue Star Ferries. Κανείς δεν μας ταξιδεύει καλύτερα.

Εδώ είμαστε κυρίες και κύριοι στις αερολογίες. Είμαι ο Γιώργος Λαμπύρης, παραπολιτικά 90,1. Ζωντανά η εκπομπή μεταδίδεται κάθε Σάββατο και Κυριακή. Έτσι, για να έχετε εικόνα, γιατί καμιά φορά κάποιοι αναρωτιούνται αν είμαστε ζωντανά ή όχι. Όχι, είμαστε ζωντανά. Οπότε εδώ είμαστε, συνεχίζουμε.

0: Πρωταθλητής Ευρώπης, λέει, στο πόλο Ολυμπιακός, στις γυναίκες, ε. Μπράβο, σημαντική, σημαντική διάκριση, σημαντικότατη. Αν και δεν είμαι Ολυμπιακός, τα έχουμε πει άλλωστε, τα ξέρετε. Αλλά όπως και να έχει, ξέρω να αναγνωρίζω και μ' αρέσει να αναγνωρίζω την επιτυχία των αντιπάλων. Και βεβαίως σήμερα, θυμίζω, έχει και το τελευταίο κρίσιμο παιχνίδι για τους τελικούς του μπάσκετ, έτσι, Ολυμπιακός Παναθηναϊκός, στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας. Συζητούσαμε λοιπόν προηγουμένως με τον Γιώργο Γαβριλίδη, τον διευθύνοντα σύμβουλο της Έλξης At Home, η οποία ασχολείται με την εξοχική κατοικία στην Ελλάδα, για την Κέρκυρα. Κύριε Γαβριλίδη, έφυγε κόσμος από τη Μύκονο και τη Σαντορίνη τα τελευταία χρόνια λόγω υπερτουρισμού?
1: Σίγουρα το βλέπουμε αυτό πολύ σαφώς.

0: Η πρώτη μετατόπιση πραγματοποιήθηκε προς την Πάρο, μετά την Μύκονο. Οι άνθρωποι που δεν μπορούσαν να ανταποκριθούν στις πολύ υψηλές τιμές της Μυκόνου, τους είδαμε να μετατοπίζονται στην Πάρο, και μετά τον κορεσμό και της Πάρου βλέπουμε ότι υπάρχει περαιτέρω μετατόπιση προς την Άξο και στα γύρω νησιά.
1: Άρα πάνε στα μεγαλύτερα νησιά πλέον, ε? Είναι και αυτό ίσως μια ένδειξη ή όχι?
0: Κοιτάξτε, η Μύκονος πορέστηκε σε τόσο βαθμό που βλέπουμε ότι υπάρχει και αναστολή των οικοδομικών αδειών. Ο κόσμος ζητάει κάτι λίγο πιο ήσυχο, κάτι λίγο πιο ήρεμο. Κουράστηκε από το επώνυμο, από το πολύ εξειζητημένο, από το πολύ ακριβό. Πρόσφατα είδαμε και μια έρευνα για τις αγορές των πολυτελών, υπερπολυτελών προϊόντων, όπου και εκεί υπάρχει κάμψη. Οι αγοραστές πλέον δεν είναι τόσο brand-minded και αρχίζουν να ψάχνουν κάτι πιο ουσιαστικό, κάτι που να τους μιλάει προσωπικά και όχι να ακολουθούν τις τάσεις της μεγάλης μόδας.
1: Έχετε, κύριε Γαβριλίδη, μια ένδειξη. Μια πολυτελής κατοικία στη Μύκονο αυτή τη στιγμή, στην Αθηναϊκή Ριβιέρα, εννοώντας τη Βουλιαγμένη ή τη Βούλα, και στην Κέρκυρα, πόσο μπορεί να είναι η μέση τιμή ένα τετραγωνικό μέτρο, για να δούμε λίγο την κλίμακα, αν θέλετε, επειδή συζητούσαμε και την Κέρκυρα?
0: Εξαρτάται από το τι μετράς. Στο σύνολο της αγοράς η Κέρκυρα είναι χαμηλότερη από τη Μύκονο, αλλά και πάλι εξαρτάται από το τι μετράς. Υπάρχουν οι προορισμοί, οι prime, τα παραθαλάσσια της Κέρκυρας, δηλαδή η βορειοανατολική της πλευρά από τον Μπαρμπάντη μέχρι την Κασιόπη. Εκεί τα ακίνητα δεν είναι πολύ, τα καλά ακίνητα είναι λίγο φθηνότερα από τη Μύκονο, αλλά δεν είναι, δηλαδή οι τιμές τους είναι αρκετά μεγάλες. Ναι. Βέβαια η Κέρκυρα έχει και κορεσμένες περιοχές νότια της πόλης, προς τις Μπενίτσες, προς τα κάτω εκεί, οι οποίες είναι σαφώς χαμηλότερης τουριστικής αξίας και σαφώς χαμηλότερων τιμών. Εξαρτάται, δηλαδή δεν μπορείς να μιλήσεις για μία Κέρκυρα. Υπάρχουν διάφορες περιοχές της Κέρκυρας με μεγάλα ανοίγματα στις τιμές τους. Η Αθηναϊκή Ριβιέρα από την άλλη πλευρά δεν νομίζω ότι μπορείς να τη συγκρίνεις. Είναι ένας αστικός προορισμός, είναι μόνιμη κατοικία. Οι τιμές της ξεκινούν από 8 και φτάνουν μέχρι 25.000 τετραγωνικό μέτρο, αλλά είναι άλλο προϊόν, άλλος πελάτης. Δεν μπορείς να συγκρίνεις την Αθηναϊκή Ριβιέρα με την Κέρκυρα.
1: Ναι, ναι,
0: το,
1: ναι.
0: Το ακούω σαν τιμή, αλλά δεν είναι συγκρίσιμο το μέγεθος.
1: Ναι. Και κάποιοι παίρνουν και για δεύτερη κατοικία στα παράλια εδώ της Αθήνας, στα νότια. Αγοράζουν δεύτερη κατοικία, δεν αγοράζουν απαραίτητα εξοχικό, έτσι?
0: Ναι, αλλά αυτοί είναι κυρίως άνθρωποι από το εξωτερικό, είναι Άραβες, είναι
1: ναι, ναι, ναι,
0: Τούρκοι.
1: Ναι.
0: Δεν είναι το ίδιο κοινό, δεν μπορεί να το συγκρίνεις ακριβώς.
1: Μάλιστα. Κύριε Γαβριλίδη, εύχομαι όλα τα καλά. Σας ευχαριστώ θερμά και που τα είπαμε και που είχατε τη διάθεση να μιλήσετε εδώ στα παραπολιτικά. Εύχομαι ένα καλό Σαββατοκύριακο και μια καλή εβδομάδα με μόνο καλά νέα για εσάς. Την εκτίμησή μου.
0: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Λαμπύρη, και σας προσκαλώ έστω και νοερά για ένα καφέ στη Θεσσαλονίκη.
1: Πολύ θα το ήθελα. Δεν πιστεύετε πραγματικά το πόσο θα ήθελα να ήμουν τώρα στη Θεσσαλονίκη. Και πάλι ευχαριστώ για όλα.
0: Και εγώ, γεια σας.
2: Μένω εκείνη, αν ήταν Λάτιν, κάτι μου λέει θα του πήγαινε.
3: Είναι ευαίσθητα. Καλύπτουν τις ανάγκες σας όλο το χειμώνα.
4: Καλύπτουν τα κενά με ζεστασιά.
3: Είναι τα δικά σας χαλιά και είναι καιρός να τους δώσετε την δική μας φροντίδα.
4: Με το δικό μας επαγγελματισμό.
3: Τα πιτοκαθαριστήρια Αχελώος. Και νεροτριβή με καθαρό νερό γεώτρησης για κουβέρτες, παπλώματα, φλοκάτες. Ξηρός καθαρισμός σε δερμάτινα και χειροποίητα χαλιά.
4: Υγρός καθαρισμός σε μοκέτες, χαλιά συνθετικά και κυλίμια χειροποίητα.
3: Στύψιμο σε φυγόκεντρο μηχάνημα για τη μία λύωση των χρωμάτων.
4: Υπερσύγχρονος επαγγελματικός εξοπλισμός για άψογο αποτέλεσμα
3: Υπεύθυνος Αγγελόπουλος Ανδρέας. Καθαρισμός σε βάθος, φύλαξη, εγγυημένη εργασία.
4: Παραλαβή και παράδοση στο χώρο σας.
3: Τηλέφωνο 2641091760.
4: Κινητό 6945-3627-08.
3: Ταπιτοκαθαριστήρια νεροτριβή Αχελός. Και καθαρίσατε.
4: Οι καλοκαιρινές νύχτες είναι cool. Με τα νέα Cool Combos από την Κάντια. Στρώματα που αναπνέουν με υφάσματα από φυσικές ίνες, μαξιλάρια τέκνοτζελ και το προστατευτικό φρίζ για άνετο ύπνο ακόμη και τις πιο ζεστές νύχτες. Επισκέψου την Κάντια στο Αγρίνιο, στην οδό Χαριλάου Τρικούπη 56. Βρες το Cool Combo που σου ταιριάζει και απόλαυσε την δροσερή πλευρά του ύπνου. Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
5: Πώς κοιμήθηκες χθες?
6: Σαν να με πάτησε φορτηγό.
5: Το στρώμα φταίει. Πόσο καιρό σου λέω να το αλλάξουμε?
4: Μην ψάχνετε δικαιολογίες. Αν ξυπνάτε κουρασμένοι, η λύση είναι μία. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση παλιού στρώματος και έκπτωση έως και 50% στο καινούριο.
5: Ναι, και ποιος θα κουβαλάει τα στρώματα?
4: Βιάζεσαι. Δεν πρόλαβα να πω το καλύτερο. Φέρνοντάς σας το καινούριο στρώμα, εμείς παραλαμβάνουμε το παλιό. Δεν το πετάμε, το ανακυκλώνουμε. Έχουμε επισήμως τη σχετική άδεια. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση στρώματος και έκπτωση έως και 50%. Ειδικές τιμές για ξενοδοχεία και ενοικιαζόμενα διαμερίσματα. drivasepipla.com 2641-051-544 6944-545-743. Έπιπλα Δρύβας. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου.
7: Ξέρουμε, όλα ακριβένουν. Όμως εμείς στο Generation κεράσαμε έναν καφέ τον προμηθευτή μας, πλησιάσαμε τον υπεύθυνο αποθήκης που το γνωρίσαμε σε ένα πάρτι, πήραμε και τον εμπορικό διευθυντή ένα τηλέφωνο που του αρέσουν τα καλά deals και τα σουβλάκια, μιλήσαμε με τον οδηγό που είναι φίλαθλος του Πανετολικού και του αρέσουν τα γρινιώτικα μπακλαβαδάκια, και έτσι καταφέραμε να έχουμε τις καλύτερες τιμές της αγοράς χωρίς να μειώσουμε την ποιότητα. Ανδρικά και γυναικεία jeans από 20 έως 35 ευρώ, t-shirt από 7 ευρώ και outfit από 30 ευρώ. Έλα, πριν το ψηλιαστούν κι άλλοι. Generation, Παπαστράτου 8, Αγρίνιο.

0: Ο Antenna Star 103,5 σε απευθεία σύνδεση με τα παραπολιτικά 90,1.
1: Λίγο πιο τσιμπημένες αλλά πιο ανεβασμένα πιάτα και δίπλα ακριβώς μια ψισταριά με φτηνά πιάτα η οποία ήταν γεμάτη.
2: Και σε ρώτησα για τον Λουκάκο γιατί. Γιατί όταν άνοιξε το μαγαζί πριν από 10 και κάτι χρόνια στο Χαλάνδρι.
1: Παραπάνω.
2: Παραπάνω. Ήταν τότε κριτής στο Masterchef και είχε πάρει πάρα πολύ μεγάλη όθηση από αυτό το γεγονός. Γι' αυτό σε ρώτησα αν πλέον τραβάει αυτό το μαγαζί, αν έχει συνέχεια.
1: Αυτό έχει συνέχεια, γιατί έχει κάνει διάφορες προσπάθειες ο Λουκάκος.
2: Άρα δεν έχει μείνει στάσιμος ουσιαστικά, αυτό μου λες. Στα χρόνια, δεν έχει μείνει εκεί που ξεκίνησε, έχει εξελιχθεί.
1: Έχει εξελιχθεί.
2: Έχει προσαρμοστεί στις συνθήκες της κάθε εποχής, στο πέρασμα των ετών. Αυτό είναι σημαντικό.
1: Ναι.
2: Του το αναγνωρίζουμε λοιπόν, του κυρίου Λουκάκου. Ωραία, εντάξει, ας μην μείνουμε στο
1: Γιάννη Λουκάκο, να πάμε στο θηρίο.
2: Μπράβο,
1: μιλήσει,
2: αυτό το για το θηρίο τα έχουμε πει. Εγώ σε εξέφρασα την απορία μου για το πώς βρήκες τραπέζι, αλλά εντάξει, κάνεις και ένα προγραμματισμό εσύ εδώ.
1: Ναι, έκανα ένα προγραμματισμό μερικές 3-4 μέρες πριν. Βρήκαμε θέσεις και βρήκαμε και καταπληκτικά κρασιά. Η κουζίνα ακόμα και τώρα που ο Θωμάς Μάτσας το έχει πάει για σεζόν κάπου, τα παιδιά κάνουν καταπληκτική δουλειά στην κουζίνα.
2: Καλύτερη δουλειά από ό,τι όταν είναι ο Θωμάς εκεί.
1: Δεν μπορώ να το πω αυτό. Αυτό δεν μπορώ να το πω.
2: Αστεία
1: στο χαρτί και
2: αστεία.
1: Καλαμάρι όμως θα σου πω τώρα.
2: Ναι,
1: όπου πήγαμε 4 άτομα στο πέραμα. Το χαρτί και καλαμάρι το έχει ο Χρήστος που είναι ίσα με μια ντουλάπα με τατουάζ και τα λοιπά, τον βλέπεις και κάπως λίγο ξέρεις, σκιάζεσαι, αλλά είναι ένας γλυκύτατος άνθρωπος που βάζει την προσωπική του σφραγίδα σε οτιδήποτε σερβίρει. Είναι ο γενικός μαέστρος που κανονίζει τα πάντα και όλα περνάνε από αυτόν, παίρνει και την παραγγελία και τα λοιπά. Ήμασταν 4 άτομα, πεινούσαμε, ξεκινήσαμε να παραγγέλνουμε, μας σταμάτησε φοβισμένος αυτός αυτή τη φορά. Όπα, όπα, τι, πόσο θα φάτε και τα λοιπά. Η αλήθεια είναι ότι δεν ξέραμε πόσο μεγάλες είναι οι μερίδες του και τι πρόκειται να φάμε. Πρέπει να σου πω ότι έφυγα με τις καλύτερες εντυπώσεις, Γιώργο.
2: Και επίσης σε λογικές τιμές, έτσι, ψαρικά σε λογικές τιμές, γιατί κάπου... Το είδα και στο Greek Food Mood, στη σελίδα στο Facebook,
1: ναι,
2: που το ανέφερες αυτό, γιατί κάποιος ρωτούσε ότι καλά και... Ναι, ολοκλήρωσε.
1: Έφαγα καταρχήν έναν εξαιρετικά μαριναρισμένο γάβρο, στρεμμένο γάβρο, έτσι ψωμωμένο, σερβιρισμένο Instagramικά σε ένα κουτί που προσπαθούσε να μιμηθεί την κονσέρβα.
2: Ναι. Έχει και την ηχθιόσκαλα κοντά, οπότε πολύ κοντά στην πηγή, έτσι, για ψάρια.
1: Μπράβο. Στο μαρινάρισμα όμως έχει γίνει πάρα πολύ καλή δουλειά στο γάβρο, έτσι. Σαρδέλα ψητή, που εγώ έχω μια ιδιαίτερη αδυναμία στη σαρδέλα και μου αρέσει πάρα πολύ η παπαλίνα, η ψητή, η οποία δεν ψήνεται και πάρα πολύ, απλώς στεγνώνει λίγο πάνω από τα κάρβουνα. Αυτή ήταν άψογη, ολόσωστη, με πάρα πολύ σωστό ψήσιμο, νοστιμότατη, μικρή σαρδέλα, καραβιδόψυχα πολύ καλή, ψαροσαλάτα πάρα πολύ ωραία και δημιουργική, ζουμερή με μπόλικο ψαχνό από ψάρι μέσα, ψητές γαρίδες, καβούρι Ατλαντικού, ένα θράψαλο γεμισμένο με φέτα και μάγκο, το οποίο ήταν λίγο στημένο, λίγο γκροτέσκο, έτσι, λίγο γκραν γκινιόλ.
2: Ήταν καλό.
1: Αλλά ήταν πάρα πολύ ωραίο. Γιατί, ξέρεις, το θράψαλο στο κάρβουνο βγάζει, όπως και το καλαμάρι και τα άλλα θαλασσινά, βγάζουν αυτό το ουμαμίσιο, ας πούμε, το κάρβουνο στο ψήσιμο.
2: Ναι.
1: Είχε μπει η φέτα που πρόσθεσε το αλμυρό, είχε επίσης και το μάγκο.
2: Άρα
1: το
2: υπήρχε
1: που
2: η αντίθεση.
1: Ήταν τσάτνι.
2: Ναι.
1: Και υπήρχαν αυτές οι αντιθέσεις που έκανε έτσι λίγο γευστικό. Τώρα τα άκουγε ο κόσμος και έλεγε έλα τώρα μάγκο, ας πούμε, στο πέραμα.
2: Ναι.
1: Δηλαδή τι,
2: και
1: ότι είναι εξωτικό το μάγκο και έρχεται από μακριά. Δηλαδή την κανέλα και η λάνης που τη βάζουμε στο ριζόγαλο την έχουμε εθνικοποιήσει ενώ το μάγκο όχι ακόμα. Δηλαδή εντάξει τώρα μην τρελαθούμε. Μάγκο τώρα βγαίνουν και στην Κρήτη.
2: Και
1: λοιπόν, πληρώσαμε 35 ευρώ το άτομο περίπου. Αλλά πρέπει να σου πω ότι δεν έχει.
2: Φάγατε και πολύ όμως, έτσι από ό,τι μου
1: φάγαμε πάρα πολύ.
2: Άρα
1: με καταφέραμε να τα φάμε όλα.
2: Μπορεί, επειδή έβλεπα λίγο και τις τιμές όσο μιλούσες, μπορεί κάποιος και με 25 να φάει αξιοπρεπέστατα εκεί.
1: Και με λιγότερα.
2: Το άτομο, και ίσως και πιο κάτω.
1: Και με λιγότερα.
2: Mm.
1: Δεν έχει εμφιαλωμένο κρασί. Έχει χύμα κρασί, το οποίο δεν μας άρεσε. Οπότε ήπιαμε μπύρες και τσιπουράκια κτλ.
2: Δεν σας άρεσε το συγκεκριμένο κρασί ή δεν σας άρεσε γενικώς το χύμα κρασί?
1: Όχι το συγκεκριμένο.
2: Α, δεν ήταν ωραίο το χύμα κρασί.
1: Ναι.
2: Εντάξει, για να μην τα λέμε κιόλα τέλεια, άρα υπήρχε και κάτι που ήταν λίγο. Δηλαδή το χύμα κρασί του δεν ήταν τέλειο.
1: Και δεν ενθουσιαστήκαμε και με τα τηγανιτά κολοκυθάκια και με λιτζάνα που, εν πάση περιπτώσει, δεν ήταν το τηγάνι τόσο απαλό.
2: Τόσο ελαφρύ,
1: ελαφρύ.
2: Όσο θα έπρεπε.
1: Αλλά σίγουρα είναι value for money το πέραμα. Περιμένεις να φας φρέσκα θαλασσινά, γιατί εκεί η περιοχή έχει πρόσβαση στην Ιχθυόσκαλα κτλ. Αλλά εδώ έχουν κάνει το κάτι παραπάνω. Έτσι, στο μαρινάρισμα του γάβρου, στη σαρδέλα. Δηλαδή ήταν, δεν έχω να πω το παραμικρό εκεί. Τώρα, αν θες να μιλήσουμε και για το Μερκάτο.
2: Ναι, βεβαίως θέλω.
1: Στο Μερκάτο πας για την ατμόσφαιρα. Πας γιατί κάθεσαι σε ένα καταπληκτικό μπαλκόνι με θέατρο Σαρωνικό και τα σκάφη που είναι αραγμένα εκεί στον όρμο και απολαμβάνεις τα πιάτα της Μάγκης Ταμπακάκη που ήταν προηγουμένως στο Νάπουλε και τώρα είναι εκεί στο Μερκάτο, προσφέροντας μια κατά βάση ιταλοσικελική κουζίνα.
2: Ναι.
1: Δεν ήταν όλα wow.
2: Άρα αγοράζεις περιβάλλον, εκεί δεν αγοράζεις τόσο
1: αγοράζεις
2: γεύση.
1: Περιβάλλον και οι τιμές εκεί προφανώς δεν αντιπροσωπεύουν τα υλικά, αλλά αντιπροσωπεύουν το profit margin που πρέπει να βγάλει το ξενοδοχείο με όλα τα έξοδα που έχει κάνει και τον εξοπλισμό και τις καταπληκτικές τουαλέτες και τα καταπληκτικά τραπέζια.
2: Άρα πληρώνεις την τοποθεσία, πληρώνεις το ξενοδοχείο, το Four Seasons.
1: Σωστά.
2: Αλλά η γεύση δεν είναι αντίστοιχη αυτού που πληρώνεις ενδεχομένως.
1: Κοίταξε,
2: έτσι.
1: Θα το πω πολύ χοντρά, ότι πληρώνεις διπλάσια τιμή από αυτή που θα έπρεπε, που θα αντιπροσώπευε τα πιάτα.
2: Ναι.
1: Περίπου.
2: Άρα έτσι, πάμε ή να μην πάμε εκεί?
1: Δεν ξέρω, είναι ανάλογα με το τι budget έχει διαθέσιμος ο καθένας και πού θα ήθελε να περάσει ένα μεσημέρι Κυριακής.
2: Ναι, ρε παιδί μου, αλλά
1: σε πολύ ωραίο περιβάλλον.
2: Εάν θεωρήσουμε.
1: Είναι πάρα πολύ ωραίο το περιβάλλον.
2: Ότι στο Μερκάτο που είναι στο Four Seasons, δηλαδή στον Αστέρα Βουλιαγμένης, έτσι για να διευκρινίσουμε για όσους δεν καταλαβαίνουν ακριβώς τι εννοούμε. Δίνεις, μπορεί να πας 70 ευρώ το κεφάλι, 80 ευρώ το κεφάλι, λέω τώρα. Αξίζει να τα δώσεις αυτά τα χρήματα για να πας εκεί, ή καλύτερα άντε να πάμε κάπου αλλού για να φάμε και καλά? Γιατί δεν είναι μόνο θέμα budget και να τα έχεις τα λεφτά. Άμα δεν είναι καλό το φαγητό, γιατί να πας?
1: Όχι, αν τα έχεις τα λεφτά θα πας.
2: Ναι.
1: Αν τα έχεις τα λεφτά θα πας. Δηλαδή το αραντσίνο, ας πούμε, με κρέμα παρμεζάνας και φρέσκια μαύρη τρούφα ήταν εκπληκτικό.
2: Ναι.
1: Η αγκινάρα υψητή με το ταρτάρ γαρίδας και τη στρατσιατέλα ήταν εξαιρετική. Έτσι. Και έχεις και φοβερό σέρβις. Δηλαδή, εμείς παραγγείλαμε πάκερι αλλά νόρμα, που είναι ένα πολύ σικελικό πιάτο με ντομάτα, με.
2: Όπου πάκερι ίσον η καλαμαράτα η μακαρονάδα, έτσι τα χοντά.
1: Όχι,
2: αυτά τα.
1: Εδώ ερχόμαστε τώρα λοιπόν στο θέμα που ήθελα να σου δείξω. Το πάκερι είναι ένα πολύ φαρδί ζυμαρικό, το οποίο κρατάει και αρκετή σάλτσα. Οπότε όταν φτιάχνεις ένα πιάτο το οποίο βασίζεται τόσο πολύ στη σάλτσα όσο το αλανόρμα, που έχει μέσα και ντομάτα και μελιτζάνα έχει αρκετή σάλτσα, βάζεις ένα ζυμαρικό που θες να την αναδείξει τη σάλτσα. Και μας ήρθε ένα πιάτο που δεν είχε μέσα πάκερι, είχε καλαμαράτα. Που είναι ένα πολύ πιο στενό ζυμαρικό
2: από
1: το πάκερι.
2: Ναι, ναι.
1: Όταν το επισημάναμε στην κυρία που μας σέρβιρε, απολογήθηκε, μας είπε ναι, συγγνώμη, ο προμηθευτής μας δεν μας έφερε πάκερι κτλ. Ήρθε μετά η επικεφαλής του σέρβις να μας ζητήσει συγγνώμη, μετά ήρθε η διευθύντρια του ρεστοράν να μας ζητήσει συγγνώμη και μετά ήρθε και η Μάγκη Ταμπακάκη.
2: Και ο διευθυντής του ξενοδοχείου μετά και ο διευθύνων σύμβουλος.
1: Οπότε αυτό δείχνει ότι εντάξει, τουλάχιστον παίρνουν τη δουλειά τους πάρα πολύ στα σοβαρά και
2: ωραία,
1: τα σχόλια μεταφέρονται και είναι πάρα πάρα πολύ επαγγελματίες.
2: Κάτι, αυτό είναι σημαντικό και καλά κάνεις και το αναφέρεις.
1: Ναι. Εάν έχουμε χρόνο.
2: Ναι, έχουμε.
1: Ήθελα να σου πω και για το θέμα που συζητήσατε προηγουμένως για τα σούπερ μάρκετ.
2: Ναι,
1: μία πολύ προσωπική άποψη που δεν ξέρω καθόλου αν τη χρειάζεσαι και αν έχει κάποια.
2: Όχι, θέλω να την ακούσω.
1: Έχει κάποιο.
2: Μ' αρέσει, ξέρεις, πάντα να συζητάω μαζί σου πράγματα γιατί είσαι σκεπτόμενος. Οπότε αυτό, είναι, αυτό μ' αρέσει και προβληματίζεσαι και έχεις άποψη και μ' αρέσει να την καταθέτεις, λοιπόν.
1: Σε ευχαριστώ πολύ. Αυτό τον καιρό παρέχω υπηρεσία σε μια εταιρεία που παράγει προϊόντα σούπερ μάρκετ.
2: Ναι.
1: Δηλαδή παράγει ένα προϊόν το οποίο διατίθεται στα σούπερ μάρκετ.
2: Ελαιόλαδο, αν εννοείς αυτό.
1: Ελαιόλαδο.
2: Ναι.
1: Προσπαθώ να βοηθήσω εκεί σε επίπεδο στρατηγικής, μάρκετινγκ κτλ.
2: Ναι.
1: Έχω να σου πω το εξής. Ότι τα περιθώρια κέρδους των σούπερ μάρκετ είναι τεράστια.
2: Θα σε ακούσει ο κύριος Μασούτης που είναι πρόεδρος του Ισένου Σούπερ Μάρκετ και θα έχουμε παρεμβάσει εδώ, θα μας πάρουν τηλέφωνο να παραπονεθούν.
1: Να μας ακούσουν. Τα περιθώρια κέρδους είναι μεγάλα. Οι προσφορές όλες φεύγουν από την τσέπη του προμηθευτή ή του τυποποιητή στη συγκεκριμένη περίπτωση.
2: Άρα της βιομηχανίας, ας πούμε.
1: Άρα της βιομηχανίας, η οποία δουλεύει με οριακά ποσοστά κέρδους. Έτσι.
2: Μα τα σούπερ μάρκετ λένε ότι αυτά δουλεύουν με οριακό περιθώριο κέρδους με βάση και τους ισολογισμούς που εμφανίζουν.
1: Μπράβο, στους ισολογισμούς πράγματι εμφανίζονται με οριακά ποσοστά κέρδους. Θέλω να σε ρωτήσω όμως με τι έξοδα γίνονται οι επεκτάσεις των δικτύων των σούπερ μάρκετ, με ποια κέρδη, με ποια έσοδα γίνονται οι εξαγορές που γίνονται συνεχώς από τις μεγάλες αλυσίδες που αγοράζουν τους μικρότερους. Μιλάω τώρα για αλυσίδες, ξέρω εγώ, ξέρεις, όλες αυτές τις
2: ενσωματώσεις και τις εξαγορές. Πρόσφατη εξαγορά είναι Μασούτης Κρητικός, ας πούμε. Έχει βουήξει αγορά, όλοι το ξέρουν, δεν είναι μυστικό.
1: Πριν από 3-4 χρόνια εξαγοράστηκε μια πολύ μεγάλη αλυσίδα, εξαγοράστηκε μια μικρή αλυσίδα καταστημάτων στα Μεσόγεια, ας πούμε.
2: Εννοείς από το Σκλαβενίτη ο Γέγος, ας πούμε, αν εννοείς αυτό που καταλαβαίνω.
1: Μπράβο.
2: Ναι.
1: Επομένως θα ήθελα να ξέρω στους ισολογισμούς ποια έξοδα ενσωματώνονται, έτσι, ποια μπόνους, ποιες αμοιβές, δελτά σίγμα, ποιες εξαγορές, ποια εταιρικά έξοδα, διότι θα μπορούσα και εγώ πάρα πολύ εύκολα να βγάλω ένα ισολογισμό οριακό, φορτώνοντας όμως με έξοδα όλη τη λειτουργία μιας επιχείρησης και μεταφέροντας την κερδοφορία σε θυγατρικές εταιρείες που είναι προμηθευτές μου.
2: Ναι.
1: Διότι αυτή τη στιγμή τα μεγάλα σούπερ μάρκετ πουλάνε προϊόντα τα οποία τα παράγουν δικές τους θυγατρικές. Αυτό συμβαίνει και στα χαρτικά και σε καθαριστικά και σε έτοιμα γεύματα και σε ζύμες κατεψυγμένες και σε ελαιόλαδα. Έτσι. Άρα σηκώνει πάρα πολύ μεγάλη συζήτηση το πώς έχει δομηθεί η τιμολόγηση στα σούπερ μάρκετ.
2: Συμφωνώ.
1: Τυχαίνει, το πρόβλημα είναι ότι δεν
2: να ασχολούμαι αρκετά. Όχι, καλά κάνεις και το λες και εγώ υπέρ είμαι. Να ακούω.
1: Ναι.
2: Αν πέσει η γραμμή, μην ρωτήσεις τι έγινε ξαφνικά. Πλάκα κάνω προφανώς έτσι. Αλλά είναι όντως έτσι τα πράγματα. Πολλές αλυσίδες έχουν θυγατρικές που παράγουν κιόλας. Και έτσι, τι σημαίνει αυτό, αγοράζουν από τις θυγατρικές, τα περνούν ως έξοδα και αντίστοιχα οι θυγατρικές έχουν κερδοφορία.
1: Πάρα πολύ σωστά.
2: Αυτά, με απλά και λίγα λόγια.
1: Επομένως, το θέμα της κερδοφορίας των σούπερ μάρκετ θέλει μια συζήτηση, όχι μονόλογο, συζήτηση και debate με ανθρώπους που ξέρουν το θέμα, το παρακολουθούν και μπορούν να κάνουν αυτή τη συζήτηση και να γίνει λίγο σαφές και προς τον κόσμο και προς την πολιτεία.
2: Και πολύ χαρακτηριστικό, για να το πούμε και αυτό πάνω, είναι ότι πολλές αλυσίδες σούπερ μάρκετ έχουν θυγατρικές εταιρείες ακινήτων, από τις σωστό. Οποίες νοικιάζουν τα καταστήματά τους.
1: Άρα, πάρα πολύ σωστό.
2: Αυτός είναι ο προσφυλέστερος τρόπος. Ναι, και μπαίνει στην άλλη. Ο προσφυλέστερος τρόπος να μεταφερθούν κέρδη από την μητρική εταιρεία σε μια θηγατρική που νοικιάζει τα ακίνητα στην αλυσίδα σούπερ μάρκετ που βάζει μέσα τα μαγαζιά της.
1: Εγώ μπορώ να είμαι λίγο θυμωμένος από την άποψη του ότι τα σούπερ μάρκετ πλέον έχουν αποκτήσει τόσο δεσπόζουσα θέση που δεν αφήνουν χώρο σε ντελικατέσεν και μικρά μπακάλικα να αποκτήσουν μια θέση στην αγορά διοχετεύοντας ένα πιο ποιοτικό και πιο τοπικό προϊόν.
2: Συμφωνώ.
1: Γιατί το λέω αυτό? Διότι όταν το ενδιάμεσο κέρδος του σούπερ μάρκετ είναι τόσο μεγάλο, αυτό σημαίνει ότι συμπιέζεται η προηγούμενη τιμή προς τα κάτω. Άρα το προϊόν που θα πουληθεί στο σούπερ μάρκετ είναι καταρχήν φθηνό. Ανεξαρτήτως αν φτάνει η τελική του τιμή να είναι ακριβή, καταρχήν είναι φθηνό. Άρα ένα κατάστημα ντελικατέσεν ή μπακάλικο το οποίο θα ήθελε να δουλέψει με μια οικοτεχνία από την Εύβοια, ας πούμε, για παράδειγμα, και να προσφέρει ένα προϊόν το οποίο είναι πολύ πιο ποιοτικό, έτσι, αλλά είναι σαφώς ακριβότερο από τις μαζικής παραγωγής, δεν θα μπορέσει να ανταγωνιστεί το σούπερ μάρκετ. Και δεν μπορεί να το ανταγωνιστεί. Αλλά οι συνήθειες που μας έχουν διαμορφωθεί από την τόσο δεσπόζουσα θέση των σούπερ μάρκετ είναι να αγοράζουν αυτά τα ίδια μαζικά προϊόντα που πουλούνται, που μπορούν να πουλούνται εκεί.
2: Συν το γεγονός ότι τα βρίσκουμε και όλα πλέον μέσα στο σούπερ μάρκετ, έτσι. Δεν χρειάζεται να πάμε πουθενά άλλου. Μπαίνουμε σε ένα κατάστημα, ψωνίζουμε ψάρια, ψωμί, ψωνίζουμε λαχανικά, ψωνίζουμε ό,τι μπορείς να φανταστείς, μαγιό, βρακή που λέει ο λόγος, ό,τι θέλεις το βρίσκεις εκεί, αθλητικά παπούτσια, λοιπόν, μεγάλη κουβέντα.
1: Μέχρι και τρυπάνια ηλεκτρικά. Όμως δεν ψωνίζουμε τελικά αυτό που επιλέγουμε, που θέλουμε. Ψωνίζουμε αυτό που υπαγορεύει το Excel. Έτσι, η δόμηση της τιμής σε ένα Excel.
2: Έτσι.
1: Αυτό αγοράζουμε πλέον.
2: Πάνω, σε ευχαριστώ.
1: Εγώ σε ευχαριστώ,
2: για μία
1: ευχαριστώ,
2: ακόμα φορά, να έχεις ένα ωραίο Σαββατοκύριακο, καλές γευστικές περιπλανήσεις.
1: Επίσης.
2: Σε χαιρετώ την αγάπη μου. Λοιπόν, να πω μια καλημέρα πολύ σύντομα στον Αλέξανδρο Σόμογλου που είναι στη γραμμή επικεφαλής αθλητικού τμήματος των Παραπολιτικών. Αλέξανδρε, τι κάνεις?
3: Καλημέρα.
2: Είσαι καλά?
3: Όλα καλά.
2: Μας επιτρέπεις να κάνουμε μια σύντομη πάσα για διαφημίσεις και να πάμε να μιλήσουμε για τον τελικό σήμερα?
3: Εννοείται.
2: Ωραία.
3: Εννοείται.
2: Σύντομη πάσα για διαφημίσεις. Επιστρέφουμε με Αλέξανδρο Σόμογλου, κυρίες και κύριοι.

0: πολιτικά. Κυνήγι και σκοποβολή σε αυτό το τεύχος. Ένα μεγάλο αφιέρωμα στο μέλλον της σκοποβολής με κυνηγετικό όπλο. Μαζί μια αποκάλυψη για τις μελέτες απαγόρευσης του κυνηγιού στον Γράμμο και το Βίτσι. Ακόμα νέα κλήρωση για μια καραμπίνα Browning και ένα σύστημα εντοπισμού κυνηγόσκυλων. Αυτό το Σάββατο εντελώς δωρεάν, αποκλειστικά με τα παραπολιτικά.
1: Αυτός είναι ο ήχος του καλοκαιριού και αυτός είναι ο ήχος ενός αξέχαστου θεάματος, όπως μόνο το Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου προσφέρει εδώ και δεκαετίες. Και φέτος το καλοκαίρι η Mastercard και η Εθνική Τράπεζα σου κρατούν θέση για μια μοναδική εμπειρία. Χρησιμοποίησε τις πιστωτικές κάρτες Mastercard της Εθνικής Τράπεζας στις καθημερινές σου συναλλαγές και διεκδίκησε 110 VIP διπλές προσκλήσεις. Γιατί υπάρχουν καλοκαίρια που δεν ξεχνιούνται ποτέ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο mbg.gr.
2: Εκλογές Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών 2026. Η φωνή των ιατρών. Η δύναμή μας. Διεκδικούμε όσα αξίζουμε. Συμμετέχουμε όλοι. Την Κυριακή 14 Ιουνίου 2026 παίρνουμε το μέλλον του κλάδου στα χέρια μας με ένα μόνο κλικ. Για πρώτη φορά η ψηφοφορία για την ανάδειξη των μελών του Διοικητικού και Πειθαρχικού Συμβουλίου, της Εξελεγκτικής Επιτροπής και των Εκλεκτόρων για τον Πανελλήνιο Ιατρικό Σύλλογο διεξάγεται αποκλειστικά ηλεκτρονικά με εισήγηση του Προέδρου του Ιατρικού Συλλόγου και απόφαση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου. Ψηφίζουμε από τις 7 το πρωί έως τις 8 και 49 το βράδυ, από όπου και αν βρισκόμαστε, με απόλυτη ασφάλεια και εγκυρότητα. Κατά τη διάρκεια της ψηφοφορίας θα λειτουργεί εξειδικευμένο τηλεφωνικό helpdesk για την άμεση υποστήριξη όλων των μελών. Η δύναμη του Συλλόγου είναι η δική σου ψήφος. Μην απέχεις. Διαμόρφωσε το αύριο της ιατρικής κοινότητας.
3: Η Κρήτη είναι ένας τόπος ανοιχτός, σαν ένα μεγάλο σπίτι. Έτσι είναι και τα πλοία της Anneck Lines. Μας κάνουν να νιώθουμε πως όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη, μπροστά στη θάλασσα. Και τώρα ταξιδεύουμε με την Anneck Lines για Χανιά και Ηράκλειο με 30% έκπτωση σε καμπίνες και γιοταχή στα ημερήσια δρομολόγια, 20% έκπτωση επιστροφή σε επιβατών και γιοταχή, 50% έκπτωση σε τρίτεκνους, πολύτεκνους, φοιτητές και παιδιά, τετράκλινη καμπίνα με γιοταχή για οικογένειες και παρέες από 253 ευρώ και πακέτα προσφορών για επιβάτες με γιοταχή από 114 ευρώ. Κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο anneck.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα. Anneck Lines. Με τον αέρα του τόπου της.
4: Έλα, μπαίνω τώρα στο σανσέρ και ανεβαίνω στο γραφείο μου. Πες τους να με περιμένουν.
5: Καλώς ήρθατε. Οι πόρτες κλείνουν.
4: Ποιος μίλησε?
5: Πού θέλετε να πάμε σήμερα?
4: Στον δεύτερο.
5: Στον δεύτερο προς τα πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά.
4: Τι?
5: Διαγώνια πάνω, διαγώνια κάτω, διαγώνια δεξιά, διαγώνια αριστερά, εντός εκτός ή επί ταυτά.
4: Μπήκα σωστά?
5: Μπήκατε στον κόσμο του Magenta One Business.
6: Οι επιλογές για την επιχείρησή σου δεν χρειάζεται να έχουν πια όρια. Ήρθε το Magenta One Business και σου προσφέρει ίντερνετ backup, ψηφιακή ασφάλεια, εταιρικά κινητά και πολλά ακόμη σύγχρονα εργαλεία με ωφέλη και προνομιακές τιμές στο καθένα για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ.
4: Όπου θέλω.
6: Μπες στο cosmote.gr και ανακάλυψέ το. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
7: Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί η Ανδριάνα Ζαρακέλη.
8: Παραπολιτικά.

0: Λοιπόν, δεν ξέρω ποιος θα είναι πιο τρελός σήμερα το βράδυ μετά το τέλος του τελικού Mad About You το τραγούδι. Και Αλέξανδρος Ομογλου είναι κοντά μας. Αλέξανδρε, παιχνιδάρα σήμερα, όλα για όλα θα πω.
1: Ναι, και πολύ τρέλα θα υπάρχει σίγουρα ανάμεσα στο 2ωρο, 6 με 8. Μετά δεν ξέρω ποιος θα είναι τρελαμένος ο ποδοσφαιριστής. Το 6-8 θα επικρατήσει διπλή παρανοία σήμερα, όχι μόνο στο ΣΕΦ αλλά και στο Telecom Center, γιατί αναμένονται, δεν το θυμάμαι να το έχουμε ζήσει ποτέ στην Ελλάδα αυτό. Το έχουμε ζήσει παλιά. Στην Ελλάδα δεν θυμάμαι, ειδικά για ντέρμπι ελληνικού πρωταθλήματος, να είναι ένα κατάμεστο γήπεδο με τους οπαδούς της μιας ομάδας και ένα κατάμεστο γήπεδο με τους οπαδούς φιλοξενούμενης.
0: Τρομερό.
1: Να βλέπουν εκεί το παιχνίδι.
0: Τρομερό αυτό, έτσι.
1: Δεν το θυμάμαι. Δεν είμαι και ο καλύτερος στη μνήμη. Δεν το θυμάμαι να έχει γίνει σε ντέρμπι ελληνικού πρωταθλήματος. Σε οποιοδήποτε άθλημα.
0: Θέλω να κάνουμε και ένα quiz. Πού ποντάρεις τα λεφτά σου, έτσι τώρα για να κάνουμε περισσότερο για την πλάκα του πράγματος, έτσι.
1: Δείξτε μου τον Ολυμπιακό του απογεύματος, πού να τα ποντάρεις. Θεωρώ ότι ο τελικός εξαρτάται στο 100% από την απόδοση του Ολυμπιακού. Πρώτον, γιατί είναι καλύτερη ομάδα ο φετινός Ολυμπιακός από το φετινό Παναθηναϊκό. Έχει αποδειχθεί πολλάκις. Δεύτερον, γιατί ο Παναθηναϊκός έχει σοβαρά προβλήματα, παίζει χωρίς τον Σλούκα. Περιμένουμε να δούμε τι θα γίνει με τον Τζέντι Όσμαν, που θα είναι πάρα πολύ κομβική απουσία το άμα απουσιάσει.
0: Ναι.
1: Είναι μια ομάδα που με τις λανθασμένες τις επιλογές και την κακή διαχείριση έχει φτάσει να παίζει με φοβερά ελληματική γραμμή ψηλών, ειδικά στο 5. Το πρόβλημα, γιατί έχουμε φτάσει, γι' αυτό και θεωρώ πολύ μεγάλη επιτυχία του Παναθηναϊκού το ότι έφτασε τους φετινούς τελικούς
0: στο
1: 2-2. Αυτό γιατί συνέβη, όχι γιατί ο Παναθηναϊκός έχει παρουσιάσει κάποιο τρομερό πρόσωπο ή κάποια τρομερή βελτίωση στα πρώτα παιχνίδια της σειράς, γιατί τις ίδιες παθογένειες έχει, τα ίδια προβλήματα, το ίδιο άναρχο μπάσκετ παίζει. Το
0: είναι
1: ίδιο
0: όμως και λίγο πείσμα από πλευράς Παναθηναϊκού, πιστεύω. Είναι και λίγο αυτό το γαμότο, ρε παιδί μου.
1: Να σου πω κάτι, αυτό το γαμότο και το πείσμα που λες, για όνομα του Θεού, μα δεν το βγάζανε. Και να σου πω και κάτι, δεν το βγάλανε σε όλοι. Δηλαδή, στο πρώτο παιχνίδι, αν θυμηθεί κανείς το πρώτο ημίχρονο, η απάθεια των παιχτών του Παναθηναϊκού,
0: ναι, ήταν παρημιώδης.
1: Στα rebound ειδικά. Όχι απλά παρημιώδης. Για μένα ήταν σοκαριστική που τη ζούσα από απόσταση λίγων μέτρων. Δηλαδή, περίμενες να δεις έναν Παναθηναϊκό ατσαλωμένο να μπαίνει με τα μαχαίρια στα δόντια στο Ειρήνης και Φιλίας. Και πιο soft Παναθηναϊκό, εγώ δεν θυμάμαι.
0: Άρα σήμερα είναι ο τελικός των τελικών ουσιαστικά, έτσι.
1: Ναι, προσέξτε τώρα λοιπόν. Ο Παναθηναϊκός, από τη στιγμή που δεν έπεσε στο Καναβάτσο στα 4 πρώτα παιχνίδια, αν ο Ολυμπιακός του δώσει δικαιώματα σήμερα σε ένα παιχνίδι που όλη η πίεση βαραίνει τους Πειραιώτες. Όλη η πίεση. Ο Παναθηναϊκός δεν έχει πίεση για αυτό το παιχνίδι. Δηλαδή, κακή χρονιά είναι, την οποία πάει να σώσει με έναν τίτλο. Πιστεύω ότι δεν θα αλλάξει τις εξελίξεις, δεν θα διαφοροποιηθούν οι εξελίξεις που έχουν ήδη δρομολογηθεί στον Παναθηναϊκό. Δηλαδή, ο Εργίνα Ταμάν πιστεύω ότι και ακόμη και κατακτήσει το πρωτάθλημα
0: θα
1: αποτελέσει παραλθόν. Έτσι πιστεύω. Και έτσι αναφέρουν και οι πληροφορίες. Δεν είναι θέμα δηλαδή μόνο εκτίμησης. Από εκεί και πέρα το θέμα είναι, επαναλαμβάνω, τι Ολυμπιακό θα δούμε. Ο Ολυμπιακός εμφανίζει αποκαρδιωτικό, στα δικά μου μάτια τουλάχιστον, πρόσωπο στη σειρά των τελικών. Δεν έχει καμία σχέση με την ομάδα που κατέκτησε τη EuroLeague. Είναι ακόμα ζαλισμένος από το μεθύσι. Είναι φυσιολογικά, δεν διαφωνώ. Αλλά σίγουρα το έλλειμμα αυτοσυγκέντρωσης κάνει μπαμ.
0: Ναι.
1: Πάρα πολλά λάθη, πάρα πολλά άστοχα σου τα μαρκάριστα, πολλές λάθος πάσες, όχι καλή κυκλοφορία της μπάλας, περισσότερη ατομική ενέργεια. Δεν είναι ο κανονικός Ολυμπιακός του Γιώργου Μπατζόκα αυτός που βλέπουμε στους τελικούς. Αν τον δούμε σήμερα, πιστεύω ότι ο Ολυμπιακός θα κατακτήσει το πρωτάθλημα. Αν δεν τον δούμε, θα έδινα περισσότερες πιθανότητες στο Παναθηναϊκό, ειδικά αν πάει το παιχνίδι κλειστό, γιατί θα αρχίσει και πολύ, ξέρεις, ενώ όλοι στον Ολυμπιακό είναι στον 7ο ουρανό, ξέρεις, το να χάσεις μέσα στο ΣΕΦ το πρωτάθλημα του Παναθηναϊκού θα δημιουργεί και γκρίνια στην κερκίδα και μουρμούρα. Οπότε δεν μπορώ να σου απαντήσω στο ερώτημα.
0: Και Μουντιάλ, έχουμε επίσης εξέλιξη στο Μουντιάλ, έτσι.
1: Έχουμε εξέλιξη στο Μουντιάλ. Εγώ περιμένω να σου πω ότι δεν ξέρω αν θα αντέξω να το δω. Αλλά γιατί είναι και μία η ώρα το βράδυ. Για μένα, εγώ περιμένω πολύ μεγάλη ανυπομονησία. Είναι το πρώτο καλό παιχνίδι του Μουντιάλ, το Βραζιλία-Μαρόκο.
0: Σήμερα,
1: Ελκαμπή με Βραζιλία. Θέλω, δηλαδή, και δεν είναι μόνο Ελκαμπή, είναι το Μαρόκο που είναι πολύ γοητευτική ομάδα για να βλέπει.
0: Πραγματικά.
1: Έχουμε τη Βραζιλία του Κάρλο Αντσελότη, που σήμερα διάβαζα και ένα στοιχείο που είναι γνωστό, απλώ σήμερα το πήρα χαμπάρι εγώ, ότι ποτέ δεν έχει κατακτήσει το Μουντιάλ ομάδα, εθνική ομάδα, με αλλοδαπό προπονητή. Πάντα το κατακτούν ομάδες που έχουν προπονητή της χώρας τους.
0: Ναι.
1: Που είναι έτσι ένα
0: ενδιαφέρουσα παράδοση.
1: Μια κατάρα, ναι. Γιατί, όπως έλεγα και στις προηγούμενες εκπομπές μέσα στην ομάδα, το δίδυμο Βραζιλία, παρότι όλοι λένε για φαβορή τη Γαλλία και την Ισπανία, αυτό το μείγμα της παράδοσης και της φανέλας της Βραζιλίας σε αμερικανικό έδεφος με μια λεπού το νοκάουτ όπως είναι ο Αντσελότη, μου μοιάζει πολύ εκρηκτικό για να το υποτιμήσω. Θα δούμε.
0: Για να δούμε. Αύριο θα είμαστε εδώ πάλι να τα συζητήσουμε μετά και τον τελικό.
1: Ελπίζω αλλά το αποκλείω να μιλάμε για μπάσκετ αύριο. Όσες πιθανότητες δίνω για να πάρει το κουρασάο το παγκόσμιο κύπελλο, να μπορούμε αύριο να μιλάμε για μπάσκετ.
0: Για να δούμε τι θα δούμε. Αλέξανδρε, σε ευχαριστώ για όλα.
1: Καλό μεσημέρι.
0: Τα λέμε αύριο. Ραντεβού αύριο.
2: Οι σταθερές αξίες είναι που μας κρατάνε ενωμένους, γιατί είναι πάντα δίπλα μας. Όπως τα πλυντήρια και τα πιτοκαθαριστήρια Λιακόπουλος. Από το 1962 είναι καθημερινά δίπλα μας, δίνοντας προτεραιότητα στον άνθρωπο και στην υγιεινή. Πλυντήρια και τα πιτοκαθαριστήρια Λιακόπουλος. Στο Αγρίνιο και σε όλο τον νομό Αιτωλό Καρνανίας. Τηλέφωνο 26410 20 333. Ασφάλεια και υγιεινή όπως πάντα.
3: Ταξί, ταξί, γρήγορα, στην οδό Σταΐκου και Γρίβα στο Αγρίνιο.
4: Τι τρέχει, κυρά μου, και όλοι τρέχουν στην οδό Σταΐκου?
3: Δεν το έμαθες? Ο Γιαννόπουλος, λόγω συνταξιοδότησης, έβαλε όλα τα προϊόντα του στη μισή τιμή. Ναι, ναι, καλά άκουσες, όλα στη μισή τιμή. Χιλιάδες ρούχα, ανδρικά, γυναικεία, παιδικά, όλα μισή τιμή σου λέω. Ευκαιρία να ντυθούμε όλοι οικονομικά, ποιοτικά και μοντέρνα. Γρήγορα, καλέ, πριν εξαντληθούν τα προϊόντα.
4: Α, αν είναι έτσι, στάσου. Να πάρω κι εγώ τη γυναίκα μου και την πεθερά μου. Να προλάβουμε. Τέτοια ευκαιρία μια φορά σου δίνεται.
5: Πολυκαταστήματα Γιαννόπουλος, Ιωάννου Σταΐκου και Γρίβα. Όλα μισή τιμή μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.
6: Η ώρα είναι μία. Αντένα Σταρ στους 103,5. Απολαμβάνεις ραδιόφωνο.
7: Αντένα Σταρ. Το ζωντανό ραδιόφωνο. Ο Αντένα Σταρ 103,5 σε απευθεία σύνδεση με τα παραπολιτικά 90,1.
8: Ώρα να μειώσετε το ενεργειακό κόστος της επιχείρησής σας με το πρόγραμμα χρηματοδότηση ενεργειακής εξοικονόμησης από την Alpha Bank.
9: Σε ποιον λέγεται, παρακαλώ?
10: Ναι, από το 35 καλό. Δεν βρίσκουμε το τηλεκοντρόλ του κλιματιστικού.
9: Και δεν χαίρεστε. Ευκαιρία για φυσική δροσούλα.
10: Μα έχει 45 βαθμούς. Τι μου λέτε?
9: Εντάξει, εντάξει, σας το φέρνω. Αχ.
8: Η Alpha Bank έχει καλύτερη λύση για να μειώσετε το ενεργειακό κόστος της επιχείρησής σας. Με το πρόγραμμα χρηματοδότηση ενεργειακής εξοικονόμησης για μικρομεσαίες επιχειρήσεις, επενδύετε σε φωτοβολταϊκά με χρηματοδότηση έως 80% και εποφελείστε από τη μεγαλύτερη ενεργειακή αυτονομία. Μάθετε περισσότερα στο alpha.gr.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων στη μία. 6 καυτά μέτωπα πρέπει να αντιπαλέψει η κυβέρνηση στο δρόμο προς την κάλπη. Επιχειρεί, όπως αναφέρει η εφημερίδα Παραπολιτικά, που κυκλοφορεί σήμερα, να δώσει λύσεις σε προβλήματα της καθημερινότητας του πολίτη, με κυριότερο αυτό της ακρίβειας. Στην πρώτη γραμμή, επίσης, το στεγαστικό, η μείωση των φορολογικών βαρών της μεσαίας τάξης, το ιδιωτικό χρέος, η παραγωγικότητα και οι κρατικές οφειλές. Ράχισαν καρδιές στο τελευταίο αντίο για τη μητέρα και το γιο που δολοφονήθηκαν στο Αίγιο, στον Ιερό Ανανόητο του Αγίου Δημητρίου. Πριν από λίγο, συγγενείς και κάτοικοι του χωριού είπαν το τελευταίο αντίο στους δύο που έφυγαν άδικα. Νεκρή σε εργατικό δυστύχημα το πρωί, 56χρονη στη βιομηχανική περιοχή της Σύνδου στη Δυτική Θεσσαλονίκη. Η γυναίκα τραυματίστηκε θανάσιμα υπό αδιευκρίνιστες συνθήκες ενώ εργαζόταν σε βιομηχανικό πλυντήριο. Τρεις επιβάτες αστικού λεωφορείου τραυματίστηκαν ελαφρά όταν ο οδηγός του έχασε τον έλεγχο του οχήματος και έπεσε πάνω σε κολόνα ηλεκτρισμού στην οδό Μεγάλο Αλεξάνδρου, στάνο Ολιώσια, λίγο πριν τα μεσάνυχτα. Τα αίτια του ατυχήματος διερευνώνται. Οι ΗΠΑ ανακοίνωσαν ότι κατέληψαν σήμερα αρκετά ιρανικά ντρόουνς που είχαν στόχο εμπορικά πλοία στο στενό του Ορμούς, παρά την αισιοδοξία που εκφράστηκε λίγες ώρες νωρίτερα από τις δύο πλευρές ό,τι αφορά μια ειρηνευτική συμφωνία. Το περιστατικό συνέβη ενώ η Τεχεράνη, το Πακιστάν που έχει ρόλο μεσολαβητή και η Ουάσιγκτον εξέφρασαν την αισιοδοξία τους για την πιθανότητα να επιτευχθεί συμφωνία που θα βάλει τέλος στον πόλεμο στη Μέση Ανατολή. Εγκληματική οργάνωση που δραστηριοποιείται στη διακίνηση ναρκωτικών ουσιών και στην παράνομη διακίνηση όπλων στη Ζάκυνθο, εξάρθρωσε ελληνική αστυνομία. Σχηματίστηκε δικογραφία σε βάρος τριών ανδρών, 2 41 ετών και ενός 19χρονου. Στα αθλητικά, σήμερα η πέμπτη μάχη Ολυμπιακού και Παναθηναϊκού στον τελευταίο τελικό της Basket League στο ΣΕΦ που θα κρίνει το τίτλο του πρωταθλητή Ελλάδας. Ο αγώνας ξεκινά στις 6 το απόγευμα. Στις 10 το βράδυ για το Μουντιάλ παίζουν Κατάρ Ελβετία. Στη μέταξη ημερώματα η Βραζιλία αντιμετωπίζει το Μαρόκο και στις 4 η Αϊτή τη Σκωτία. Τέλος, στις 7 το πρωί η Τουρκία παίζει με την Αυστραλία.
1: Ο καιρός.
0: Λίγες νεφώσεις, πρόσκαιρα αυξημένες μέχρι το απόγευμα, με τοπικές βροχές και πιθανόν μέχρι τις μεσημερινές ώρες μεμονωμένες καταιγίδες σε Αττική και Θεσσαλονίκη, με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 27 βαθμούς. Αναλυτικά, ειδήσεις και ρεπορτάζ στα παραπολιτικά.gr. Μικρόφωνο τώρα στην Ανδριάννα Ζαρακέλη.

Καλό σας μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Γεια σας. Καλώς ήρθατε. Παραπολιτικά 90,1 ακούτε. Είμαστε λίγα λεπτά μετά τη μία το μεσημέρι. Να είστε όλοι καλά.

0: Ο Χρήστος Μυρίδης είναι απέναντι μου στη ρύθμιση του ήχου, Όλγα Καλατζή στην παραγωγή, ο Θανάσης Βούτσινος στη μουσική επιμέλεια. Η Διονυσία Μίτσια σας περιμένει στο 211-1080-880, είναι το τηλέφωνό μας, εδώ, με εμάς. Οτιδήποτε θελήσετε, περιμένουμε πολύ μεγάλη χαρά τη δική σας επικοινωνία, 211-1080-880. Ανδριάνα Ζαρακέλη κοντά σας στο μικρόφωνο, εκπομπή Focus. Μην ξεχνάτε και στο radio at parapolitica.gr, radio παπάκι parapolitica.gr. Επίσης περιμένουμε τα δικά σας μηνύματα. Focus στα της Μέσης Ανατολής θα κάνουμε σήμερα, προκειμένου να δούμε τις εξελίξεις. Βρίσκεται για μία ακόμη φορά στο επίκεντρο των διεθνών εξελίξεων και παρακολουθούμε με ιδιαίτερο ενδιαφέρον μία ενδεχόμενη, μία πιθανή συμφωνία ανάμεσα στις ΗΠΑ και το Ιράν, που θα μπορούσε να αλλάξει τα δεδομένα, και την παρακολουθεί όλος ο κόσμος, κυρίες και κύριοι, αγορές, κυβερνήσεις, διπλωμάτες. Έχουμε τις δηλώσεις του Αμερικανού Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ περί επικείμενης συμφωνίας. Έχουμε αντιδράσεις, οικονομικές αντιδράσεις, με την υποχώρηση των τιμών του πετρελαίου, με την αύξηση, με την άνοδο που καταγράφουν τα χρηματιστήρια, τους επενδυτές να προξοφλούν ένα σενάριο αποκλιμάκωσης της έντασης. Την ίδια στιγμή παραμένουν πολλά ερωτήματα με την αντίδραση που έχουμε από την Τεχεράνη. Παραμένουν πολλά ερωτήματα αν είμαστε πραγματικά στην αρχή μιας συμφωνίας, στην αρχή μιας νέας περίοδου σταθερότητας, ή για μία ακόμη φορά βρισκόμαστε μπροστά σε μία εύθραυστη εκεχηρία που μπορεί να ανατραπεί ανά πάσα στιγμή. Αυτά θα συζητήσουμε σήμερα εδώ στο Focus, τις γεωπολιτικές, τις οικονομικές και τις ενεργειακές προκτάσεις των εξελίξεων που έχουμε. Λάμπρος Καλαρίτης στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής, πρώτος καλεσμένος, ο καλός συνάδελφος, γνωρίζει βαθιά τα συγκεκριμένα θέματα και τον ευχαριστώ πολύ που είναι κοντά μας. Καλό μεσημέρι, γεια σου Λάμπρο.
1: Καλό μεσημέρι, Αδριάννα.
0: Λοιπόν, ας ξεκινήσουμε τη δική σου ανάγνωση από όλα αυτά τα οποία παρακολουθούμε να συμβαίνουν. Το ερώτημα είναι, νομίζω, δεδομένο, αν είμαστε κοντά σε κάτι, αν είμαστε κοντά σε μία τύπης συμφωνία, γιατί από αυτό που έχουμε δει, από τα έγγραφα τα οποία έχουν δει το φως της δημοσιότητας, από τις πληροφορίες που έχουμε για το τι περιέχει αυτή η συμφωνία, έχει κάποιες δυσκολίες.
1: Χρειάζεται προσοχή, γιατί μέχρι στιγμής υπάρχει με η εκατέρωθεν επιβεβαίωση ότι βρίσκονται κοντά σε συμφωνία, ενώ η εκατέρωθεν Αμερική και Ιράν, αλλά υπάρχουν αποκλήσεις ή διαρροές που κάνει ο καθένας για το περιεχόμενο του κειμένου που φέρονται να έχουν καταρχήν συμφωνήσει χωρίς ακόμα να έχει χρηστικοποιηθεί. Δηλαδή, άλλα πράγματα μέχρι ενός σημείου παρουσιάζουν οι ΗΠΑ, άλλα ισχυρίζονται οι Ιρανοί. Άρα χρειάζεται μια προσοχή για το πού βρίσκεται η αλήθεια. Δεν έχει οριστικοποιηθεί ακόμα. Οι Ιρανοί από την πλευρά τους βεβαίωσαν ότι υπάρχει μια καταρχήν συμφωνία σύγκληση, η οποία όμως μένει να οριστικοποιηθεί αφενός, αφετέρου να εγκριθεί στον άνθρωπο επίπεδο. Ενώ είναι τον
0: Οτιδάπα. Ναι.
1: Άρα ακόμα δεν είμαστε σε κάτι οριστικό και υπάρχουν αντικρουόμενες πληροφορίες. Γενικά τι φαίνεται μέχρι στιγμής να έχει συμφωνηθεί ή σε τι φαίνεται να υπάρχει σύγκληση. Μία εκεχηρία παράταση 60 ημερών.
0: Εκεί φαίνεται ότι πηγαίνουμε, έχεις δίκιο.
1: Δηλαδή
0: μεταθέτουμε.
1: Είναι στοιχεία συμφωνίας, δηλαδή είναι μία παράταση ετών 60 ημερών στο διάστημα της οποίας θα επιχειρηθεί να οριστικοποιηθεί η συμφωνία. Κάποια βασικά σημεία που φέρονται.
0: Λάμπρο, να σε ρωτήσω όμως το εξής. Σε αυτές τις 60 μέρες χαμηλώνουμε τους τόνους. Δηλαδή δεν έχουμε χτυπήματα, δεν έχουμε και πάμε. Επί 60 μέρες θα συζητάμε το πού μπορούμε να τα βρούμε.
1: Ο Αμερικανός πρόεδρος είπε ότι ανέστειλε χθες τους
0: βομβαρδισμούς. Ναι, βέβαια.
1: Βομβαρδισμούς προχθές που είχε ανακοινώσει και είχε πει μετά τους βομβαρδισμούς της Τετάρτης είχε ανακοινώσει νέος για την Πέμπτη.
0: Σωστά.
1: Λίγες ώρες μετά βγαίνει και λέει τους αναστέλλω γιατί έχουμε συμφωνία. Ναι. Μέχρι στιγμής τι φαίνεται να έχει συμφωνηθεί. Φαίνεται, λέω, γιατί πρέπει να δούμε. Η επαναλειτουργία των στενών του ορμούς χωρίς περιορισμούς, λένε οι ΗΠΑ, επαναφορά στο καθεστώς πρώτου πολέμου και εφόσον αρθούν οι περιορισμοί από πλευράς Ιράν, θα έρονται σταδιακά και κυρώσεις αναλόγως της πρόοδου από τις ΗΠΑ στο Ιράν. Υπάρχει μια συγκεκριμένη κατάσταση σχετικά με τα κεφάλαια, τα παγωμένα του Ιράν. Το Ιράν απαιτεί, έχει διαρρεύσει δικά του σημεία που λέει απαιτούμε την αποδέσμευση των κεφαλαίων, ανάληψη από τις ΗΠΑ της ανοικοδόμησης του Ιράν, δηλαδή να πληρώσουν οι ΗΠΑ αποζημιώσεις. Τώρα εδώ είναι κάποιοι όλες και έχει χάσει τον πόλεμο με Αμερική. Υπάρχει ένα θέμα εκεί πέρα. Το πυρηνικό πρόγραμμα θα συζητηθεί σε δεύτερη φάση, μετατίθεται, δηλαδή δεν θα γίνει κάτι άμεσα, θα, εφόσον ικανοποιηθούν οι άλλοι όροι, άνοιγμα του ορμούς, σταδιακή άρση των κυρώσεων, σταδιακό ξεπάγωμα κεφαλαίων, οι Αμερικανοί λένε ότι ο ναυτικός αποκλεισμός θα παραμείνει μέχρι να βασικοποιηθεί για την υπογραφή συμφωνία. Οι Ιρανοί ζητούν να αποχωρήσουν οι Αμερικανικές δυνάμεις και μετά να υπάρξει οριστικοποίηση συμφωνία. Και λοιπόν δεν πρέπει να υπάρχει μια σύγκληση. Υπάρχει ο πόλεμος της πληροφορίας. Χρειάζεται μια προσοχή. Δηλαδή, οι Ιρανοί κατηγορούν τους Αμερικανούς ότι διαρρέουν πράγματα που δεν ισχύουν και οι Αμερικανοί λένε ότι ισχύουν αυτά που λέμε εμείς. Ιδόν δεν θα υπάρξει συμφωνία. Γι' αυτό χρειάζεται μια προσοχή. Φαίνεται ότι όντως αυτή τη φορά υπάρχει ένα κείμενο. Το επιβεβαιώνουν και οι Ιρανοί ότι υπάρχει ένα καταρχήν κείμενο. Αλλά υπάρχει διχονομία για το περιεχόμενο. Τα βασικά επαναλαμβάνω.
0: Τι θέλω να σε ρωτήσω, παρακολουθώντας.
1: Το πυραυλικό
0: είναι εκτός, σωστά.
1: Εκτός, κάτι το οποίο δημιουργεί ανησυχίες σε όλη την περιοχή. Έτσι, γιατί
0: Λάμπρο, θέλω να σε ρωτήσω, παρακολουθώντας την αντίδραση των αγορών. Δηλαδή, έχουμε ένα παράδοξο εδώ. Πριν από λίγες μέρες, έχουμε τις αγορές να ανησυχούν για ένα πόλεμο, για ένα νέο πόλεμο στη Μέση Ανατολή. Σήμερα φαίνεται πως κινούνται σαν να προεξοφλούν μια ειρηνευτική συμφωνία.
1: Σωστό αυτό.
0: Είναι αγορές οι οποίες πραγματικά βλέπουν μπροστά μια ιστορική συμφωνία υπ' Ιράν ή ενδεχομένως και οι δηλώσεις Τραμπ που είπες νωρίτερα έκαναν τις αγορές να παρασυρθούν από το κλίμα το οποίο δημιούργησε ο Αμερικανός Πρόεδρος?
1: Και τα δύο. Το ένα είναι
0: δηλαδή βαράει τα νταούλια ο Τραμπ και χορεύουν οι αγορές ή πραγματικά βλέπουμε μια συμφωνία?
1: Οι αγορές πορεύονται με το σενάριο της συμφωνίας όσο πλέον πιθανό, όχι δεν το παρεξοφλούν, αλλά πορεύονται εδώ καιρό στο πλέον πιθανό. Δηλαδή εκτιμούν εδώ και καιρό ότι με τον ένα ή τον άλλο τρόπο θα καταλήξουν σε κάποια συμφωνία. Πορεύονται με αυτό το βασικό σενάριο. Οι δηλώσεις Τραμπ το ενισχύουν. Έτσι. Γι' αυτό και πολλοί αφήνουν εχμές κατά του πρώτου Τραμπ ότι ανεβοκατεβάζει τα χρηματιστήρια αναλόγω με τις δηλώσεις που κάνει και κάποιοι βάζουν χρήματα. Αλλά εν πάση περιπτώσει, οι αγορές κινούνται ούτως ή άλλως με βασικό σενάριο την κατάληξη σε μια συμφωνία. Έχει όμως σημασία τι θα συμπεριλαμβανευτεί, γιατί το λέω. Προχθές ο Αμερικανός Πρόεδρος ανακοίνωσε ότι έχουμε συμφωνία και έχουν συμφωνήσει μια σειρά κρατών. Όλες οι χώρες του πόλεμου, τις ανέφεραν βασικά μία-μία, και το Ισραήλ. Βγαίνει το Ισραήλ, λέει, πρώτη φορά τα ακούμε από τα μέσα, δεν ξέρουμε τίποτα.
0: Σωστά.
1: Παίρνει ο Νετανιάχου τηλέφωνο τον Τραμπ για να ενημερωθεί περί τίνος πρόκειται. Μετά από λίγο βγάζει το Πρωθυπουργικό Γραφείο του Νετανιάχου μία ανακοίνωση που λέει εκτιμούμε τις προσπάθειες του Τραμπ, δεν είμαστε μέρος αυτής της διαπραγμάτευσης, δεν συμμετέχουμε, ναι. Όμως θεωρούμε ότι αν υπάρξει θα πρέπει να έχει 1-2-3-4. Ποια είναι τα 1-2-3-4? Πυρηνικό πρόγραμμα τέλος από συναρμολόγηση των εργαστηρίων, παράδοση του πυρηνικού υλικού, περιορισμός του πυραυλικού προγράμματος και πάυση στήριξης των τρομοκρατικών οργανώσεων, Χεζμπολάχ κλπ. Από αυτά τα τέσσερα που θέτει το Ισραήλ, διακυβώντας, όπως λέει, το δικαίωμα να κάνει μόνο τις επιχειρήσεις, ακόμα και αν χρειαστεί να το σπάσουν τους Αμερικανούς, δεν υπάρχουν στη συμφωνία. Οι Ιρανοί δεν τα συμπεριλαμβάνουν ούτως ή άλλως, αλλά και στους Αμερικανούς είναι θολό. Το πυραυλικό δεν υπάρχει μέσα, είναι σαφές αυτό. Για το πυρηνικό, η συζήτηση μετατίθεται σε δεύτερο χρόνο μετά, άρα εκεί δεν υπάρχει. Υπάρχει μόνο μία δέσμευση, από ό,τι καταλαβαίνουμε, λέει οι Αμερικανοί, του Ιράν ότι δεν θα αποκτήσει πυρηνικό όπλο, δεσμεύεται και θα υπάρξει μετά μία συγκεκριμένη συζήτηση για το πώς θα ελέγχεται το πυρηνικό πρόγραμμα.
0: Λοιπόν, εδώ θα μείνουμε, θα τα περιμένουμε να δούμε ακριβώς το τι θα γίνει. Θα τον ευχαριστήσω πολύ τον Λάμπρο Καλαρίτη για την ενημέρωση. Καλή συνέχεια, καλό μεσημέρι, Λάμπρο.
1: Ευχαριστώ
0: πολύ. Λοιπόν, αυτό επιχειρούμε σήμερα στο Focus, κυρίες και κύριοι, να αποκωδικοποιήσουμε το περιεχόμενο της συμφωνίας, να δούμε τα συμφέροντα των δύο πλευρών, να δούμε τις συνέπειες που μπορεί να έχει όλο αυτό για την περιοχή, την Ευρώπη βεβαίως, εμάς, την παγκόσμια οικονομία, με το ερώτημα αν είμαστε πραγματικά στο πρώτο βήμα για μια νέα ισορροπία στη Μέση Ανατολή. Ή έχουμε μπροστά μας μια εύθραυστη πολιτική συμφωνία η οποία μπορεί να ανατραπεί από στιγμή σε στιγμή.
2: Παραπολιτικά 90,1. Αν όταν κοιτάς τα κύματα σκέφτεσαι κύματα τουριστών, αν οι άλλοι μετράνε μπάνια και εσύ μετράς κρατήσεις, αν βλέπεις τα αστέρια και σκέφτεσαι πώς να αποκτήσει το ξενοδοχείο σου άλλο ένα αστέρι, τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση και το καλοκαίρι τρέχεις διαρκώς. Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό με το πρόγραμμα Business Banking Tourismos σε στηρίζουμε με εύκολη και άμεση online πληρωμή προσωπικού και POS της Worldline Greece με προνομιακή τιμολόγηση. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
3: Με την Nova κερδίζεις παντού. Απόλαυσε το exclusive Nova Deal με τα Coffee Lab και κέρδισε ένα συν ένα καφέ δώρο όσες φορές θες. Μπες τώρα στο Παντού App και πάρε το deal. Έχεις Nova, έχεις περισσότερα. Μάθε περισσότερα στο nova.gr.
4: Και αυτές είναι οι top επιτυχίες του καλοκαιριού. Στο νούμερο 3, παγάκια σε κοκτέιλ. Στο νούμερο 2, τζιτζίκια σε σιέστα. Και σταθερά στο νούμερο 1, οι προσφορές της Blue Star Ferries.
5: Ταξιδέψτε σε Κυκλάδες, Δωδεκάνησα και Βόρειο Αιγαίο με 50% έκπτωση σε τρίτεκνους, πολυτεκνούς, φοιτητές και παιδιά. Έως 30% έκπτωση για τα μέλη C-Smiles. 25% έκπτωση σε τετράκλινη καμπίνα για οικογένειες και παρέες. Και 20% έκπτωση στη Special Οικονομική Θέση. Κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο bluestarferries.com, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα. Blue Star Ferries. Κανείς δεν μας ταξιδεύει καλύτερα.
6: Δώσε δύναμη στην εξέλιξή σου με το πρόγραμμα υποτροφιών του ομίλου Actor, Actor for the Future. Μάστερ στα καλύτερα πανεπιστημιακά ιδρύματα στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Έως 50.000 ευρώ ανά υποτροφία. Σπουδές σε engineering, τεχνολογία και AI, ενέργεια και περιβάλλον, management και finance και εξασφαλισμένη πενταετής απασχόληση. Κάνε αίτηση στο actorforthefuture.gr. Actor.
7: Κρατάς μυστικό?
8: Κρατάω.
7: Φιλάς σταυρό?
8: Φιλάω.
7: Παντρεύομαι.
8: Σόπα!
7: Αλλά...
8: Ο γάμος θρησκευτικός?
7: Όχι.
8: Πολιτικός?
7: Νο.
8: Τότε...
7: Κλιματιστικός.
9: Κλιματιστικός Έντο. Με εγγύηση εφόρου ζωής και full after sales service. Όχι απλά το παίρνεις, το παντρεύεσαι.
7: Αλλά.
9: Σέντο. Με εγγύηση εφόρου ζωής. Όροι και προϋποθέσεις στο sendo.world.
10: Αναζητάτε άμεση εικόνα για την οικονομική πορεία της επιχείρησής σας? Με τις λύσεις τεχνολογίας και online οικονομικών αποτελεσμάτων της Revival Consulting.

0: Λοιπόν, αυτό το προσχέδιο υπάρχει, κυρίες και κύριοι, που περιγράψαμε και νωρίτερα. Αυτό το προσχέδιο έχουμε ως βάση για συζήτηση. Θα δούμε το τι σημαίνει. Βέβαια, για μία ακόμη φορά έχουμε παλινοδίες ακόμα και με αυτό, με αυτή την ανασφάλεια που επικρατεί. Και έτσι όπως έχουμε συνηθίσει τα όσα συμβαίνουν το τελευταίο καιρό στο Ιράν. Θα μας βοηθήσει στο τι βλέπουμε σε αυτό το προσχέδιο, σε αυτή τη συζήτηση που υπάρχει. Συζήτηση μάλλον θα τη χαρακτηρίσω. Ο κύριος Δημήτρης Κερίδης, καθηγητής διεθνών σχέσεων στο Τμήμα Διεθνών, Ευρωπαϊκών και Περιφερειακών Σπουδών στο Πάντιο Πανεπιστήμιο. Κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος Νέας Δημοκρατίας. Είναι κοντά μας και τον ευχαριστώ πολύ. Καλό μεσημέρι. Γεια σας, κύριε Κερίδη.
1: Καλό μεσημέρι σε εσάς και στους ακροατές μας.
0: Να είστε καλά. Τι έχετε καταλάβει?
1: Κοιτάξτε, το υποτιθέμενο αυτό προσχέδιο μιας συζήτησης δεν αποτελεί συμφωνία.
0: Δεν είναι συμφωνία. Όχι, όχι.
1: Και δεν υπάρχει συμφωνία και δεν μπορεί να υπάρξει και δεν πρόκειται να υπάρξει συμφωνία, τουλάχιστον προς το παρόν. Είμαστε πάρα πολύ μακριά.
0: Πολύ μακριά.
1: Και οποιαδήποτε συμφωνία προϋποθέτει μια ταπείνωση. Και ξέρετε, ούτε ο ένας ούτε ο άλλος.
0: Ταπείνωση και των δύο εννοείται. Ναι, κανείς δεν θα το δεχτεί.
1: Αυτή τη στιγμή και οι δύο θεωρούν αυτούς νικητές. Κανείς δεν μπορεί να φανταστεί τον Τραμπ να παραδέχεται ότι ιτήθηκε, έτσι δεν είναι?
0: Ναι.
1: Λοιπόν, από εκεί και πέρα.
0: Όχι μόνο απλά ότι ιτήθηκε, και ότι δεν κατάφερε τους στόχους τους οποίους είχε. Δηλαδή, φαντάζομαι το ιτήθηκε, είμαστε πολύ μακριά.
1: Θα πήγαινε και ακόμα πιο μακριά. Γιατί σας έλεγα ότι είμαστε χειρότερα από ό,τι ήμασταν στις 28 Φεβρουαρίου.
0: Διότι
1: το καθεστώς αισθάνεται ενδυναμωμένο. Με ό,τι σημαίνει αυτό, ιδίως για τους γείτονές του, οι οποίοι ανησυχούν πάρα πολύ ότι αύριο θα έχουν ένα ιρανικό καθεστώς ακόμα πιο απειλητικό, να πούμε, και ενισχυμένο, έτσι δεν είναι?
0: Ναι.
1: Ειδικά για τους Άραβες του κόλπου. Λοιπόν, τώρα, ο Τραμπ δεν θέλει να επιμείνει, δεν θέλει να κλιμακώσει, δεν θέλει να εμπλεκεί περαιτέρω, δεν θέλει να στείλει χερσαία στρατεύματα, διότι αυτή είναι η επόμενη.
0: Όχι, και τα κύρωσε,
1: ναι. Ξέρει τους κινδύνους, δεν το θέλει, παρόλο που πιέζεται από κάποια γεράκια. Κατά συνέπεια θέλει την παράταση της εκεχηρίας. Εδώ υπάρχει ένας μεγάλος κίνδυνος. Η παράταση της ανομαλίας. Δηλαδή, ναι μεν δεν έχουμε πολεμικές επιχειρήσεις, αλλά δεν έχουμε και λύσεις στο επίδικο, που είναι το άνοιγμα του Ορμούς. Και μόνο το ότι το προσχέδιο συζητά για άνοιγμα του Ορμούς με αντάλλαγμα την άρση κυρώσεων, δείχνει ακριβώς τη νίκη του Ιράν, διότι το Ορμούς ήταν ανοιχτός στις 28 Φεβρουαρίου, έτσι δεν είναι?
0: Πάμε στην αρχή, πάμε εκεί που ήμασταν, ναι, έχετε δίκιο. Δηλαδή,
1: όχι,
0: πάμε στην ελεύθερη...
1: πίσω από εκεί που ήμασταν.
0: Πίσω από εκεί που ήμασταν, ναι, πριν καν να έχουμε την...
1: Για να γυρίσουμε εκεί που ήμασταν στις 28 Φεβρουαρίου, το Ιράν απαιτεί να πάρει κάτι το οποίο δεν είχε στις 28 Φεβρουαρίου, που είναι η άρση των κυρώσεων.
0: Ναι.
1: Στις 28 Φεβρουαρίου είχαμε κυρώσεις στο Ιράν και ανοιχτό Ορμούς. Τώρα έχουμε κλειστό Ορμούς και κυρώσεις στο Ιράν. Αύριο για να ανοίξει το Ορμούς θα έχουμε μερική άρση των κυρώσεων. Άρα κάτι κέρδισε το Ιράν, όχι η Αμερική ή εμείς όλοι.
0: Ναι.
1: Σε κάθε περίπτωση, ούτε για το πυρηνικό βεβαίως υπάρχει κάποια πρόβλεψη.
0: Να πούμε ότι ενώ σε αυτό έχετε δίκιο, ότι και ενώ στην αρχή είχαμε μια συζήτηση για το τι θα γίνει με το πλουτισμένο ουράνιο, τώρα φαίνεται πως αυτή η συζήτηση μέσα
1: πάει
0: σε αυτό.
1: Παραπίσω.
0: Ναι, πάει παραπίσω. Εντάξει,
1: μιλάμε για το Ορμούς, για κάτι το οποίο δεν ήταν πρόβλημα στις 28 Φεβρουαρίου. Αλλά αποδείχθηκε μεγάλο πρόβλημα σήμερα.
0: Ναι.
1: Και μόνο το γεγονός ότι το Ιράν καταφέρνει και συνδέει το Λίβανο με το Ορμούς είναι και αυτό δεύτερη νίκη. Διότι εύνης το τι θα γίνει στο Λίβανο, το οποίο ήθελε να είναι το Ισραήλ στην αποκλειστική του δικιά του αρμοδιότητα, εξαρτάται από το Ιράν και το Ορμούς. Και εδώ βλέπετε μια Αμερική να πιέζει τον Νετανιάχου.
0: Ναι, μιλάμε.
1: Όλοι μαζί να πιέζουν το Ιράν.
0: Αναφερόμαστε με τον κύριο Κερίδη σε αυτό για την πλήρη αποχώρηση του Ισραήλ από το Λίβανο, σύμφωνα με το, με αυτή τη συμφωνία, το MOU τέλος πάντων.
1: Το προσχέδιο
0: το
1: έχει
0: προσχέδιο.
1: Δύο πράγματα.
0: Καλά
1: μέσα.
0: Το λέτε. Καλά
1: άρση του Ορμούς, του αποκλεισμού του Ορμούς με μερική άρση των κυρώσεων και σταματημό των επιθέσεων του Ισραήλ στη Χεσμπολά σε πρώτη φάση και σε δεύτερη φάση αποχώρηση του Ισραήλ. Αυτό είναι μια ήττα για τον Νετανιάχου, δεν είναι?
0: Ναι.
1: Λοιπόν, και μόνο το γεγονός ότι το Ιράν βάζει τους δύο συμμάχους να μαλώνουν μεταξύ τους,

0: Είναι διασκεδαστικό το θέμα που πλευρά τη Τεχεράνη να βλέπει τον Νετανιάχου με τον Τραμπ να μαλώνει.
1: Αλλά εκεί φαντάζομαι. Περιμένουμε ακόμη και την αντίδραση του Ισραήλ. Δηλαδή δεν έχουμε την τοποθέτηση Νετανιάχου γι' αυτό.
0: Κοίταξε, η αντίδραση έχει δύο σκέλια. Έχει ένα θεατρικό σκέλος, όπου κανένας Ισραηλινός πρωθυπουργός δεν θέλει να ταπεινώνεται και
1: καλά,
0: να
1: εννοείται
0: ως λακές των Αμερικανών. Και έχει ένα ουσιαστικό σκέλος, το οποίο λέει ότι ό,τι του πούν οι Αμερικάνοι θα πρέπει να κάνει εν τέλει, αν οι Αμερικάνοι πράγματι τον πιέσουν. Διότι και εδώ υπάρχει ένα θεατρικό σκέλος από τη μεριά των Αμερικανών. Εμφανίζονται να το πιέσουν χωρίς να το πιέζουν, έτσι δεν είναι? Δηλαδή χωρίς να του κόβουν την αμερικανική βοήθεια που είναι το κρίσιμο, για το Ισραήλ. Κοιτάξτε, λέγαμε επί δεκαετίες, μας έλεγαν οι Ισραηλοί ότι έχουν μία υπαρξιακή απειλή που είναι το Ιράν. Στην πραγματικότητα η πραγματική υπαρξιακή απειλή για το Ισραήλ είναι μία και μόνο μία και πολύ μεγάλη, η διαταραχή της σχέσης του με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Περί αυτού πρόκειται. Διαταραχή η οποία έχει συμβεί σε επίπεδο κοινής γνώμης, σε μεγάλο βαθμό, δυστυχώς για το Ισραήλ, και κινδυνεύει να μεταφερθεί τώρα και στις πολιτικές ηγεσίες. Και είναι κάτι το οποίο πρέπει να προσέξει πάρα πολύ η Ισραηλινή ηγεσία, παρά τους λαϊκισμούς του Νετανιάχου, ο οποίος επειδή έχει μπροστά του εκλογές οφείλει να φανεί σκληρός.
1: Εκεί όμως, κύριε Κερίδη, ενδεχομένως τι θα έπαιζε περισσότερο? Δηλαδή αν τα βάζαμε σε μια ζυγαριά για τον Νετανιάχου, την αποχώρηση των Ισραηλινών στρατιωτικών επιχειρήσεων από το Λίβανο και την αποχώρηση των δυνάμεων, γενικά των Ισραηλινών δυνάμεων τη περιοχή που ελέγχουν, ή τη σχέση με την Αμερική. Αν τα βάζαμε αυτά σε μια ζυγαριά, για τον Νετανιάχου ποιο θα ήταν πιο?
0: Για κάθε Ισραηλινό είναι η σχέση με την Αμερική. Δεν
1: είναι η σχέση με την Αμερική δεδομένα.
0: Μα είναι το πανμέγιστο. Ωστόσο, ο Νετανιάχου δεν είναι πιόνι, είναι ένας βιρτουόζος της διεθνούς διπλωματίας. Ξέρει πάρα πολύ καλά την Αμερική, την έχει ζήσει, μιλάει άπτεστα αγγλικά, έχει τρομερές σχέσεις στην Ουάσιγκτον, βεβαίως μετά από τόσα χρόνια στην Πρωθυπουργία. Έχει ζήσει στην Αμερική για πάρα πολλά χρόνια και ξέρει να παίζει τις εσωτερικές αντιφάσεις της αμερικανικής πολιτικής ζωής υπέρ του, να παρακάμπτει Αμερικάνους Προέδρους. Το έκανε με τον Ομπάμα όταν είχε προσκληθεί από τη ρεπουμπλικανική ηγεσία στο Κογκρέσο και μίλησε στο Κογκρέσο χωρίς να έχει πρόσκληση από την αμερικανική κυβέρνηση.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, δεν είναι τυχαίος παίκτης ο Νετανιάχου, και τον φοβούνται στην Ουάσιγκτον για το κακό που μπορεί να τους κάνει, διότι υπάρχει το Ισραηλινό λόμπι, υπάρχει ένα ολόκληρο δίκτυο από πίσω με επιρροή στα μέσα ενημέρωσης, στην οικονομική επιχειρηματική κοινότητα των ΗΠΑ και βεβαίως στους ψήφους, έτσι δεν είναι?
1: Μάλιστα. Λοιπόν, θέλω και ένα ακόμα ερώτημα. Βλέπουμε τις διεθνείς αγορές να εμφανίζουν σημαντικά κέρδη, βλέπουμε την πτώση του, την υποχώρηση της τιμής του πετρελαίου. Διαβάζουν αυτό που περιγράφουμε ως συμφωνία, βλέπουμε έτσι ένα περιορισμό τέλος πάντων σε αυτές τις έντονες διακυμάνσεις που είχαμε τις τελευταίες 100 ημέρες. Αυτή είναι η ανάγνωση ότι κάπου πάμε, κάτι γίνεται, και το ρωτώ γιατί αν στην πρώτη ανάγνωση έχουμε αυτό, φαντάζομαι αν επιτευχθούν όλα αυτά που λέμε, αν έχουμε κάτι, θα είναι και ακόμη καλύτερα τα πράγματα όσον αφορά τις οικονομικές διακυμάνσεις.
0: Ναι. Κοιτάξτε, οι περισσότεροι των αναλυτών συμφωνούν ότι οι αγορές είναι υπερβολικά αισιόδοξες και προεξοφλούν συστηματικά και ακατάπαυστα γρήγορη επίλυση. Εάν αυτό γίνει, έχει καλώς. Εάν δεν γίνει, τότε τα αποθέματα, τα στρατηγικά, τα περίφημα αποθέματα πετρελαίου που είχε κάθε χώρα αρχίζουν και εξαντλούνται από το φθινόπωρο και μετά, και η πίεση στις τιμές του πετρελαίου θα ενταθεί. Εδώ είμαστε με έναν Τραμπ ο οποίος κάνει ό,τι μπορεί για να καθησυχάζει τις αγορές. Η αλήθεια είναι ότι υπάρχει μια αναντιστοιχία μεταξύ ενός επικίνδυνου διεθνούς περιβάλλοντος και ενός εφησυχασμού, να πούμε, έως και αισιοδοξίας.
1: Η ανάγκη για ρύθμισης, κύριε Κερίδη, στην τελική, δηλαδή ανάγκη εξισορρόπησης, φαντάζομαι.
0: Εντάξει, πάντως χθες ο Μάσκ κατάφερε και μάζεψε 70 δισεκατομμύρια. Είναι τεράστιο ποσό.
1: Τεράστιο.
2: Λοιπόν, μάντεψε που πάμε. Είναι και τεχνικό, είναι και πολυκατάστημα. Έχει και ηλεκτρικά είδη και ηλεκτρονικά. Βιομηχανικό εξοπλισμό, αντλίες, μηχανήματα, εργαλεία, πίνακες, αυτοματισμούς.
3: Μην πεις άλλα, το βρήκα. Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης.
2: Ακριβώς. Και μόλις φτάσαμε. Αχ, κοίτα τι όμορφα φωτιστικά. Και για το δωμάτιο των παιδιών.
3: Έχει και είδη για τον κήπο και μηχανήματα για τον καζόν. Έχει τα πάντα.
2: Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης. Τα πάντα για τον επαγγελματία, τον ιδιώτη, το σπίτι, την επιχείρηση. Και όταν λέμε τα πάντα, εννοούμε τα πάντα. Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης. Εθνικής Αντιστάσεως 63 Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26411-034-06. Πλούσια γκάμα και σε εποχιακά είδη.
3: Βρείτε ανεμιστήρες, κλιματιστικά, μηχανήματα χορτοκοπτικά, είδη κήπου.
4: Δεν είναι όλα τα εργαλεία ίδια και δεν είναι όλες οι δουλειές για όλους. Όταν ζητάς αντοχή, ακρίβεια και αποτέλεσμα, υπάρχει μόνο μία επιλογή. General Tools στο Αγρίνιο. Εργαλεία βαρέως τύπου, είδη φανοποιίας, χρώματα, κλιματισμός και ηλεκτρολογικός εξοπλισμός επαγγελματικών προδιαγραφών. Επιλεγμένα για να αντέχουν. Σχεδιασμένα για να αποδίδουν. Φτιαγμένα για επαγγελματίες που δεν συμβιβάζονται. Γιατί η ποιότητα δεν είναι επιλογή. Είναι στάση. General Tools στο Αγρίνιο. Πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Ιωαννίνων. Τηλέφωνο 2641-3003-16. General Tools. Η δύναμη πίσω από κάθε σοβαρή δουλειά.
5: Εμένα στη ζωή μου μου αρέσει να έχω πρόγραμμα. Στη δουλειά μου, στα ραντεβού μου και φυσικά στο σπίτι και στην τσέπη μου. Γι' αυτό και επέλεξα πρόγραμμα επιδότησης ηλιακού και αντλίας από την Ηλιοθέρμ.

0: πλέον εξειδικευμένους για δωρεάν ζεστό νερό και ψύξη θέρμανση με τα πιο αξιόπιστα συστήματα με κρατική επιδότηση. 50 χρόνια στην Ηλιοθέρμ ξέρουν πάντα να μας δίνουν κάτι περισσότερο. Πληροφορίες στο 33811 και στο ηλιοθέρμ.com. Και μην ξεχνάμε την κρατική επιδότηση για αντλία και ηλιακό θερμοσύμφωνα. Από την Ηλιοθέρμ που 50 χρόνια μας στηρίζει. Ηλιοθέρμ. Μάθε να ζητάς το καλύτερο από τους καλύτερους.
1: Antenna Star. Το ζωντανό ραδιόφωνο. Ο Antenna Star 103,5 σε απευθεία σύνδεση με τα παραπολιτικά 90,1.

0: Λοιπόν, 14 σημεία, κυρίες και κύριοι, έχει αυτό το προσχέδιο της συμφωνίας μεταξύ Ουάσιγκτον και Τεχεράνης. Θα δούμε ακριβώς. Είχε δίκιο νωρίτερα ο κύριος Κερίδης αυτό που έλεγε. Τα περισσότερα σημεία αφορούν τα στενά του ορμού. Το τι ακριβώς θα γίνει και πώς θα γίνει με τα στενά. Υπάρχουν όμως και κάποιες λεπτομέρειες που επίσης έχουν πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Για παράδειγμα, το γεγονός ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες και οι σύμμαχοί τους θα παρουσιάσουν ένα σχέδιο ανοικοδόμησης για το Ιράν αξίας τουλάχιστον 300 δισεκατομμυρίων δολαρίων. Θα αποδεσμεύσουν τα ιρανικά κεφάλαια, 24 δις ιρανικά κεφάλαια κατά τη διάρκεια αυτών των 60 ημερών και μετά το μισό θα δοθεί μπροστά και μετά βλέπουμε ακριβώς το πώς θα γίνει. Ο κύριος Μάριος Ευθυμιόπουλος θα με βοηθήσει στη συνέχεια της συζήτησης, καθηγητής Διεθνούς Ασφάλειας και Στρατηγικής και επικεφαλής στο Think Tank Strategy International. Τον ευχαριστώ πολύ που είναι κοντά μας. Καλό μεσημέρι. Γεια σας, κύριε Ευθυμιόπουλο.
1: Καλό μεσημέρι. Γεια σας. Ευχαριστώ πολύ.
0: Να είστε καλά. Λοιπόν, τη δική σας ανάγνωση για αυτά που έχουμε μέχρι στιγμής και το τι ακριβώς περιμένουμε για την συνέχεια. Τι βλέπετε?
1: Κοιτάξτε, καταρχήν δεν θα βιαζόμουν.
0: Καλά.
1: Για κάποιο λόγο.
0: Επειδή το...
1: για κάποιο λόγο όλοι βιάζονται. Βιάζονται να έρθουν σε συμφωνίες. Πολύ σωστά τα είπατε πριν από μένα, αλλά να σας πω το εξής. Όλα αυτά είναι κάποιες διαδικασίες οι οποίες δεν συμφωνούνται έτσι απλά. Δηλαδή, τώρα που σας άκουγα που λέγατε πριν μου δώσω το λόγο ότι θα απελευθερώσουν 24 δισεκατομμύρια τα οποία θα δώσουν τα μισά μπροστά και μετά τα μισά υπόλοιπα πίσω. Ξέρετε πώς μου ακούγεται όταν κάποιος δεν έχει πάει στην περιοχή εκεί πέρα να καταλάβει
0: δεν
1: τι γίνεται.
0: Δεν έχει καταλάβει τι γίνεται, ναι.
1: Ναι, ναι. Μάλλον δεν κατανοούμε τι πάει να γίνει και μάλλον δεν θα γίνουν αυτά τα πράγματα έτσι όπως τα λένε, προφανέστατα. Και θα σας πω το εξής. Να σας πω τα εξής.
0: Δηλαδή, σε αυτό που υπάρχει συμφωνία και διάβασα, για τα 24 δις.
1: Όχι,
0: σαφώς για τη συμφωνία μιλάμε. Εγώ τη συμφωνία μεταφέρω, δεν είπα ότι είναι για μένα το σχολείο. Εσείς που βλέπετε, δηλαδή από αυτή την ανάγνωση, εσείς που ξέρετε την περιοχή, που ξέρετε την κοινωνία, τι καταλάβατε, τι φανταστήκατε ότι ως πρώτη αντίδραση.
1: Να σας πω το εξής, κάτι το οποίο το λέω και συνέχεια και στην τηλεόραση και στο ραδιόφωνο. Το Ιράν είναι μια χώρα 100 εκατομμυρίων ανθρώπων. Ωραία. Η πλειονότητά τους είναι νέοι άνθρωποι. Και αυτό σημαντικό στοιχείο.
0: Ναι.
1: Δεύτερον, η πλειονότητά τους είναι, αν εξαιρέσετε αυτά τα θρησκευτικά και τα εξτρεμιστικά,
0: ναι,
1: τα οποία τα έχουν βάλει στα βιβλία τους και στα χαρτιά τους και πολύ καιρό, είναι μια πάρα πολύ άρτια, σπουδαγμένη χώρα, την οποία η νεολαία αναζητά μια λύση σύνδεσης με τον υπόλοιπο δυτικό πολιτισμό, να το πω, παγκόσμια οικονομία, να το πω. Πάρ' το όπως θέλετε, γιατί είναι και ξανατολές και εκτής μας. Λοιπόν, η κατάσταση λοιπόν έχει ως εξής. Και το είχα πει και χρειάζεται λίγο προσοχή για να κατανοήσουμε ορισμένα πράγματα. Εάν ανοιχτεί πλήρως η αγορά του Ιράν αυτή τη στιγμή σε σχέση με τη Δύση, είναι κάτι το οποίο οι αραβικές χώρες του κόλπου δεν θα συμφωνήσουν στο 100% για τον απλό λόγο ότι αλλάζει άρδιν η αγορά, η τοπική της περιοχής. Τι θέλω να πω. Με όλους αυτούς τους πολέμους που γίνονται από το 1980-90 και μετέπειτα, οι χώρες του αραβικού κόλπου αναδύθηκαν, αναβίωσαν την περιοχή και φτιάξανε ένα διαμετακομιστικό κόμβο. Εάν ανοίξει η αγορά του Ιράν πλήρως, τότε τα πράγματα αρχίζουν και γίνονται διαφορετικά. Και εδώ λοιπόν υπάρχει το άλλο εμπόδιο. Ερώτησης. Με αυτό το καθεστώς ή το επόμενο καθεστώς. Φαίνεται ότι το υπάρχον καθεστώς συζητάει για έναν και μόνο λόγο, ότι θέλουν να δείξουν ότι είναι ικανοί πολιτικά να κερδίσουν το momentum της πολιτικής επικοινωνίας. Γιατί όντως αεράμινα στρατός δεν έχει,
0: ναι,
1: όντως ναυτικό δεν έχει, οι φρουροί της επανάστασης έχουν ανέχουν με χαμηλή τεχνολογία και κάνουν μια πολιτική κρίση. Και το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν ακόμα εξακολουθεί. Και ενώ εσείς στην προηγούμενη συνέντευξη καλύψατε από ό,τι κατάλαβα τα στενά του Ορμούζ, να σας πω ότι ίσως το πιο σημαντικό κομμάτι είναι το πυρηνικό κομμάτι.
0: Είναι το πυρηνικό.
1: Και να σας εξηγήσω γιατί. Εάν το πυρηνικό κομμάτι δεν αποδοθεί.
0: Δεν καλύψαμε τα στενά του Ορμούζ. Είπαμε με τον κύριο Κερίδη νωρίτερα ότι στη συμφωνία φαίνεται μάλλον πως αυτή η συμφωνία έχει περισσότερα στοιχεία για τα στενά του Ορμούζ παρά για το πυρηνικό πρόγραμμα. Το πυρηνικό πρόγραμμα είναι.
1: Βεβαίως.
0: Ελάτε να το ξαναζητήσουμε σε 60 μέρες.
1: Μπράβο. Λοιπόν, να τα βάλουμε όλα σε μια τάξη.
0: Ναι, ναι.
1: Τα ασθενά, τα πυρηνικά, το πυρηνικό πρόγραμμα είναι κάτι το οποίο συζητιέται πέραν των 15 χρόνων.
0: Ναι.
1: Εντάξει. Αποσύρθηκε η Αμερική, αποσύρθηκε το Ιράν, από τον ΟΗΕ και το καθεξής. Εδώ πρέπει να παίξει ρόλο ο ΟΗΕ εν τέλει για το πυρηνικό πρόγραμμα, γιατί το πυρηνικό πρόγραμμα πρέπει να σταματήσει, πρέπει να αποδοθεί προς τις ΗΠΑ και την ατομική ενέργεια του ΟΗΕ. Και εκεί είναι το πρώτο κλειδί που ανοίγει αυτά τα μισά λεφτά ή ολόκληρα τα λεφτά και επενδύσεις για να ξαναφτιαχτούν οι υποδομές, ελεγχόμενες όμως από δυτικό άξονα.
0: Ναι.
1: Η ερώτηση είναι, είναι Βρετανικός, είναι Αμερικανικός, είναι Ολλανδικός, είναι Γαλλικός, είναι Γερμανικός, τι είναι? Το δεύτερο είναι τα στενά του Ορμούζ. Και τα στενά του Ορμούζ, αυτό που λέω και τηλεοπτικά και επιμένω σε αυτό, είναι ότι έπρεπε να είχαμε καταλάβει εξ αρχής ότι όταν μπήκε στον Παναμά και πήρε τον Παναμά η Αμερική και δείτε τι έγινε, έχει όχι μόνο πλήρη έλεγχο αλλά πλήρη γνώση των προϊόντων τα οποία περνάνε από εκεί. Άρα λοιπόν στα στενά του Ορμούς, το οποίο προέκυψε προφανώς ή θα προέκυπτε,
0: ναι,
1: με μια εμπλοκή της Αμερικής προς το Ιράν, βρήκε την ευκαιρία να πει ότι εγώ θέλω να κάνω μια διεθνή συμφωνία για το Ορμούς, με το οποίο όμως να εμπλέκω και την Αμερική μέσα για να έχει να κερδίσει. Μάλιστα χθες, την ώρα που έλεγε ότι θα βομβαρδίσει το Ιράν και μετά το γύρισε, υπήρχε και μυστική συνεργασία μεταξύ Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων και Ιράν, και μάλιστα στην ανακοίνωση αργότερα το απόγευμα του Τραμπ δεν αναφέρει μόνο αυτά που λέγανε τα τηλεοπτικά μέσα στην Ελλάδα, αλλά λέγανε επίσης ότι θα έχουν εμπλοκή θετική για τα στενά του Ορμούς και η Σαουδική Αραβία και το Ομάν και τα Εμμυράτα και η Αμερική και το Ιράν. Άρα αυτό μου φαίνεται σε μια διεθνή συμφωνία.
0: Ναι.
1: Αν αυτή η συμφωνία επιτευχθεί, μετά θα πάει παραπέρα, το οποίο είναι στα στενά του Μάλακα. Αν το πάμε ακόμα πιο ανατολικά, ήταν η συμφωνία που κάνανε με τους Κινέζους για τα στενά της Ταϊβάν, τα οποία όσο γίνεται ο πόλεμος με το Ιράν, η Κίνα προσπάθησε να ελέγξει τα στενά της Ταϊβάν.
0: Σωστά.
1: Έχουν γίνει διάφορα περίεργα εκείνη τον καιρό, αλλά οι Αμερικανοί θα βρούνε τη φόρμουλα για να λένε, κάνω τη φόρμουλα 4-1, παραδείγματος χάρη, θα το τροποιήσουν κάπως, ας πούμε, για να μπορούν να έχουν έλεγχο των προϊόντων τα οποία έρχονται στην Αμερική και να μπορέσει να εξελίξει την πολιτική του λέγοντας ότι όποιο προϊόν πάει κατευθείαν στην Αμερική δεν φορολογείται.
0: Ναι, βέβαια.
1: Θα έχει μειωμένο κόστος και ούτω καθεξής.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Άρα
0: ναι,
1: λοιπόν,
0: ναι,
1: και το Ορμούς έχει μια σημαντικότητα, το οποίο σημαίνει ότι αυτό που λένε οι πλειοκτήτες ότι πληρώναν ούτως ή άλλως τα σήματα, ας πούμε, για να, το αντίστοιχο των οβολών τους, ας πούμε, για να περάσουν, τώρα τον πληρώνουν και λίγο παραπάνω για να έχει και μια ηρεμία.
0: Μάλιστα.
1: Και μια αρτιότητα, ας πούμε, στη θάλασσα. Το βασικό όμως το ερώτημα, και εδώ πέρα να σταματήσω, είναι το εξής. Το καθεστώς αυτό, ενώ σου κερδίζει πολιτικό χρόνο αυτή τη στιγμή και είναι σίγουρο ότι θα παίξει στην τηλεόραση και μετά θα βγαίνουμε στην τηλεόραση και στα ραδιόφωνο και λέμε ποιος κέρδισε, το Ιράν, η Αμερική, το Ισραήλ, ποιος κέρδισε. Θα μείνει αυτό το καθεστώς? Και να σας πω γιατί το λέω. Είμαι της άποψης ότι το Ισραήλ θα συνεχίσει να κάνει τις πολιτικές του εξολόθρευσης του καθεστώτος, είτε με τη μία συμφωνία είτε με την άλλη. Μπορεί να μην το κάνει σε μία μέρα, μπορεί να μην το κάνει σε 6 μήνες, αλλά θα δείτε, και μακάρι να κάνω λάθος με την έννοια ότι υποτίθεται ότι θα τερματιστεί, ας πούμε, το άμεσο του πολέμου, θα βλέπετε κάπου κάπου κάποιες δολοφονίες σε ανύποπτο χρόνο.
0: Μάλιστα.
1: Καθεστωτικών του Ιράν.
0: Καθεστωτικών, λοιπόν, ναι, ναι, ναι.
1: Καθεστωτικών του Ιράν. Γιατί έχουν αποφασίσει ότι το καθεστώς θα φύγει. Είτε με Αμερικανούς είτε χωρίς Αμερικανούς θα φύγει. Και αυτό το κάνουν ήδη. Δηλαδή, βλέπετε τι κάνουν με μια επίσημη επίθεση και τι γίνεται κάτω
0: και
1: από το
0: τραπέζι. Και τι γίνεται, σωστά. Λοιπόν, θα μείνουμε εδώ. Θα σας ευχαριστήσω πολύ, κύριε Θημιόπουλε, για την τοποθέτηση.
1: Να είστε καλά. Σας ευχαριστώ και εγώ.
0: Να είστε καλά. Καλό μεσημέρι, θα σας ευχηθώ. Καθηγητής Διεθνούς Ασφάλειας και Στρατηγικής και επικεφαλής του Strategy International Think Tank, ο κύριος Μάριος Θημιόπουλος ήταν, κυρίες και κύριοι. Νομίζω ότι έδωσε διαφορετικά δεδομένα σε αυτό το οποίο συζητάμε και το τι βλέπουμε σε επίπεδο συμφωνίας. Ούτως ή άλλως, ενδεχομένως να πρέπει να κρατήσουμε αυτές τις 60 ημέρες. Είναι δεδομένο ότι αυτές οι 60 ημέρες θα είναι κρίσιμες στην αποκωδικοποίηση του τι πραγματικά μπορεί να γίνει, βλέποντας και το αν μπορούν τα συμφέροντα των δύο πλευρών να βρουν κάπου την χρυσή τομή. Διαφημίσεις, σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα. Μείνετε εδώ κυρίες και κύριοι. Παραπολιτικά 90,1. Μείνετε συντονισμένοι. Φόκους στα όσα συμβαίνουν τις τελευταίες ώρες στην Μέση Ανατολή. Είμαστε για περισσότερες από 100 μέρες αυτή η κρίση μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν. Μια κρίση που είναι στο επίκεντρο της διεθνούς ανησυχίας, με πολύ έντονο το φόβο της γενικευμένης ανάφλεξης στην Μέση Ανατολή. Αυτά συζητάμε, το περιεχόμενο αυτής της νέας συμφωνίας. Διαφημίσεις, σε πολύ λίγο είμαστε και πάλι μαζί.
2: Παραπολιτικά 90,1. Σε ποιον λέγεται παρακαλώ?
3: Ναι, από το 35 καλό. Δεν βρίσκουμε το τηλεκοντρόλ του κλιματιστικού.
2: Και δεν χαίρεστε. Ευκαιρία για φυσική δροσούλα.
3: Μα έχει 45 βαθμούς. Τι μου λέτε?
2: Εντάξει, εντάξει, σας το φέρνω. Αχ. Η Alpha Bank έχει καλύτερη λύση για να μειώσετε το ενεργειακό κόστος της επιχείρησής σας. Με το πρόγραμμα Χρηματοδότηση Ενεργειακής Εξοικονόμησης για Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις, επενδύετε σε φωτοβολταϊκά με χρηματοδότηση έως 80% και υποφελείστε από τη μεγαλύτερη ενεργειακή αυτονομία. Μάθετε περισσότερα στο alpha.gr.
4: Διαβάστε στα Παραπολιτικά το Σάββατο 13 Ιουνίου 6 στοιχήματα στην κάλπη. Γιατί η ψήφος περνά από την τσέπη μας. Πώς θα διαχειριστεί το Μαξίμου την ακρίβεια, το στεγαστικό ζήτημα, τους φόρους, το ιδιωτικό χρέος, την αύξηση της παραγωγικότητας και τα κρατικά φέσια. Η δύσκολη εξίσωση για την κυβέρνηση για να κερδίσει την τρίτη θητεία και η λύση που θα κρίνει πολλά. Η μάχη με τις τιμές σε αγαθά, καύσιμα και ενίκεια, το μεγαλύτερο και πιο σκληρό αγκάθι. Πανελλαδικές εξετάσεις 2026. Πώς θα διαμορφωθούν οι φετινές βάσεις για τα ΑΕΗ, εκτιμήσεις για τον πύχη εισαγωγή στα ανώτατα ιδρύματα, τι προβλέπει ο πρόεδρος της ΟΕΦΕ στα παραπολιτικά, ο νέος οδικός χάρτης της Νέας Δημοκρατίας προς τις εκλογές, όλος ο σχεδιασμός του Κωνσταντίνου Κυρανάκη, τα θέλω του Μητσοτάκη στην πρώτη συνάντηση και οι άμεσες κινήσεις για τη γαλάζια αντεπίθεση. Στόχος μου είναι να μεταδώσουμε αισιοδοξία και να αποβάλουμε την ιτοπάθεια. Τα μεγάλα φάουλ του Αντώνη Σαμαρά, πώς αναλύονται τα τελευταία δημοσκοπικά δεδομένα και ποιες θα είναι οι ανακατατάξεις που θα επιφέρουν στην αντιπολίτευση. Πολιτικός καφές, επιπολαιότητες, γιατί ο κίνδυνος της ακυβερνησίας είναι ορατός, παρασκήνια, οι πολεοδομίες και η εμπλοκή του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας στην υπόθεση, στηρίξεις, ποια κόμματα έχουν την ευλογία του Αγίου Όρους, τα πρόσωπα κλειδιά που κινούν τα νήματα, Νίκος Παπάς, συμφωνία άμεσα με τον Τσίπρα, τι λέει για τις κρίσιμες εξελίξεις στο ΣΥΡΙΖΑ, Μάριος Θεμιστοκλέους, ο υγειονομικός χάρτης δεν θα κλείσει νοσοκομεία, οι μεγάλες αλλαγές και τα επόμενα βήματα, Μουντιάλ. Ποιες hot κυρίες βάζουν φωτιές στις εξέδρες. Κατερίνα Λιόλιου. Είμαι ευγνώμων. Όλα τα όνειρά μου βγήκαν αληθινά. Το Σάββατο στα Παραπολιτικά.
5: Αυτός είναι ο ήχος του καλοκαιριού. Και αυτός είναι ο ήχος ενός αξέχαστου θεάματος, όπως μόνο το Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου προσφέρει εδώ και δεκαετίες. Και φέτος το καλοκαίρι, η Mastercard και η Εθνική Τράπεζα σου κρατούν θέση για μια μοναδική εμπειρία. Χρησιμοποίησε τις πιστωτικές κάρτες Mastercard της Εθνικής Τράπεζας στις καθημερινές σου συναλλαγές και διεκδίκησε 110 VIP διπλές προσκλήσεις. Γιατί υπάρχουν καλοκαίρια που δεν ξεχνιούνται ποτέ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο mbg.gr.
6: Και πάμε τώρα στον καιρό μέσα στο σπίτι σας. Στο σαλόνι προβλέπεται αποπνικτική ατμόσφαιρα με αυξημένες πιθανότητες εκνευρισμού. Στο υπνοδωμάτιο θερμοκρασίες που δεν θα αφήσουν κανένα να κοιμηθεί. Και στην κουζίνα προβλέπεται πλήρης άπνοια με τον υδράργυρο κολλημένο στους 35 βαθμούς. Ενώ θα αγγίξει και τους 40 κατά τη διάρκεια της μαγειρικής. Πώς θα αλλάξει το κλίμα? Μπείτε στα public και βρείτε τα σωστά κλιματιστικά με λύσεις δροσερού και καθαρού αέρα για κάθε σπίτι με δώρο την εγκατάσταση. Άτοκες δόσεις και ανακύκλωση. Public. Κλίμα για όλους.
7: Όταν κοιτάς από ψηλά,
8: ο Κώστας Χατζής στο νέο Κηποθέατρο Ζαπίου, Κυριακή 28 Ιουνίου. Τραγούδια που σημάδεψαν μια ολόκληρη εποχή σε μια μοναδική καλοκαιρινή συναυλία. Κώστας Χατζής και Δανιέλα Χατζή. Δύο γενιές ενωμένες με τη μουσική.
7: Μαζί ψηλά,
8: ο Κώστας Χατζής, Κυριακή 28 Ιουνίου, στο νέο Κηποθέατρο Ζαπίου.
9: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το έως τις 30 Ιουνίου και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
10: Σεφ, έτοιμος για blind tasting?
11: Οι γευστικοί μου κάλικες δεν λαθεύουν ποτέ. Κοτόπουλο με αβοκάντο και ανανά, Μεξικό. Μοσχάρι μπουργκινιόν, Γαλλία. Μπακαλιάρος με επίγευση μπύρας, Αγγλία.
10: Τρελόσερι.
12: Με στοίχημα σερί, το παιχνίδι προβλέψεων που διεκδικείς έως 1 εκατομμύριο ευρώ και πολλά ακόμη πλούσια έπαθλα, η στιγμή είναι μόνο παγκόσμιο. Στοίχημα. Η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
13: Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί ο Τηλέμαχος Αντωρινέος.

0: Επανήλθαμε κυρίες και κύριοι μετά το σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα. Φόκους στα όσα συμβαίνουν τις τελευταίες ώρες στη Μέση Ανατολή κάνουμε σήμερα. Βλέπουμε τι γίνεται σε διπλωματικό επίπεδο. Θα πάμε και στις στρατιωτικές ισορροπίες. Να δούμε τη συμφωνία των αποφάσεων που λαμβάνονται σε αυτή την περίοδο, στην περίοδο κρίσης που έχουμε. Θυμίζουμε πως έχουμε την ευνηδιαστική ακύρωση των στρατιωτικών επιχειρήσεων από την αμερικανική πλευρά και τα νέα δεδομένα που έχουν δημιουργηθεί με αυτήν την απόφαση, την ύπαρξη ενός εγγράφου, ένα μνημόνιο, μία πρόταση 14 σημείων, θα μας βοηθήσει να κατανοήσουμε το τι συμβαίνει ιδιαίτερα σε στρατιωτικό επίπεδο. Ο κύριος Κώστας Ιατρίδης, αμυντικός αναλυτής και πτέραρχος αναποστρατεία, είναι στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής. Τον ευχαριστώ πολύ. Γεια σας. Καλό μεσημέρι, κύριε Ιατρίδη.
1: Καλό μεσημέρι, κύριε Δαρακή, και εγώ ευχαριστώ για την πρόσκληση.
0: Να είστε καλά. Λοιπόν, να δούμε το τι περιμένουμε. Δεν ξέρω αν αυτή η ακύρωση ενός νέου ενδεχομένου χτυπήματος δείχνει πιο πολύ ότι βρισκόμαστε πραγματικά μπροστά σε μια ιστορική συμφωνία.
1: Αυτό μένει να το δούμε, διότι ακούσαμε πολλές φορές, κυρία Ζαρακέλη.
0: Δεν έχει τ' άδικο.
1: Το άκουσα όλο τον κύριο Τραμπ να μιλάει συνέχεια ότι βρισκόμαστε κοντά στη συμφωνία και η συμφωνία να μην υπάρχει.
0: Ναι.
1: Ίσως αυτή τη φορά να είναι κάπως διαφορετικά τα πράγματα. Όλοι προσδοκούμε το καλύτερο και βεβαίως αν οι πληροφορίες αυτές επιβεβαιωθούν. Εγώ θα έλεγα ότι δεν μιλάμε για μια διπλωματική συμφωνία, αλλά για μια εξέλιξη που μπορεί να επηρεάσει και θα είναι θετικό αυτό ναι. Στις τιμές της ενέργειας, θα ανοίξει ναι. Στενά το ορμό.
0: Ήδη φαίνεται πως υπάρχει.
1: Έτσι. Και συνολικά θα υπάρχει μια ισορροπία, θα λέγαμε, στη Μέση Ανατολή. Όμως, το μεγάλο ερώτημα είναι το εξής. Βρισκόμαστε σε μια πραγματική στροφή της ιστορίας, κυρία Ζαρακέλη, με μια αισιόδοξη από πλευρά Τραμπ τουλάχιστον, γιατί μέχρι στιγμή το Ιράν δεν έχει επιβεβαιώσει αν δέχεται ή δεν δέχεται.
0: Εγώ εκεί θα σας πήγαινα, κύριε Ιατρίδη, αυτή είναι σημαντική, σαφώς είναι, αλλά είναι πραγματική η ενδεχόμενη δέσμευση του Ιράν για την μη απόκτηση πυρηνικών όπλων? Πόσο εύκολο είναι αυτό να το δούμε να εξελίσσεται στην πράξη, για παράδειγμα?
1: Εντάξει, αυτό είναι πάρα πολύ δύσκολο.
0: Βέβαια.
1: Διότι αυτή τη στιγμή θα μιλάμε για μια εκεχηρία όπου εκεί θα συζητηθεί 60 ημερών, όπως λέγεται σύμφωνα με το αξιός, όπου εκεί θα συζητηθεί το φλέγον θέμα.
0: Ναι.
1: Υπάρχει όμως και ένα άλλο ερώτημα. Διότι οι πληροφορίες λένε ότι αυτή η συμφωνία που έχει αποφασιστεί με το Κατάρ, με το Πακιστάν και με τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα μέσω του Τραμπ και του Ιράν, δεν ήταν ενήμερος ο κύριος Νετανιάχου. Και το ερώτημα είναι πώς θα αντιδράσει ο κύριος Νετανιάχου. Θα δεχτεί μια τέτοια συμφωνία? Άρα τα ερωτήματα είναι πάρα πολλά και ας κάνουμε λιγάκι υπομονή να περιμένουμε και να δούμε και την απάντηση του Ιράν. Και τι θα γίνει με το πυρηνικό πρόγραμμα? Θα συνεχιστεί κατά τη διάρκεια των 60 ημερών? Θα συμφωνήσουν σε αυτά που θέλει η Αμερική ή θα υπάρξει ένα συμβιβασμό? Και πώς θα το παρουσιάσει ο κύριος Τραμπ, γιατί θέλει ένα αφήγημα νίκης? Πώς θα πεμπλακεί? Τι θα πει στον κόσμο?
0: Να ρωτήσω
1: ότι
0: κάτι.
1: Ένα πόλεμο χωρίς να πετύχει.
0: Χωρίς να κάνω τι?
1: Γιατί οι στόχοι, κυρία Ζαρακέλη, δεν έχουν επιτευχθεί αυτούς που έθεσε.
0: Όχι, όχι. Μα και ειδικά στο θέμα των στενών του Ορμούς.
1: Έτσι.
0: Τουλάχιστον όπως περιγράφονται συμφωνία, φαίνεται πως ξαναγυρνάμε πραγματικά πριν απ' όλα.
1: Μα τα στενά του Ορμούς ήταν ανοιχτά πριν τον πόλεμο και τώρα γίνεται μεγάλη συζήτηση, θα έλεγα, τη δική μου εκτίμηση, όχι τόσο για τα πυρηνικά, δεν τον ενδιαφέρει τόσο πολύ τον Τραμπ, τον ενδιαφέρει περισσότερο τον Νετανιάχου, αλλά όμως ενδιαφέρει το άνοιγμα των στενών, τα οποία είναι κλειστά αυτή τη στιγμή και έχουμε όλα αυτά τα οποία
0: συνέβαινε
1: στην έπαιξη της βάρος της οικονομίας.
0: Να σας ρωτήσω το εξής. Αυτό το πλήγμα, το ενδεχόμενο πλήγμα στο νησί Χαρκ πριν την ακύρωσή του κτλ. Είναι ισχυρός αντίβαρο πίεσης για την ύπαρξη μιας συμφωνίας, για να μπει το Ιράν στο δρόμο να δεχθεί μια συμφωνία?
1: Γιατί το είχε πει, είχε απειλήσει μια τακτική του κυρίου Τραμπ να αυξάνει την απειλή προκειμένου να αναγκάσει τον αντίπαλο για να καθίσουν στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων.
0: Ναι.
1: Το Ιράν όμως δεν είναι από αυτούς τους αντιπάλους. Δεν είναι ούτε Βενεζουέλα, ούτε Γροιλανδία, ούτε καμιά άλλη χώρα. Και έχει υποδείξει ότι είναι ανθεκτικό. Ναι. Έχει ακόμη τον τρόπο να αντιδράσει. Διότι μια επιχείρηση στο νησί Χαρκ, όπου εκεί είναι ο ενεργειακός κόμβος του Ιράν, έτσι, δεν είναι τόσο εύκολη. μπορεί να έχει τα μέσα να την πραγματοποιήσει. Από εκεί και πέρα όμως, από ό,τι λένε οι πληροφορίες, έχει ναρκοθετήσει όλα τα παράλια. Έχει μεταφέρει οπλικά συστήματα, αλλά και από τις απέναντι ακτές έχει πυράβλους, κρούς ή ακόμη και μη επανδρομένα. Άρα, αν το επιχειρήσει ο κύριος Τραμπή, αν το επιχειρούσε να λέγαμε, τότε θα είχε υποστεί και απώλειες. Θα το άντεχε να πηγαίνουν 130 με φέρετρα στην Αμερική. Τι θα έλεγε. Επομένως, θεωρώ ότι περισσότερο μία απειλή στο πλαίσιο της πίεσης.
0: Είναι παραπραγματική απειλή.
1: Παραπραγματικότητα. Όχι ότι δεν έχει τη δυνατότητα. Μπορεί να το κάνει, αλλά δεν θα γίνει χωρίς κόστος.
0: Ναι. Και προχωρώντας στη συζήτηση, η λογική λέει πως αυτή τη στιγμή το κόστος είναι πολύ μεγαλύτερο από την ωφέλεια που ενδεχομένως θα είχε.
1: Σωστό. Γιατί το πρώτο πράγμα που θα έκανε το Ιράν, πέραν ότι θα χτυπούσε τις αμερικανικές δυνάμεις στο ΧΑΡΤ και για πόσο καιρό θα μπορούσαν να κρατήσουν εκεί οι δυνάμεις. Δεύτερον, έχει τη δυνατότητα με πυράβλους να πλήξει ενεργειακές εγκαταστάσεις σε όλη την περιοχή. Και στο Κατάρ και στα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα και στο Μπαχρέιν ή ακόμη και στη Σαουδική Αραβία, όπως είδαμε στο παρελθόν. Και βεβαίως θα έκλεινε τελείως τα στενά. Για πόσο καιρό ακόμη, όταν τα αποθέματα, όπως λένε και οι ειδικοί, αρχίζουν σιγά σιγά και τελειώνουν.
0: Ναι. Ως μεγαλύτερο αγκάθι. Από αυτά που βλέπουμε και συμφωνία, από αυτά που παρακολουθούμε να συμβαίνουν, ως μεγαλύτερο αγκάθι, φαντάζομαι τα πυρηνικά θα μου απαντήσετε, κυρία Τρίδη. Ποιο θεωρείτε όμως, ποιο πιστεύετε ότι είναι το μεγαλύτερο?
1: Εγώ θεωρώ, και το έχω πει, κυρία Ζαρακέλη, είναι το θέμα το ποιος θα ελέγχει τα στενά και την ενέργεια. Αυτός ήταν ο αρχικός στόχος του κυρίου Τραμπ. Με ένα μάτι στραμμένο πέραν από το Ιράν προς την Κίνα. Το πώς θα φέρει σε δύσκολη θέση την Κίνα να της δημιουργήσει πρόβλημα, γιατί είναι ο κύριος ανταγωνιστής, ο οικονομικός. Άρα για μένα το διακύβημα ήταν ποιος θα ελέγχει τα στενά. Και βεβαίως το ερώτημα τώρα που τίθεται, τα στενά θα ανοίξουν, θα δεχτεί δηλαδή το Ιράν χωρίς διόδια? Δεν θα έχει τον έλεγχο το Ιράν? Δεν υπάρχει περίπτωση να δεχτεί το Ιράν να μην έχει τον έλεγχο. Και δεν θα δεχτεί το Ιράν, αυτή είναι η δική μου εκτίμηση, επειδή έχει ανάγκη από οικονομία, να πάρει κεφάλαια, να τα αποδεσμεύσει και να άρουν οι Αμερικάνοι τις κυρώσεις άμεσα και όχι να περιμένουν πρώτα να δει αν το Ιράν συμμορφωθεί ή όχι. Για να αποδεσμεύσουν κάποια κεφάλαια,
0: λοιπόν,
1: ή να άρουν τις κυρώσεις.
0: Το θέμα αυτό, δεν υπάρχει συμφωνία, δηλαδή δεν λέει συμφωνία μέσα για το ποιος θα εκμεταλλεύεται τα στενά. Η άρση κυρώσεων υπάρχει συγκεκριμένη.
1: Αυτά βέβαια θα συζητηθούν μετά την κυκλοφορία των 60 ημερών.
0: Πείτε μου το εξής, τελευταίο ερώτημα, κύριε Γιατρίδη. Βλέπετε ότι μπροστά μας έχουμε μια συμφωνία η οποία κινδυνεύει να καταρρεύσει πριν καν ξεκινήσει η εφαρμογή της, ή έχουμε ένα πρώτο βήμα που μπορεί να οδηγήσει σε περαιτέρω συζητήσεις και εν τέλει μετά από 60 μέρες ενδεχομένως αποκλιμάκωση?
1: Εγώ πιστεύω ότι η συμφωνία δεν θα κρατήσει πολύ, διότι το πρόβλημα και των δύο είναι η έλλειψη εμπιστοσύνης και ότι και οι δύο θέλουν ένα αφήγημα νίκη. Εάν δεν υπάρξει, για να υπάρξει μια σωστή και πραγματική συμφωνία, θα πρέπει να υπάρξουν συμβιβασμοί εκατέρωθεν και να σεβαστεί ο ένας.
0: Και να είναι ξεκάθαρος ο νικητής και ο χαμένος, λέτε, κύριε Γιατρίδη.
1: Ο Τραμπ, αν δεν ήταν ο Νετανιάχου και το Ισραήλ, δεν είχε πρόβλημα. Θα μπορούσε να παρουσιάσει μια νίκη, ότι κοιτάξτε, δείτε, εμείς καταστρέψαμε το Ιράν, το αναγκάσαμε, άνοιξε τα στενά. Ωραία, του δώσαμε και αυτά, αλλά εμείς νικήσαμε.
0: Ναι.
1: Αυτή τη στιγμή είναι ο Νετανιάχου. Ο Νετανιάχου έχει και αυτός εσωτερικά προβλήματα. Νομίζω το Σεπτέμβριο έχει εκλογές.
0: Ναι,
1: τα πράγματα δεν πάνε καλά.
0: Ναι.
1: Σε ό,τι αφορά τη συνέχιση του πολέμου, υπάρχει μια κούραση. Γι' αυτό λέω, ας είμαστε λιγάκι επιφυλακτικοί, ναι, να το βλέπουμε θετικά, μήπως υπάρχει συμφωνία. Υπάρχουν, αν θέλετε, κάποιες προϋποθέσεις αυτή τη στιγμή για να έχουμε μια συμφωνία. Όμως, εάν δεν υπάρξουν κάποιοι όροι και προϋποθέσεις ή ο σεβασμός εκατέρωθεν ή συμβιβασμός εκατέρωθεν, εγώ νομίζω ότι θα έχουμε μια πάλι από τα ίδια.
0: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την συζήτησή μας, τις πληροφορίες και το σχολιασμό. Καλό μεσημέρι. Αμυντικός αναλυτής, πτέρυγος αποστρατεία, ο κύριος Κώστας Ιατρίδης ήταν, κυρίες και κύριοι, κοντά μας. Λοιπόν, έχουμε αυτή τη συμφωνία και όλες τις εξελίξεις αυτές που μας υπενθυμίζουν για μία ακόμη φορά το πόσο εύθραυστο είναι όλο αυτό, πόσο εύθραυστη είναι η διεθνή σταθερότητα και πόσο άμεσα οι γεωπολιτικές εξελίξεις επηρεάζουν την καθημερινή.
2: Ξέρουμε. Όλα ακριβένουν. Όμως εμείς στο Generation κεράσαμε έναν καφέ τον προμηθευτή μας, πλησιάσαμε τον υπεύθυνο αποθήκης που το γνωρίσαμε σε ένα πάρτι, πήραμε και τον εμπορικό διευθυντή ένα τηλέφωνο που του αρέσουν τα καλά deals και τα σουβλάκια, μιλήσαμε με τον οδηγό που είναι φύλαφλος του Πανετολικού και του αρέσουν τα γρινιώτικα μπακλαβαδάκια, και έτσι καταφέραμε να έχουμε τις καλύτερες τιμές της αγοράς χωρίς να μειώσουμε την ποιότητα. Ανδρικά και γυναικεία jeans από 20 έως 35 ευρώ, t-shirt από 7 ευρώ και outfit από 30 ευρώ. Έλα, πριν το ψηλιαστούνε κι άλλοι. Generation, Παπαστράτου 8, Αγρίνιο.
3: Η μάνα μου με ζάλισε. Κρίση έχουμε, σκέψου πρακτικά. Η γυναίκα μου με έπριξε. Αγάπη μου, πώς θα ζήσουμε, σκέψου πρακτικά. Αφήστε με στην ησυχία μου επιτέλους. Εγώ σκέφτομαι πράκτικα, γιατί προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις για το σπίτι. Έπιπλα, υλικά, φωτιστικά, είδη δώρων και ό,τι μπορείς να φανταστείς στις καλύτερες τιμές. Στο πράκτικα βρήκα και είδη εξοχής και αλληλείας. Εργαλεία για τα μαστορέματά μου και αξεσουάρ για το αυτοκίνητο. Τώρα η μάνα μου με καμαρώνει. Η γυναίκα μου έρχεται μαζί μου στο πράκτικα.
4: Πράκτικα, με 40.000 είδη για το σπίτι, όλοι ψωνίζουν και όλοι κερδίζουν. Στο κόμβο Αγίου Δημητρίου, στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-58-240.
3: Σκέψου, πράκτικα.
5: Με το πάτημα ενός κουμπιού φτάνεις εύκολα στον προορισμό σου. Με την τεχνολογία και την εμπειρία μετακινείσαι άνετα και με ασφάλεια. Για όλα όσα κάνουν την καθημερινότητά σου καλύτερη, εμπιστεύσου τους ειδικούς. Τεχνικό Γραφείο Ανελκυστήρων Γεσούλης Μπέτσικας. 20 ετής εμπειρίας στην εγκατάσταση, συντήρηση, επισκευή και αναβάθμιση από εξειδικευμένους τεχνικούς για όλους τους τύπους ανελκυστήρων. Με υπευθυνότητα, τεχνογνωσία και άμεση ανταπόκριση. Τεχνικό Γραφείο Ανελκυστήρων Γεσούλης Μπέτσικας. Χαριλάου Τρικούπι 34 στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26 41 10 41 44. Φτάνεις πάντα στο προορισμό σου.
6: Πιάστο! Πιάστο ρε Γιώργο, να τελειώνουμε! Σκύψε!
7: Γρήγορα παιδιά, γρήγορα! Ποιος είναι ο κωδικός? Τα κλειδιά πιάσε!
8: Φοβάμαι! Κάτι με ακούμπησε ρε!
6: Αμάν πια ρε Μάρια, εγώ είμαι! Μην ανησυχείς!
7: Τι ήταν αυτό? Άντε γύρισε το κλειδί ρε φίλε!
8: Φοβάμαι!
7: Σταμάτα και εσύ μωρέ! Με τρόμαξε!
6: Να το! Το βρήκα παιδιά!
7: Μπράβο!
5: Game Masters Escape Room. Αδρεναλίνη.
9: Συνεργασία.
5: Μυστήριο. Δράση.
9: Τέσσερα δωμάτια απόδρασης.
5: Ζήσε την απίστευτη εμπειρία του καλύτερου escape room της πόλης.
9: Συνεργάσου με την παρέα σου.
5: Λύσε τους γρίφους. Ανακάλυψε όλα τα κρυμμένα μυστικά.
9: Και βγες από το δωμάτιο όσο πιο γρήγορα μπορείς.
5: Game Masters Escape Room. Ο ιδανικός προορισμός και για παιδικά πάρτι.
7: Στη Δημοτσελίου 3, Αγρίνιο. Για κράτηση κάλεσε στο 26410-47896 και online στο gamemasters.gr.
5: Στις δύσκολες στιγμές χρειάζεσαι κάποιον δίπλα σου που να τα αναλαμβάνει όλα. Στο Γραφείο Τελετών Αποστόλης Πεταρούδας και Φωτεινή Αγγέλη αναλαμβάνουμε όλες τις διαδικασίες τελετών με σεβασμό και αξιοπρέπεια στον ανθρώπινο πόνο, καθώς και επαναπατρισμό σωρού, καύση, εκταφή, μνημόσυνα με 24-ωρη εξυπηρέτηση σε όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό. Γραφείο Τελετών Αποστόλης Πεταρούδας, Φωτεινή Αγγέλη. Υπεύθυνος Γραφείου Αποστόλης Πεταρούδας, Ηρακλήτου 22, Γιαννούζη Αγρινίου. Τηλέφωνα 26410-23-615 και 6977-23-7128. Μαζί σας τα δύσκολα.
10: Η ώρα είναι 2. Αντένα Σταρ στους 103,5. Απολαμβάνεις ραδιόφωνο.
5: Αντένα Σταρ. Το ζωντανό ραδιόφωνο. Ο Antenna Star 103,5 σε απευθεία σύνδεση με τα παραπολιτικά 90,1. Η ώρα είναι 2.

0: Φωτιά ξέσπασε πριν λίγο σε δασική έκθεση στα Μέθανα, πυρκαγιά και στον σκήνο Λουτρακίου. Μεγάλη κινητοποίηση της πυροσβεστικής. Στα 12 ο Μητσοτάκης τι εξήγηλε για το τοπικό εθνικό σύστημα υγείας και το λιμάνι της Ρόδου. Τις διασυνδέσεις με Έλληνες και ξένους τρομοκράτες του Παλαιστίνιου της Χαμάς που συνελήφθη αναζητούν ΕΥΠ αντιτρομοκρατικοί και ξένες υπηρεσίες, όπως αποκαλύπτει η εφημερίδα Παραπολιτικά που κυκλοφορεί σήμερα. Θρήνο στο Αίγιο, σε κλίμα βαθιάς οδύνης σκηδεύτηκαν μητέρα και γιος που βρέθηκαν δολοφονημένοι στο Λόγκο. Απολογείται ο 65χρονος κατηγορούμενος Ιταλός. Σοκ στην Κρήτη, εξέπνευσε παρά τις υπεράνθρωπες προσπάθειες των γιατρών βρέφος 18 μηνών. Γιατί συνελήφθη ο παππούς του. Σκοτσέζοι κοντούς με τη συμφωνία για τη Μέση Ανατολή. Τη μία δηλώνουν αισιόδοξοι συμμετέχοντες στο διάλογο και στη συνέχεια ξεκινούν εχθροπραξίες. Κόκκινος ή πράσινος ο πρωταθλητής της Basket League. Στις 6 το απόγευμα το μεγάλο ντέρμπι Ολυμπιακού Παναθηναϊκού στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας που θα οδηγήσει στη στέψη ενός εκ των δύο ενίων. Αναλυτικό ρεπορτάζ. Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι 2 και 2 πρώτα λεπτά. Είναι Σάββατο 13 Ιουνίου. Ακούτε το ενημερωτικό μαγκαζίνο στα Παραπολιτικά 90,1. Στο τηλεφωνικό κέντρο απαντάει η Διονυσία Μίτσια. Τον ήχο ρυθμίζει ο Χρήστος Μυρίδης. Στην επιμέλεια των ηχητικών στιγμιότυπων ο Φανάσης Αφανασόπουλος. Στην αρχισυνταξία και το μικρόφωνο τηλέμαχος Σαντορινέος. Στη Ρόδο βρίσκεται ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Εξήγηλε νέο νοσοκομείο στη ΓΚΟ και αναβάθμιση του λιμανιού στο νησί των Υποτών. Την ίδια ώρα, ο κομματικός μηχανισμός της Νέας Δημοκρατίας αλπίζει επίθεση με την ατζέντα του νέου Γενικού Γραμματέα του κόμματος Κώστα Κυριανάκη να είναι βαριά και τις κάλπες να απομακρύνονται για μετά το προσεχέ στενόπορο προς την άνοιξη του 2027. Μαζί μας Κώστας Παπαγλιμίτζος, ο οποίος εξασφάλισε τη συνέντευξη με τον νέο Γαλάζιο Γραμματέα, αλλά και για να μας δώσει όλα τα τελευταία νέα από το στρατόπεδο του κυβερνώντος κόμματος. Καλό μεσημέρι, Κώστα.
1: Καλό μεσημέρι, Δηλαδή, και καλό μεσημέρι στο τραπέζι μας. Καλό Σαββατοκύριακο σε όλους. Στη Ρόδο, λοιπόν, βρίσκεται ο Πρωθυπουργός. Συνεχίζει τον κύκλο των περιοδιών του σε όλη την χώρα, τις οποίες, αν κάποιοι εκτιμούν ότι είναι προεκλογικές αυτές οι περιοδίες, ο κ. Μητσοτάκης το διαψεύδει. Στην πραγματικότητα, λέει ότι πρόκειται για ένα μαραθώνιο, ο οποίος θα καταλήξει την άνοιξη του 2027, με τις κάλπες να στείλονται τότε, στο τέλος δηλαδή, τη δεύτερη τετραετία της Νέας Δημοκρατίας, η οποία θα διεκδικήσει και τρίτη τετραετία. Τρεις ανακοινώσεις σήμερα με ενδιαφέρον από τη Ρόδο, από τον Πρωθυπουργό. Η πρώτη, αποκατάσταση και αξιοποίηση του παλαιού νοσοκομείου στην Ρόδο για τις ανάγκες τοπικής κοινωνίας. Η δεύτερη, κατασκευή νέου νοσοκομείου στην ΚΟ με εξασφάλιση χρηματοδότηση 45 εκατομμύρια ευρώ. Πρέπει να σου πω ότι λέμε και επειδή έχω επισκεφτεί αρκετές φορές τον νησιωτικό, το οποίο είναι πραγματικά υπέροχο νησί. Ήταν αυτό που αντιμετώπιζαν κάτοικοι, επισκέπτες, τουρίστες. Λέω ντροπή με τις δομές της υγείας. Ντροπή σε ποιο βαθμό? Στο βαθμό που είναι το νησί του Ιπποκράτη, γνωστό σε όλο τον κόσμο ότι είναι ο πατέρας της ιατρικής, από την Κότα στην οποία είναι εκεί. Δεν έχει μια σύγχρονη δομή. Επιτέλους, λέω εγώ τουλάχιστον, θα την αποκτήσει. Τρίτη ανακοίνωση από τον Πρωθυπουργό είναι ότι προχωρά το master plan για το τουριστικό λιμάνι της Ρόδου για να μειώσει την επέκταση των υποδομών του για καλύτερη αξιοποίηση και για έμφαση στις δυνατότητες υποδοχής κρουαζιέρας. Είχε μια σύσκεψη από τον Πρωθυπουργό για τον τουρισμό στην Ρόδο. Είπε ότι ο τουρισμός στα Δωδεκάνησα αναδεικνύεται ασεκτικός και επένδυση τοπικού φορείς ότι τον μετέτρεψαν σε ναυαρχίδα. Μέσα σε αυτή τη σύσκεψη εκτέφρασε αισιοδοξία για σύντομη επίλυση της σύραξης στο Ιράν. Αυτόματα είπε και ότι ανάγκη να κινηθούμε γρήγορα για τη ζήτηση που είναι μπροστά μας. Δηλαδή, αν με το καλό τελειώσει γρήγορα ή να σύραξει στο Ιράν, αποκατασταθεί η ευκαιρία στα ψυχολογία, αποκατασταθούν όλες οι μεταφορές, εκτιμάται και από το πρωθυπουργικό επιτελείο και από τους φορείς τουρισμού ότι θα έχουμε μια τουριστική έκθεση. Δηλαδή, με αυτά που λέμε τα last minute, τη τελευταία στιγμή τις κρατήσεις. Και αυτό φυσικά θα είναι σίγουρα πολύ καλό για τον τουρισμό, αλλά θα πρέπει να μπορείτε να το διαχειριστεί γρήγορα και αποτελεσματικά. Από εκεί και μετά, μιλώντας σε πολίτες στην Ρόδο, είπε ότι πρώτο χρέος μου είναι να κρατήσω πατρίδα μου ασφαλή. Είπε ότι με το υστέρημα όλων σας έχουμε τις φλαξιόμεγες ένοπλες δυνάμεις που είχε ποτέ η πατρίδα μας. Για να επερώμενες εκλογές, είπε ότι η Νέα Δημοκρατία θα είναι η μόνη που έχει αξιόπιστη πρόταση για την Ελλάδα του 2030. Είπε ότι κάθε μέρα μετράει, εκλογές θα γίνουν την άνοιξη 27 στην ώρα τους. Εμείς, είπε, είμαστε έμπειροι μαραθωνοδρόμοι για να κλείσω αυτό που έλεγα στην αρχή τη κουβέντα μα. Τηλέμαχε. Κάποιοι άλλοι, είπε, έχουν ήδη λαχανιάσει. Εισηγόμαστε στο τελευταίο τη κυβερνητική θητεία, είπε ο Πρωθυπουργό. Τώρα, μαζί φυσικά με τον Πρωθυπουργό, ξεκινάει όλο ο κομματικό μηχανισμό περιοδίε. Ξεκίνησαν προχτέ από την Θεσσαλονίκη, συνεχίζει την εβδομάδα στη Δυτική Ελλάδα στο Αγρίνιο, αμέσω μετά τέλο του μήνα στην Ήπειρο, συγκεκριμένα στα Γιάννενα και σε όλη την Ελλάδα μέχρι το τέλο τη χρονιά. Στόχος μου, είπε ο Κωνσταντίνος Κυριανάκης, αποκλειστική το δήλωση στα Παραπολιτικά, είναι να μεταδώσουμε αισιοδοξία, να αποβάλουμε την υποπάθεια, εφόσον, λέει ο Γενικός Γραμματέας της Νέας Δημοκρατίας, την εφημερίδα μας το αναφέρουμε και τότε στο τηλεφώνη σε όλη την Ελλάδα, θα το καταφέρουμε και σε επίπεδο κοινωνίας.
0: Κώστας Παπαχλημίτσος, κυρίες και κύριοι, στο ρεπορτάζ. Ευχαριστούμε, Κώστα μου. Καλή συνέχεια. Τις αντιδράσεις των κομμάτων, κυρίες και κύριοι, έχει προκαλέσει η πρόταση του Αλέξη Τσίπρα για δωρεάν μετακινήσεις με τα μέσα μαζικής μεταφοράς. Στην εκπομπή Μέγα Σαββατοκύριακο αντιπαρατέθηκαν από τη Νέα Δημοκρατία ο βουλευτής Άγγελος Συρίγος, ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του Πασόκ Παύλος Χριστίδης και από την Ελλάδα στο Αλέξη Τσίπρα η εκπρόσωπος τύπου Θεόνη Κούφο Νικολάκου.
2: Σε σχέση με το δικό μας σύστημα και με τα δικά μας μέσα, έχουμε τιμή 1:20 στο ειστήριο, έχουμε την κάρτα περιορίσεων διαδρομών και κυρίως οι νέοι άνθρωποι έχουν δυνατότητα 50% εκπτώσεως σε όλα αυτά τα πράγματα.
3: Αυτό ήταν μια πρόταση κατά τη γνώμη σας από την πλευρά του κυρίου Τσίπρα για να
2: υπερκεράσει τον κύριο Ανδρουλάκη.
3: Ότι κοντράρονται δηλαδή στο ποιος
2: είπε ο κύριος Ανδρουλάκης μέχρι 24 ετών, εμείς το πήγαμε ένα βήμα παραπέρα.
4: Θυμίζω ότι έχουμε καταθέσει πρόταση, για παράδειγμα, για 24ωρη λειτουργία του μετρό. Απαξιώθηκε από τη μεριά της κυβέρνησης. Συνέχεια
3: έγινε το Σάββατο.
4: Ήρθε η Νέα Δημοκρατία, το έκανε. Εμείς λοιπόν τι λέμε σήμερα, ότι πρέπει να δημιουργήσουμε μια κουλτούρα. Μια κουλτούρα η οποία έχει αναβαθμισμένα μέσα μαζικής μεταφοράς, πολύ περισσότερα σε πολύ καλύτερες συνθήκες. Τα έχουμε τώρα, γιατί άκουσα ότι έχουμε δίκτυα τα οποία τρέχουν κλπ. Τα έχουμε θεωρητικά. Δηλαδή, θεωρητικά μιλώντας, αυτή τη στιγμή η Νέα Δημοκρατία τρέχει κάποια έργα. Εγώ δεν μπορώ να καταλάβω τώρα τη συζήτηση για το δωρεάν τα πάντα. Τι σημαίνει, δηλαδή, η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας που λέει ότι έχει μειώσει 70 φόρους, έχει κάνει δωρεάν κάποια άλλα. Δηλαδή, δεν καταλαβαίνω τώρα τι συζητάμε. Όταν λέει η Νέα Δημοκρατία ότι μειώνω 70 φόρους, έχει χειρώσει κάποιους άλλους.
5: Όποιο πλάνο οικονομικό σας έρχεται, λαμβάνοντας υπόψη τις διεθνείς και τις μακροοικονομικές εξελίξεις, έχει αρχικά έναν ορίζοντα πενταετίας. Και από εκεί και πέρα επανεξετάζεται ένα έτος.
6: Το πέντε είναι αιώνας.
5: Έναν ορίζοντα, είπα. Έναν ορίζοντα. Λοιπόν, τώρα από εκεί και πέρα, αναφέρθηκε και ο κύριος Χριστίδης στη μετακίνηση ως κοινωνικό δικαίωμα. Έτσι τη βλέπουμε κι εμείς. Και δεν είναι ο Μαμντάνη, δεν είναι η Νέα Υόρκη. Είναι η Μάλτα,
3: αυτό,
5: είναι το καλή της Εστονίας και τα λοιπά. Θα απαντήσω. Να πω λοιπόν ότι αυτά τα μέτρα πρέπει να τα δούμε καταρχάς ολιστικά. Δηλαδή είναι ένα από τα 5 εμβληματικά μέτρα για τα οποία μίλησε ο Πρόεδρός μας. Δηλαδή μίλησε για τα κόκκινα δάνεια, μίλησε για την αύξηση των μισθών σε γιατρούς, νοσηλευτές και σε εκπαιδευτικούς. Μίλησε δηλαδή για την επανίδρυση του κοινωνικού κράτους που είναι μεγάλη ανάγκη. Μίλησε λοιπόν για την ενίσχυση τομέων σε αντίθεση με το success story της Νέας Δημοκρατίας που μιλάει για μείωση της ανεργίας, που δεν είναι μείωση της ανεργίας.
6: Να ρωτήσω κάτι,
5: έχουμε
6: κύριε,
5: και 10,6 για το πρώτο τρίμηνο. Υπήρξε πληθώρα μέτρων εξασφάλισης της ευαλωτότητας από το 2015 στο 2019.
3: Αλλά όχι δωρεάν πρόσβαση.
5: Μέτρα για την ανθρωπιστική.
6: Σε μνημονιακή
5: συγκυρία έγιναν αυτά που έπρεπε να γίνουν. Δηλαδή βγήκε η χώρα από το μνημόνιο. Υπήρξε μεσολάβηση η εξυγίανση των δημοσίων οικονομικών. Αυξήθηκε ο ρυθμός ανάπτυξης. Ανακτήθηκε η αξιοπιστία της χώρας. Προστατεύτηκε η ευαλωτότητα. Το 2015-19, θα το πω γιατί είναι πολύ σημαντικό. Ξέρετε, είχαμε μείωση του δείκτη καθαρής φτώχειας και μείωση του δείκτη φτώχειας και κοινωνικού αποκλεισμού.
0: Τη συγκρότηση προοδευτικής εναλλακτικής συνεργασίας απέναντι στον Κυριάκο Μητσοτάκη ζητεί ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ Νίκος Παπάς σε συνέντευξη που παραχώρησε στην εφημερίδα Παραπολιτικά και στον Ανδρέα Παπαδόπουλο. Είναι μαζί μας. Καλό μεσημέρι, Ανδρέα.
7: Καλό μεσημέρι, τηλεμαχέ μου. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας. Όπως και από τα ηχητικά έτσι που ακούσαμε παρέα, φαίνεται ότι υπάρχει μια μεγάλη κινητικότητα και ένας ανταγωνισμός στο ευρύτερο γήπεδο της κεντροαριστεράς, κυρίως μεταξύ του ΠΑΣΟΚ και της ΕΛΑΣ. Κάποιοι λένε ότι μπορεί τα δύο κόμματα να μπουν και σε έναν ανταγωνισμό σε σχέση με τις προτάσεις που καταθέτουν προς τον ελληνικό λαό στην πορεία προς τις εκλογές. Χαρακτηριστικό παράδειγμα το τελευταίο αναφορικά με τη χρήση, την δωρεάν χρήση των μέσων μαζικής μεταφοράς. Τώρα, συγγνώμη, υπάρχει αυτή η ζήτηση στον ΣΥΡΙΖΑ. Θυμίζω ότι το προηγούμενο Σάββατο η Κεντρική Επιτροπή αποφάσισε την συμπόρευση ουσιαστικά με το κόμμα του κυρίου Τσίπρα και ότι οι δύο χώροι δεν θα πάνε αντιπαραθετικά, ουσιαστικά ότι ο ΣΥΡΙΖΑ δεν θα κατέβει σε εκλογές. Ωστόσο, στελέχη, με πιο ενδεικτικό τον κύριο Παπά και τη συνέντευξη που μας δίνει σήμερα στα Παραπολιτικά, ζητούν αυτά αποτελέσματα. Δηλαδή, περιμένουν να δούνε τι κινήσεις και τι επιλογές έκανε ο Φάμελος. Ο κύριος Φάμελος στην κατεύθυνση της υλοποίησης της απόφασης της Κεντρικής Επιτροπής. Το ερώτημα βεβαίως είναι τηλέμαχη και προς τον κύριο Παπά και προς όλα τα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ. Ο πρώην Πρωθυπουργός, ο κ. Τσίπρας, έχει δηλώσει ότι δεν ενδιαφέρεται για συλλογικές συνεννοήσεις. Έχει αφήσει να εννοηθεί όποιος θέλει μπορεί να πει στην πλατφόρμα να γραφτεί τι θα γίνει με την απόφαση του ΣΥΡΙΖΑ. Και αυτό λένε στελέχη της μειοψηφίας, κ. Παπάς, κ. Δούρο, κ. Πολάκης, όταν πρέπει να τρέξουν διαδικασίες και αν δεν υπάρχει πράσινο φως, ο ΣΥΡΙΖΑ να κατέβει αυτόνομος ή με κάποιες συμμαχίες.
0: Το πράσινο φως περιμένουμε και στο ΣΥΡΙΖΑ. Ευχαριστούμε, Ανδρέα μου. Καλή συνέχεια. Τώρα, να περάσουμε στο διεθνές πεδίο, κυρίες και κύριοι. όπου μια κρύο, μια ζέστη. Οι Ηνωμένες Πολιτείες ανακοίνωσαν ότι κατέριψαν σήμερα αρκετά ιρανικά drones που είχαν στόχο εμπορικά πλοία στο στενό του Ορμούς. Και όλα αυτά λίγες ώρες μετά τις αισιόδοξες τοποθετήσεις και από την Ουάσιγκτον και από την Τεχεράνη, αλλά και από το Πακιστάν, από το Ισλαμαμπάντ, ότι πιθανότατα θα μπει ένα τέλος σε αυτή την κατάσταση και θα υπάρξει αυτή η πολυπόθητη ειρήνευση στη Μέση Ανατολή. Στο διεθνές πεδίο, λοιπόν, θα πάμε μαζί μας η Ελισάβετ Σαμοπούλου για να μας πει περισσότερα. Καλό μεσημέρι, Ελισάβετ.
6: Καλό μεσημέρι σε όλους. Όπως είπες και εσύ, μία κρύο, μία ζέστη. Ας δούμε όμως πώς διαμορφώνεται η κατάσταση. Στο τελικό στάδιο, μία αρχική συμφωνία μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν. Υπάρχουν όροι, υπάρχουν αγκάθια και φυσικά περιμένουμε την έγκριση από τον Χαμενεή. Σε επόμενες διαπραγματεύσεις θα τεθούν και τα πυρηνικά. Και όλα αυτά ενώ οι Ισραηλινοί συνεχίζουν τις επιδρομές στον Λίβανο. Αμερικανικές τώρα ένοπλες δυνάμεις κατέριψαν νωρίτερα ιρανικά drones που κατευθύνονταν προς τα στενά του Ορμούς, σύμφωνα με αποκλειστικές πληροφορίες του πρακτορείου ειδήσεων Reuters, που επικαλείται καλά πληροφορημένη πηγή μετά τις διαπραγματεύσεις μεταξύ Ουάσιγκτον και Τεχεράνης. Η υποδιαπραγμάτευση συμφωνία προβλέπει μεταξύ άλλων την επαναλειτουργία των στενών του Ορμούς και τη σταδιακή άρση του αμερικανικού αποκλεισμού κατά του Ιράν, ενώ η υπογραφή της ενδέχεται να πραγματοποιηθεί μέσα στις επόμενες ημέρες. Την ίδια ώρα η κεντρική διοίκηση των Αμερικανικών Ενόπλων Δυνάμεων ανακοίνωσε ότι κατέριψε πολλαπλά ιρανικά drones αυτοκτονίας που σύμφωνα με τη Ουάσιγκτον επιχείρησαν να διαταράξουν την εμπορική ναυσιπλοεία κοντά στα στενά του Ορμούς, υπογραμμίζοντας ότι η κυκλοφορία των πλοίων συνεχίζεται χωρίς εμπόδια και ότι ο κρίσιμος διεθνής εμπορικός διάδρομος παραμένει ανοιχτός. Ο επικεφαλής της Ιρανικής Διπλωματίας στο μεταξύ δήλωσε στην Ιρανική Κρατική Τηλεόραση ότι το Μνημόνιο Συνεννόησης θα υπογραφεί εξ αποστάσεως μόλις ολοκληρωθούν τα τελικά στάδια των διαπραγματεύσεων. Συγκεκριμένα, όπως τόνισε ο Αμπάχ Αραχτσί, μόλις τα τελικά στάδια των διαπραγματεύσεων μας ολοκληρωθούν, η συμφωνία αυτή θα υπογραφεί και θα ανακοινωθεί. Η υπογραφή θα πραγματοποιηθεί αρχικά ψηφιακά. Κάθε συμβαλλόμενο μέρος θα υπογράψει από απόσταση. Πρόσθεσε, αυτό θα μπορούσε να συμβεί μέσα στις επόμενες ημέρες. Είμαι αισιόδοξος. Σύμφωνα τώρα με τον Αμερικανό Υπουργό Εξωτερικών, το Μνημόνιο Συνεννόησης έχει υποστηρικτές αλλά και επικριτές στο Ανώτατο Συμβούλιο Εθνικής Ασφαλείας του Ιράν, χωρίς ωστόσο να έχει ληφθεί ακόμη οριστική συλλογική απόφαση. Ας δούμε όμως αναλυτικά τι προβλέπει η συμφωνία. Ο Αραχτσί δήλωσε, ειδικότερο ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών, ότι η συμφωνία περιλαμβάνει ως πρώτο βασικό σημείο την άρση του Αμερικανικού Ναυτικού Αποκλεισμού κατά του Ιράν. Παράλληλα, προβλέπεται η επαναλειτουργία, όπως είπαμε, των στενών του Ορμούς, τα οποία είχαν ουσιαστικά κλείσει μετά την έναρξη του πολέμου. Η σύγκρουση που ξέσπασε στις 28 Φεβρουαρίου, όταν αμερικανικές και ισραηλινές δυνάμεις εξαπέλυσαν επιθέσεις σε ιρανικούς στόχους, με την Τεχεράνη να απαντά, υπενθυμίζουμε, κλείνοντας το Ισραήλ και αμερικανικούς συμμάχους στον κόλπο. Τώρα, το Ιράν, σύμφωνα με το αμερικανικό δίκτυο CNN, φέρεται να έχει ενισχύσει δραματικά την προστασία αποθέματος ουρανίου σχεδόν οπλικού βαθμού, γκρεμίζοντας σύραγγες και τοποθετώντας νάρκες στις εισόδους. Έχει και σημασία να μιλήσουμε για ένα άλλο δημοσίευμα του αμερικανικού δικτύου Αξιός, γιατί η Συμφωνία ΗΠΑ και Ιράν για το τέλος του πολέμου προκαλεί πονοκέφαλο στον Νετανιάχου, τον Ισραηλινό Πρωθυπουργό. Σύμφωνα με το δημοσίευμα, καθώς η ένταση με το Ιράν αυξανόταν τις προηγούμενες ημέρες, ο Νετανιάχου εξέταζε το ενδεχόμενο εκτεταμένων επιθέσεων σε ενεργειακές και άλλες κρίσιμες υποδομές. Ωστόσο, ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ φέρεται να απέτρεψε την υλοποίηση αυτών των σχεδίων την τελευταία στιγμή. Έκτοτε, ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός εμφανίζεται να έχει περιορισμένο ρόλο στις εξελίξεις, αναζητώντας πληροφορίες από συμμάχους του στην Ουάσιγκτον σχετικά με την πορεία των διαπραγματεύσεων. Και να κλείσουμε σε ένα άλλο τελείως διαφορετικό μέτωπο. Οι Ηνωμένες Πολιτείες περιορίζουν την πρόσβαση των αλλοδαπών στα ισχυρότερα μοντέλα AI της Anthropic. Υπάρχει ανησυχία εθνικής ασφαλείας, ειδικότερα η αμερικανική κυβέρνηση φέρεται να διέταξε την Anthropic να αναστείλει την πρόσβαση στα δύο κορυφαία μοντέλα τεχνητής νοημοσύνης της Fable 5 και Mythos 5 για αλλοδαπούς χρήστες. Σύμφωνα με ανακοίνωση της εταιρείας, η οδηγία αφορά κάθε ξένο υπήκοο ανεξάρτητα από το αν βρίσκεται εντός ή εκτός των ΗΠΑ. Οι περιορισμοί επεκτείνονται ακόμη και σε εργαζόμενους της ίδιας της εταιρείας που δεν διαθέτουν αμερικανική υπηκότητα. Η Anthropic διευκρίνησε ότι η πρόσβαση στα υπόλοιπα μοντέλα της σειράς Cloud δεν επηρεάζεται, τηλέμαχοι κυρίες και κύριοι.
0: Ευχαριστούμε την Ελισάβα Τσαμοπούλου από το Διεθνές Δελτίο της Next Step Media. Τώρα, επιφυλακτικός για την επίτευξη άμεσης συμφωνίας στη Μέση Ανατολή εμφανίστηκε μιλώντας στο Action 24 ο διεθνολόγος Αλέξανδρος Δεσποτόπουλος.
8: 28 Φεβρουαρίου, 8 Ιουνίου είναι 4 μήνες περίπου.
9: Ναι, ναι.
8: Θα είναι. Τα στενά έχουν ανοίξει γύρω 40 φορές αυτό το διάστημα.
9: Ναι.
8: Λοιπόν, θα μου επιτρέψετε να είμαι επιφυλακτικός.
9: Κάπως όμως
8: μακάρι, μακάρι να φτάσουμε εκεί. Εάν θεωρήσουμε ότι οι διαρροές που έχουμε αυτή τη στιγμή είναι ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα, έχουμε μάλλον μία συμφωνία το πώς θα συμφωνήσουμε. Δηλαδή έναν οδικό χάρτη ότι θα στήσουμε βήμα-βήμα πώς θα λύσουμε το θέμα μας μέσα σε 60 μέρες.
9: Okay.
8: Άρα στην πραγματικότητα, τουλάχιστον από ό,τι έχουμε ακούσει, δεν έχουμε μια συμφωνία ολική ότι το εμπλουτισμένο ουράνιο θα καταστραφεί ή ότι θα πάει στο Καζακστάν ή δεν ξέρω πού. Έχουμε μάλλον μια καταρχήν συμφωνία ότι ανοίγουμε τα στενά, ότι σταματάμε τον πόλεμο και ότι θα συζητήσουμε για το επόμενο διάστημα πώς, τι θα γίνει με το εμπλουτισμένο ουράνιο και πώς η απομάκρυνση του εμπλουτισμένου ουρανίου θα συνοδευτεί από απελευθέρωση κεφαλαίων περίπου 24 δις που είναι μπλοκαρισμένα για το ουράνιο. Νομίζω ότι μεγάλη

0: δεν έχασε και μάλλον ενισχύθηκε. Εκτίμησε στο Άξιον 24 ο αντινάβαρχος ένα αποστρατείας, κύριος Παστουσέας.
1: Καταρχάς έχασε οι Ηνωμένες Πολιτείες την αξιοπιστία της και δυνατότητα να επηρεάζει γενικότερα όχι μόνο τους φίλους ή τους ενδεχομένως να επηρεάζει ή να θέτει και στους εχθρούς διάφορους κανόνες. Άρα λοιπόν από χέρι έχει χάσει οι Ηνωμένες Πολιτείες την αξιοπιστία της. Το Ιράν βεβαίως θα δούμε, έχει χάσει οικονομικά, έχει πληγεί διάφορες μονάδες του ή ενέργειας, στρατιωτικές μονάδες. Όμως το καθεστώς βλέπετε ότι παραμένει και ενδεχομένως ενισχύεται. Το μέλλον θα δείξει αν οι οικονομικές δυνατότητες που θα έχει το Ιράν θα βοηθήσουν ώστε αυτό το καθεστώς των μουλάδων να ανατραπεί. Δύσκολο. Αυτή τη στιγμή φαίνεται ότι ενισχύεται.
0: Αντίθετος με την άποψη ότι σημειώνονται αυξήσεις στα ναύλα, εμφανίστηκε στο Μεγά Σαββατοκύριακο ο Υπουργός Ναυτιλίας Βασίλης Κικίλιας. Παραδέχτηκε ωστόσο ότι τα ενδονησιωτικά εισιτήρια της ακτοπλοιάς είναι ελεύθερα, με τον Υπουργό να εξηγεί πως το 97% των ανθρώπων οι οποίοι τα χρησιμοποιούν είναι τουρίστες και άρα από εκεί προσδοκούμε να έχουμε υπερπολαπλάσια έσοδα, όπως χαρακτηριστικά είπε.
2: Αυξήσεις σε εισιτήρια δεν έχουμε, δεν είχαμε πέρσι και δεν έχουμε φέτος μέχρι τώρα. Και δεν έχουμε μετά από μια πολύ πολύ μεγάλη προσπάθεια και στήριξη που έγινε
3: ψέμα,
2: πέρσι.
3: Όμως.
2: Και θα σας πω και φέτος επίσης τι έχουμε κάνει.
4: Τα ενδονησιωτικά υπάρχει πρόβλημα.
2: Τα ενδονησιωτικά εισιτήρια και πέρσι και φέτος και πάντα θα είναι ελεύθερα για τον εξής λόγο. Γιατί το 97% των ανθρώπων οι οποίοι τα χρησιμοποιούν είναι τουρίστες. Και άρα από εκεί προσδοκούμε να έχουμε υπερπολαπλάσια έσοδα.
3: Ναι, αλλά δεν τα χρησιμοποιούν μόνο τουρίστες.
2: Σας είπα ποιο είναι το ποσοστό.
3: Το λέω γιατί.
2: 97%.
3: Μετακινούνται και ντόπιοι όμως.
2: Όχι,
3: έτσι.
2: Δεν είναι έτσι. Είναι πολύ μικρός ο αριθμός.
3: Και τι σημαίνει αυτό.
2: Εμείς έχουμε. Γιατί τα έσοδα τα οποία έχει προσδοκούν.
3: Το καταλαβαίνω ότι είναι περισσότερα.
2: Το ιδιωτικό τομέας και το κράτος μπορεί να είναι από εκεί, από τη στιγμή που είναι σχεδόν αποκλειστικά από τουρίστες αυτή η χρήση. Ενώ, προσέξτε, για τις συνδέσεις οι οποίες είναι από την υπηρετική χώρα και στα νησιά μας και από την νησιά μας πίσω έχουμε. Νησιωτικό ισοδύναμο το οποίο πληρώθηκε σε όλους τους νησιώτες.
3: Εδώ έχουν λένε για το μεταφορικό ισοδύναμο, συγγνώμη, αν λέμε γι' αυτό να το πάρουν από το 23 λένε κάποια νησιά. Είναι ψέμα αυτό.
2: Μιλάτε για τα καταστήματα.
4: Ναι, τα επαγγελματικά.
3: Ναι.
2: Εγώ σας μιλάω καταρχάς για τους πολίτες. Να μην τα μπλέκουμε τα πράγματα για να καταλαβαίνει ο κόσμος.
3: Εκεί είναι όμως πολίτες, δεν είναι κύριε Υπουργέ.
2: Μην βιάσετε κύριε Κατώ. Να καταλαβαίνω. Καλά κάνετε και θέτε τα ερωτήματα, προλαβαίνω να τα απαντάω. Πρώτο. Για να στηρίξουμε την ακτοπλοεία και να μην αυξηθούν τα εισιτήρια από το Μάρτι.
0: Τις διασυνδέσεις του Παλαιστίνου της Χαμάς που συνελήφθη στην Ελλάδα με τρομοκράτες εγχώριους και αλλοδαπούς στην νοτιοανατολική Μεσόγειο χαρτογραφούν αντιτρομοκρατική υπηρεσία και ΕΕΠ σε συνεργασία με μεγάλες διεθνείς υπηρεσίες. Ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος υπογράφει το αποκαλυπτικό ρεπορτάζ για την εφημερίδα Παραπολιτικά που κυκλοφορεί. Είναι μαζί μας για να μας πει περισσότερα. Καλό μεσημέρι, Δημήτρη.
5: Καλό μεσημέρι, κυρία Μαχαιθήρου και φίλοι των Παραπολιτικών. Και το ρεπορτάζ αυτό προκύπτει από τη δικιά σας αναφορά την περασμένη εβδομάδα στο ΣΥΤΙΟ ΠΟΡΟΣ ότι είχε γίνει τον Ιούλιο του 1988 με την τρομοκρατική ενέργεια έξω από το Τροκαντερό. Αυτό λοιπόν τώρα έχουν συλλάβει τον Παλαιστίνο, ο οποίος προφυλακίστηκε κατά τη διάρκεια της εξάωρης κανάκρισης την Πέμπτη. Προέκυψαν διασυνδυάσεις του και με Ελληνές αλλά και αλλοδαπούς τρομοκράτες, μέλη της Χαμάς. Και φαίνεται εδώ ότι υπάρχει μια διαφωνία, όπως ακούσαμε τις ανάλογες διαφωνίες νωρίτερα, μεταξύ των Ιρανών αξιωματούχων, μεταξύ των Παλαιστινίων αξιωματούχων. Αυτές οι διαφωνίες μεταφέρονται και στη βάση των τρομοκρατικών οργανώσεων. Και αυτές οι διαφωνίες είναι για την επιλογή των χτυπημάτων. Αυτό γράφουμε στα Παραπολιτικά, ότι αυτή η επιλογή του χτυπήματος του Crown Iris, του Κρουαζερόπουλου, φαίνεται να μην ήταν σύμφωνη όλη η ηγεσία της Χαμάς. Φαίνεται ότι υπήρχαν πολλές διαιρέσεις και αυτή η ομάδα έχει αποσπαστεί στην Κρήτη, στην Κύπρο και στην Αθήνα. Αυτή την ομάδα χαρτογραφούμε, η οποία φέρνει τυφλά χτυπήματα και τόσο πολύ δυνατά δυναμικά χτυπήματα, τα οποία όμως η κεντρική ηγεσία της Χαμάς, η αποδεκατισμένη ηγεσία, πλέον θεωρεί ότι θα μπορούσαν να πλήξουν πολύ παραπάνω τον παλαιστινιακό λαό, καθώς θα μιλάμε για δεκάδες ή και εκατοντάδες νεκρούς, εάν υπάρχει χτύπημα σε Κρουαζερόπουλο. Εμείς γράφουμε ακόμα και για τις προηγούμενες τρομοκρατικές ενέργειες που έχουν γίνει στην θάλασσα, το City of Forest όπως προανέφερα, αλλά και το Αικίλε Λάουρε 5 χρόνια νωρίτερα, καθώς και για τις επιχειρήσεις που είχαν γίνει κατά το παρελθόν και από Ισραηλινούς και από Αμερικάνους αξιωματούχους.

0: εδώ στην Ελλάδα, σε συνεργασία βέβαια με τις ελληνικές δυνάμεις, για την εξάρθρωση αντίστοιχων παλαιστινιακών εξτρεμιστικών οργανώσεων και αραβικών οργανώσεων. Να πω τέλος, φιλαμαχέ, ότι αυτός ο 38χρονος, ένας 38χρονος, ο οποίος έχει συλληφθεί στην Κύπρο με τρία ακόμα μέλη από την Ανατολική Ιερουσαλήμ, φαίνεται να είναι ο επικεφαλής αυτής της αποσχιστής από τη Χαμάς ομάδα, στην οποία εντάσσεται και ο 37χρονος Παλαιστίνιος, ο οποίος είχε συλληφθεί το περασμένο Σάββατο, προφυλακίστηκε την Πέμπτη και διέμενε επί μακρόν τουλάχιστον από το 2020, 6 χρόνια δηλαδή, στην 3η Σεπτεμβρίου, γύρω από τον Παλαιστινιακό θύλακα εντός εισαγωγικών, στο κέντρο της Αθήνας, μεταξύ Ιθάκης και Κεφαλινίας, στη Λαμαχέ.
1: Δημήτρης Γιαννακόπουλος, το ρεπορτάζ. Περισσότερα, κυρίες και κύριοι, στην εφημερίδα Παραπολιτικά που κυκλοφορεί. Νέες πληροφορίες έρχονται στο φως σχετικά με το κύκλωμα διακίνησης κοκαίνης σε γνωστά νυχτερινά μαγαζιά, στο οποίο εμπλέκονται γνωστός πρώην ποδοσφαιριστής, ο οποίος μάλιστα κατηγορείται ως αρχηγικό μέλος κυκλώματος διακίνησης, καθώς και τρεις αστυνομικοί. Ο αστυνομικός μας συντάκτης Σπύρος Δαρσίνος μαζί μας για να μας πει περισσότερα. Καλό μεσημέρι, Σπύρο.
2: Καλό μεσημέρι, Τηλέμαχε, καλό μεσημέρι στους φίλους ακροτές των Παραπολιτικών. Πρόκειται για μια έρευνα που πραγματοποίησε η Υπηρεσία Εσωτερικών Υποθέσεων και μια επιχείρηση η οποία οδήγησε στη σύλληψη 6 ατόμων, μεταξύ των οποίων ένας αστυνομικός αλλά και ο πρώην ποδοσφαιριστής πολύ γνωστής, πολύ μεγάλης ομάδας της Θεσσαλονίκης, ο οποίος φέρεται να είναι και ο αρχηγός στο κομμάτι που αφορά την διακίνηση ναρκωτικών. Οι αστυνομικοί, τους οποίους ανέφερες και εσύ, Τηλέμαχε, ο ένας από αυτούς εμπλέκεται στη διακίνηση ναρκωτικών και οι άλλοι δύο σε κατοχή ναρκωτικών, αλλά και για απάτη και για την εκμετάλλευση, ας το πούμε και έτσι, της ιδιότητάς τους, καθότι οι δύο αστυνομικοί αυτοί είχαν ζητήσει μάλιστα και 900 ευρώ από γνωστά τους πρόσωπα για να τους βάλουν μέσα στον τελικό της Ευρωλίγκας, το μεταξύ τον αγώνα μεταξύ του Ολυμπιακού και της Ρεάλ. Τότε ήταν πολύ αυστηρά μέτρα, να θυμίσουμε, και οι αστυνομικοί εκμεταλλεύονταν οπαδούς οι οποίοι ήθελαν να μπουν στο γήπεδο και τους ζητούσαν λεφτά προκειμένου να τους βάλουν χωρίς εισιτήριο. Τώρα, όσον αφορά την υπόθεση της διακίνησης ναρκωτικών, ο ποδοσφαιριστής είναι αυτός που φέρεται να έχει τον πρώτο λόγο στην υπόθεση. Γυρνούσε στα γνωστά νυχτερινά κέντρα και προχωρούσε στην διακίνηση ναρκωτικών. Είχε βοήθεια βεβαίως από την σύντροφό του, η οποία συμμετείχε στην παραλαβή, την αποθήκευση και την προετοιμασία των ναρκωτικών για την πώληση, ενώ όλοι μεταξύ τους επικοινωνούσαν με διάφορες εφαρμογές προκειμένου να μένουν μακριά από τα ραντάρ της αστυνομίας και χρησιμοποιούσαν κωδικές εκφράσεις για τα ναρκωτικά, όπως γραμμές, στίχους, μαγνήσιο. Έτοιμος για πόλεμο ήταν μια άλλη χαρακτηριστική ατάκα και θα ρίξουμε κάστρα ακόμα μία, οι οποίες αυτές αναφέρονταν είτε στα χρήματα, είτε στη διακίνηση, είτε στα ναρκωτικά.
3: Οι καλοκαιρινές νύχτες είναι cool με τα νέα cool combos από την Κάντια. Στρώματα που αναπνέουν με υφάσματα από φυσικές ίνες, μαξιλάρια τέκνο τζελ και το προστατευτικό φρίζ για άνετο ύπνο ακόμη και τις πιο ζεστές νύχτες. Επισκέψου την Κάντια στο Αγρίνιο, στην οδό Χαριλάου Τρικούπη 56. Βρες το cool combo που σου ταιριάζει και απόλαυσε την δροσερή πλευρά του ύπνου. Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
4: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα. Το Δέλτα βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά. Στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
5: Σπούδασε στην Πάτρα. Αγίου Ανδρέου 47 και Κολοκοτρώνη 3. Τηλέφωνο 26102-7551. delta360.gr.
6: Είναι ευαίσθητα. Καλύπτουν τις ανάγκες σας όλο το χειμώνα.
7: Καλύπτουν τα κενά με ζεστασιά.
6: Είναι τα δικά σας χαλιά και είναι καιρός να τους δώσετε την δική μας φροντίδα.
7: Με το δικό μας επαγγελματισμό.
6: Τα πιτοκαθαριστήρια Αχελώος. Και νεροτριβή με καθαρό νερό γεώτρησης και κουβέρτες, παπλώματα, φλοκάτες. Ξηρός καθαρισμός σε δερμάτινα και χειροποίητα χαλιά.
7: Υγρός καθαρισμός σε μοκέτες, χαλιά συνθετικά και κυλίμια χειροποίητα.
6: Στύψιμο σε φυγό κεντρομηχάνημα για τη μία λίωση των χρωμάτων.
7: Υπερσύ σύγχρονος επαγγελματικός εξοπλισμός για άψογο αποτέλεσμα.
6: Υπεύθυνος Αγγελόπουλος Ανδρέας. Καθαρισμός σε βάθος, φύλαξη, εγγυημένη εργασία.
7: Παραλαβή και παράδοση στο χώρο σας.
6: Τηλέφωνο 2641091760.
7: Κινητό 6945-3627-08.
6: Ταπιτοκαθαριστήρια νεροτριβή Αχελός. Και καθαρίσατε.
8: Πώς κοιμήθηκες χθες?
9: Σαν να με πάτησε φορτηγό.
8: Το στρώμα φταίει. Πόσο καιρό σου λέω να το αλλάξουμε?
10: Μην ψάχνετε δικαιολογίες. Αν ξυπνάτε κουρασμένοι, η λύση είναι μία. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση παλιού στρώματος και έκπτωση έως και 50% στο καινούριο.
8: Ναι, και ποιος θα κουβαλάει τα στρώματα?
10: Βιάζεσαι. Δεν πρόλαβα να πω το καλύτερο. Φέρνοντάς σας το καινούριο στρώμα, εμείς παραλαμβάνουμε το παλιό. Δεν το πετάμε, το ανακυκλώνουμε. Έχουμε επισήμως τη σχετική άδεια. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση στρώματος και έκπτωση έως και 50%. Ειδικές τιμές για ξενοδοχεία και ενοικιαζόμενα διαμερίσματα. drivasepipla.com 2641 051 544, 6944 545 743. Έπιπλα Δρύβας. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου.
11: Ανώτερες σχολές Δέλτα. Δέλτα είναι δύναμη. Δέλτα είναι διδασκαλία στις πιο σύγχρονες ειδικότητες από ενεργούς, καταξιωμένους επαγγελματίες. Δέλτα είναι η διαφορά της βιωματικής κατάρτισης σε εργαστήρια πραγματικούς χώρους εργασίας. Δέλτα είναι δίπλα σου σε 8 πόλεις. Δέλτα είναι διασύνδεση με επιχειρήσεις που περιμένουν να σε προσλάβουν. Ανώτερες σχολές Δέλτα και βρίσκεις δουλειά.
12: Σπούδασε στην Πάτρα. Ενημερώσου τώρα για τα προνομιακά δίδακτρα στις νέες εγγραφές. Αγίου Ανδρέου 47 και Κολοκοτρώνη 3. 2610-275-51. delta360.gr.
13: Αντένα Star. Το ζωντανό ραδιόφωνο. Ο Αντένα Σταρ 103,5 σε απευθεία σύνδεση με τα παραπολιτικά 90,1.
14: Κάποιος από τους αστυνομικούς προσπάθησε να βγάλει τον οδηγό. Εκείνος έκανε όπισθεν και τον χτύπησε αρκετά σοβαρά στο πόδι και με τη ρόδα και με τον προφυλακτήρα του αυτοκινήτου. Ο αστυνομικός χρειάστηκε να μεταφερθεί στο νοσοκομείο για να του παρασυρθούν οι πρώτες βοήθειες, με το πόδι πλέον μπαταρισμένο. Ακινητοποιήθηκε ο οδηγός και συνελήφθη από τις αρχές. Όπως αποδείχθηκε, δεν ήθελε να σταματήσει έλεγχο, γιατί, όπως είπε, δεν είχε δίπλωμα οδήγησης μαζί του.
1: Μάλιστα, δεν είχε δίπλωμα οδήγησης μαζί του και πήρε παραμάζωμα τον αστυνομικό. Τώρα, βέβαια, θα πληρώσει τα περαιτέρω πολύ πολύ πιο ακριβά, έχω την εντύπωση.
14: Κατηγορείται για επικίνδυνη οδήγηση και απίθεια, αλλά και πρόκληση επικίνδυνων σωματικών βλαβών σε βάρος αστυνομικού.
1: Βέβαια. Τώρα, Παντελή, να πάμε και στην άλλη την τραγική είδηση που έρχεται από το Ηράκλειο, στο Παγνείο, όπου ένα 18μηνο βρέφος, ένα βρέφος 18 μηνών, δυστυχώς έφυγε από τη ζωή παρά τις προσπάθειες των γιατρών. Τι ακριβώς έγινε?
14: Επί περίπου μία ώρα οι γιατροί στο Παγνί προσπαθούσαν χθες αργά το βράδυ να κρατήσουν στη ζωή ένα κοριτσάκι μόλις 18 μηνών, το οποίο μεταφέρθηκε από τον παππού του, παρακαλώ, ηλικίας 45 ετών, ο παππούς, στο νοσοκομείο. Είχε σχεδόν συνολική συμπτική εικόνα το κοριτσάκι, όπως διαπιστώθηκε από το ιατρικό προσωπικό του νοσοκομείου, και στη συνέχεια υπέστη καρδιοαναπνευστική ανακοπή. Παρά τις προσπάθειες των γιατρών, το κοριτσάκι δυστυχώς κατέληξε. Με εισαγγελική εντολή, ο παππούς του μωρού συνελήφθη για το αδίκημα της επικίνδυνης έκθεσης, προκειμένου να διερευνηθεί από τις αρμόδιες αρχές τι ακριβώς έχει συμβεί. Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι οι γονείς του παιδιού εργάζονται εκτός Κρήτης. Πραγματικά είναι απορίας άξιον πώς ένα μωρό, γιατί περί μωρού πρόκειται.
1: Τώρα 18 μηνών.
14: Μεγάλων από τον παππού του, ηλικίας 45 ετών. Αρκετά νεαρή ηλικία για παππούς.
1: Για παππούς, όντως, πραγματικά. Εν τω μεταξύ, είναι και το γεγονός τώρα, συμπτικό σοκ τώρα. Πώς ακριβώς, τι ακριβώς έγινε, προφανώς θα δούμε τις εξετάσεις που θα γίνουν από τους ειδικούς. Για να
14: αυτή την ώρα που μιλάμε γίνεται ιατροδικαστική εξέταση στο Παγνί, Τηλέμαχη.
1: Ίσως θα χρειαστεί βέβαια και περαιτέρω και τοξικολογική για να δούμε ακριβώς τα αίτια. Να ευχαριστήσουμε τον συνάδελφό μας, τον Παντελή Γιαΐτση, από τα Χανιά της Κρήτης, για όσα μας είπε. Τώρα θα πάμε στο θέμα το οποίο ταλαιπωρεί και ταλανίζει, καθώς, κυρίες και κύριοι, στα επίπεδα της άνοιξης του 2023 επέστρεψε ο πληθωρισμός στην Ελλάδα, αφού το ράλι των τιμών συνεχίζεται και μάλιστα με αμείωτο ρυθμό. Πάμε να πούμε περισσότερα. Μαζί μας ο οικονομικός συντάκτης και αναλυτής, ο Βαγγέλης Μανδραβέλης, για να πούμε περισσότερα. Βαγγέλη, καλό μεσημέρι.
15: Καλό μεσημέρι, Τηλέμαχε. Και η Και η διαφορά στη σχέση με το 23 είναι ότι τότε είχαμε ρήτρα διαφυγής, μπορούσαμε να κάνουμε δαπάνες, τώρα δεν έχουμε. Κάνουμε δαπάνες, όταν έχουμε περιθώριο κάνουμε δαπάνες, αλλά τώρα δεν υπάρχει ρήτρα διαφυγής, δηλαδή όσο θέλεις δίνεις ας πούμε, σε καθαρίζει η ρήτρα διαφυγής σε συγκεκριμένο ποσό. Είναι δύσκολο δηλαδή, γιατί αυτή τη στιγμή τώρα μιλάμε για ακριβές τιμές στα καύσιμα και σε λίγο θα μιλάμε και για πανάκριβες τιμές και στα τρόφιμα και στα βασικά αγαπά που χρησιμοποιεί ο πολίτης μέσα στο σπίτι του.
1: Mm-hmm. Σωστά.
15: Ναι,
1: Βαγγέλη μου, σε ακούμε, τα ακούμε τώρα.
15: Κοίταξε, είναι σημαντικό το θέμα, γιατί ακόμη δεν έχει περάσει το κόστος παραγωγής, το αυξημένο κόστος παραγωγής δεν έχει φτάσει στο ράφι ακόμη. Τώρα αρχίζει και φτάνει τηλέμαχε, δηλαδή οι αυξήσεις μας είναι μπροστά στα βασικά αγαθά. Πήραμε μια ανάσα στην βενζίνη, βέβαια ανάσα είναι αυτή, γιατί στα 2 ευρώ είναι και η βενζίνη και το πετρέλαιο κίνησης. Γιατί αν βάλουμε και την επιδότηση που κάνει στο πετρέλαιο κίνηση, φτάνουν στα 2 ευρώ και στο πετρέλαιο κίνηση.
1: Ναι.
15: Πιστεύουν ότι υπάρχει πρόβλημα με τα βασικά αγαθά και γι' αυτό η κυβέρνηση είναι αποφασισμένη να συνεχίσει το μέτρο του πλαφών περιθωρίου κέρδους τα προϊόντα που έχει προδιαγράψει από την 1η Απριλίου και μετά τις 36 του 2026 που είναι το όριο ισχύωσης της υπουργικής.
1: Και το θέμα, Βαγγέλη μου, είναι ότι ακούς και τους αρμόδιους της αγοράς των καυσίμων που λένε ακόμη και να υπάρξει ειρηνευτική συμφωνία και να πέσει τιμή, η διεθνή τιμή, αυτή η προσαρμογή για να φτάσουμε στις τιμές πρώτου πολέμου, δηλαδή γύρω στο 1,70 η αμόλυβδη και 1,5 το πετρέλαιο, 1,6, θα πρέπει να περάσει, να φτάσουμε στο τα Χριστούγεννα. Δηλαδή,
15: και όταν είχαμε 1,70 ήταν στα 70 δολάρια το βαρέλι.
1: Σωστά. Τώρα είμαστε 90.
15: Να παρακαλάμε να φτάσει στα 80-90.
1: Σωστά. 90 πλάσι είμαστε. Σωστά. Έχεις δίκιο σε αυτό που λες,
15: Βαγγέλη. Δηλαδή, θεωρούν ότι και δεν είναι με τις καταστροφές που έχουν γίνει στην εργοστάσια και ενδεχομένως και ακόμη και σε κοιτάσματα, λένε. Δεν ξέρω τι έχει γίνει και στην ιστορία.
1: Θα τα δούμε όλα αυτά μετά.
15: Θα τα βρούμε όλα μπροστά μας. Όλα μπροστά
1: σωστά.
15: Μας. Καλά κάνει και είναι φοβισμένη η κυβέρνηση για το θέμα αυτό. Και καλά κάνει και το εξετάζει το θέμα. Το έχουν πει βέβαια και όλοι οι κυβερνώντες και ο Πρωθυπουργός και ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας. Ότι βλέποντας και κάνοντας, αλλά ο κόσμος δυσανασχετεί και δικαίως, δηλαδή δεν είναι στο σούπερ μάρκετ ας πούμε, ξέρεις, που πας πάνω από το 30-40% του μισθού, ας πούμε, μεγάλο κομμάτι του.
1: Και το μεγάλο ζητούμενο είναι ότι οι προσφορές στη μεγάλη πλειονότητά τους αφορούν, ναι μεν, ήδη πρώτης ανάγκης, αλλά δεν αφορούν τόσο τα τρόφιμα. Αφορούν δηλαδή ήδη καθαριότητα, σούπερ μάρκετ που έχουν να κάνουν με τα χαρτικά. Και αυτό είναι που, αν θέλεις, προκαλεί και το μεγάλο προβληματισμό και την αγωνία πολλές φορές στα νοικοκυριά, έτσι.
15: Ναι, βεβαίως. Οι μεγάλες αυτές είναι στα τρόφιμα και στην παροχή υπηρεσίας πλέον. Ναι. Εκεί είναι το μεγάλο, αρχίζει να δημιουργεί το μεγάλο πρόβλημα. Οι μεταφορές βέβαια εκ των πραγμάτων, γιατί έχει μεγάλο αυξημένο με το κόστος λόγω καυσίμων, αλλά και στις υπηρεσίες συνολικά. Φυστά. Είτε είναι υγεία, είτε είναι εκπαίδευση, είτε είναι αναψυχή, οτιδήποτε άλλου είδου υπηρεσία.
1: Βαγγέλης Μανδραβέλης, κυρίες και κύριοι, στο ρεπορτάζ. Βαγγέλη, με ευχαριστούμε. Στην εφημερίδα Παραπολιτικά που κυκλοφορεί το πλήρες ρεπορτάζ από τον συνάδελφο. Τώρα θα πάμε στον τομέα της υγείας, κυρίες και κύριοι. Εκεί όπου συνεχίζει την προσπάθεια για καλυτέρευση του Εθνικού Συστήματος Υγείας, αποκλεί λουκέτο σε δημόσιο νοσοκομείο ο υφυπουργός, αρμόδιος υφυπουργός Μάριος Θεμιστοκλέους. Έχει παραχωρήσει συνέντευξη στην εφημερίδα Παραπολιτικά που κυκλοφορεί. Την παραχώρησε στον συνάδελφο Βασίλη Βενιζέλο. Είναι μαζί μας για να μας πει περισσότερα. Κάποιες φωνές, Βασίλη, που έλεγαν ότι υπάρχει πιθανότητα να κλείσουν νοσοκομεία, νομίζω ότι πλέον ο κύριος Θεμιστοκλέους το κατηγορηματικά το αποκλεί κάτι τέτοιο, έτσι.
16: Κυρίαμε και καλησπέρα στους αγροατές μας. Κατηγορηματικά το αποκλείει ο Υπουργός Υγείας Μάριος Θεμιστοκλέους στα παραπολιτικά που κυκλοφορούν, mm-hmm. τη συνέντευξή του που μας παραχώρησε. Τις τελευταίες ημέρες υπήρξαν και διαδηλώσεις ακόμα στην Κρήτη, που μιλούσαν για προσπάθεια του Υπουργείου να κλείσει νοσοκομεία. Η προσπάθεια που μας λέει ο κύριος Θεμιστοκλέους είναι η ενίσχυση των απομακρυσμένων και νησιωτικών περιοχών, κυρίως αν βγάλουμε έξω τα αστικά κέντρα που έχουν μικρότερο πρόβλημα, με αεροδιακομιδές, τηλεϊατρική και κίνητρα στους γιατρούς να πηγαίνουν, να εγκαθίστανται σε αυτά τα μέρη, και φυσικά ο νέος υγειονομικός χάρτης, ο οποίος θα είναι ένα εργαλείο, όπως μας λέει ο Μάριος Θεμιστοκλέους, για να κάνουμε τις παρεμβάσεις προς την ανάπτυξη του Εθνικού Συστήματος Υγείας και όχι προς τη διοίκηση του. Δεν θα κλείσει κανένα νοσοκομείο, μας λέει, και αξίζει να σημειωθεί ότι σύμφωνα με τον ίδιο αυτή η συζήτηση με τα χρέη των νοσοκομείων κλείνει, καθώς ο ίδιος λέει πως με τα εργαλεία τα οποία έχει βάλει σε εφαρμογή η κυβέρνηση, τα χρέη των νοσοκομείων έχουν φτάσει το χαμηλότερο των τελευταίων ετών.
1: Και αυτό πολύ σημαντικό. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον συνάδελφο Βασίλη Βενιζέλο για όσα μας είπε. Τώρα, τον δρόμο για δεύτερη σύνταξη ανοίγει για χιλιάδες εργαζόμενους με πρώτη εργασία πριν το 1993. Είναι λεγόμενοι παλιοί ασφαλισμένοι, αυτοί που μπήκαν νωρίς δηλαδή στο χώρο της εργασίας. Αυτό το δρόμο ανοίγει απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας. Πάμε να συναντήσουμε τον συνάδελφο Γιώργο Μάλτη για να μας πει περισσότερα. Γιώργο, καλό μεσημέρι.
17: Καλό μεσημέρι, τηλέμαχε. Πρόκειται πράγματι για μια απόφαση που αφορά κυρίως παλιούς ασφαλισμένους στο ταμείο το ΕΤΑ, δηλαδή το ταμείο των επιστημόνων, νομικών, γιατρών, υγειονομικών, που ήταν ασφαλισμένοι και ταυτόχρονα στον ΟΑΕ. Η απόφαση παραπέμφθηκε από ασφαλισμένο στο Ταμείο Νομικών, ο οποίος κληρονόμησε από τον πατέρα του το 25% ενός περαστικού λεωφορείου δημοσίας χρήσης, και ο ΟΑΕ τον έγραψε αναδρομικά ως αυτοκινητιστή, επιβάλλοντάς του υποχρεωτική παράλληλη ασφάλιση. Τώρα, το διοικητικό πρωτοδικείο ρώτησε το ΣΤΕ αν η σχετική διάταξη που κατάργησε την παλαιότερη εξαίρεση των δικηγόρων μηχανικών γιατρών από τη διπλή ασφάλιση παρασυνδυάζει την αρχή της ισότητας, επειδή εξομοιώνει κατηγορίες με διαφορετικές προσδοκίες δεύτερη σύνταξη. Να θυμίσω εδώ, τηλέμαχε, ότι από το 2016 και μετά κανένας με διπλή ασφάλιση δεν παίρνει δεύτερη σύνταξη, παρά μόνο υπολογίζεται με το ποσοστό τα έτη της δεύτερης ασφάλισης, υπολογίζεται με ένα ποσοστό της τάξης του 0,77% και συμπληρώνουν την κύρια σύνταξη. Τώρα, το Συμβούλιο της Επικρατείας, τη Δέμαχε με την 223 απόφαση, έκρινε ότι η διάταξη είναι συνταγματική και όλοι οι ασφαλισμένοι πριν την 1η-1η του 1993 αποτελούν ενιαία κατηγορία ως προς την παράλληλη ασφάλιση, σε αντίθεση βέβαια με το και με το δεύτερο μνημόνιο που καταργούσε την εξαίρεση αυτή. Το δικαστήριο έκρινε ότι ο νομοθέτης παραβιάζει την συνταγματική αρχή της ισότητας, υπό την έννοια ότι μεταχειρίζεται με όμοιο τρόπο δύο ανώμοιες, ουσιαστικά τελούσες, υπό διαφορετικές συνθήκες κατηγορίες ασφαλισμένων, δηλαδή τους μέχρι 31/12/92 ασφαλισμένους στο ΕΤΑ, οι οποίοι απασχολούνται σε μη συναφείς δραστηριότητες υπαγόμενες στην ασφάλιση του ΟΑΕ. Ο ΟΑΕ είναι για τους ασφαλισμένους ΕΒΕ, ΤΣΑ και ΤΑΕ, και τους υπόλοιπους ασφαλισμένους, δηλαδή μέχρι την 31/12/92, οι οποίοι απασχολούνται σε παράλληλες δραστηριότητες παγόμενες στην κύρια ασφάλιση των πλέον ασφαλιστικών οργανισμών. Είναι ανώμοιες βέβαια οι παραπάνω δύο κατηγορίες ασφαλισμένων, διότι τα μέλη της πρώτης κατηγορίας, δικηγόροι δηλαδή, γιατροί, συμβολαιογράφοι και μηχανικοί, λόγω της φύσης του επαγγελματός, μόνο ευκαιριακά μπορούν να απασχολούνται σε παράλληλες μη συναφείς δραστηριότητες, με αποτέλεσμα, τηλέμαχοι, να μην έχουν προσδοκίες συμπλήρωσης των χρονικών και λοιπόν προϋποθέσεων για τη χορήγηση δεύτερης κυρίας σύνταξης. Να πούμε εδώ ότι για να πάρει κάποιος ασφαλισμένος παλιός δεύτερη κυρία σύνταξη πρέπει να έχει ως ελάχιστη προϋπόθεση, τηλέμαχε, τα 16 χρόνια στο δεύτερο ταμείο. Τηλέμαχε.
1: Ευχαριστούμε τον συνάδελφο Γιώργο Μάλτη για όσα μας είπε. Θετική εξέλιξη, πρόταση Λιβάνιου για τους συμβασιούχους των ΟΤΑ, είπε εδώ στα Παραπολιτικά 90,1 ο πρόεδρος της Κεντρικής Ένωσης Δήμων και Κοινοτήτων, Λάζαρος Κυρίζογλου. Ο κύριος Κυρίζογλου τόνισε ότι με το άρθρο 731 που κατατέθηκε στη Βουλή και συμπεριλήφθηκε στον κώδικα της αυτοδιοίκησης, λύνεται το πολύ σοβαρό πρόβλημα και έτσι μπορεί να προχωρήσει και η τακτοποίηση του προσωπικού που ήταν σε ομοίρια.
18: Οι νόμοι είναι για να αλλάζουν ανάλογα με τις υφιστάμενες ανάγκες και τις κοινωνικές συνθήκες με μια διαδικασία. Γι' αυτό άλλαξε με το άρθρο 731 του κατατεθέντος σχεδίου νόμου στη Βουλή, προβλέπεται η δυνατότητα μη άσκησης εφέσεως σε εργαζομένους οποιασδήποτε σχέσης εργασίας που έχουν σχέση με κοινωνικοπρονοιακές δομές, με τεχνική υπηρεσία, με πράσινο, με ανταποδοτικές υπηρεσίες καθαριότητας. Αυτό λύνει τα χέρια των αιρετών και επίσης συμβαδίζει με το άρθρο 102 του Συντάγματος που λέει ότι οι Δήμοι απολαμβάνουν διοικητική και οικονομική αυτοτέλεια. Αφήστε με εμένα, σαν Δήμαρχο με το Δημοτικό μου Συμβούλιο, κοιτάζοντας και το παντελόνι του Ταμείου του Δήμου, αν μπορώ δηλαδή να ανταποκριθώ.
1: Σε μαθήματα ειδικότητα αγωνίστηκαν σήμερα οι υποψήφοι των επαγγελματικών ηλικίων. Την ίδια ώρα, τάση υποχώρηση εμφανίζουν οι βάσει εισαγωγή στα πανεπιστήμια. Η Ισμήνη Χαραλαμπούλου είναι μαζί μα και θα μα πει περισσότερα. Καλό μεσημέρι, Ισμήνη.
19: Καλό μεσημέρι. Οι εξετάσει από τα γενικά λύκεια έχουν ολοκληρωθεί. Την Τρίτη ξεκινάνε τα ειδικά μαθήματα με αγγλικά. Τη Δευτέρα ολοκληρώνονται και από τα ΕΠΑΛ και όλοι οι οικογένειες και οι υποψήφοι είναι εν αναμονή των βαθμολογικών στοιχείων που μέχρι τις 26 του μήνα, στις 25-26, θα ανακοινωθούν από...
1: Εσμήνει τα μηχανογραφικά, πότε ξεκινάει?
19: Μετά, αφού πάρουν τους βαθμούς. Mm-hmm. Πέρσι νομίζω ήταν 7 με 17 η κατάθεση των μηχανογραφικών. Δηλαδή άμα βγουν 24-25-26, θα... 3-4 μέρες μετά θα ξεκινήσει η προθεσμία που είναι περίπου 2 εβδομάδες. Περίπου μέχρι τα μέσα Ιουλίου, κάτι τέτοιο θα είναι.
1: Εκεί τώρα, εκεί για την επιλογή των σχολών, προφανώς θα δουλέψει και τεχνητή νοημοσύνη για να δούνε ακριβώς πώς και τι, έτσι, που θα μπορέσουν να έχουν την καλύτερη τύχη τα παιδιά.
19: Η βασική αρχή όλων είναι η επιθυμία, γιατί ποτέ δεν ξέρεις που θα κάτσει μπήλια.
1: Σωστό.
19: Και καμιά φορά πέφτουν οι βάσεις και παιδιά που δεν το τόλμησαν, να το πω έτσι.
1: Την πάτησαν μετά.
19: Την πάτησαν γιατί είδαν ότι η αρχική τους επιθυμία είναι κάτι κοντινό, τέλος πάντων, γιατί μην το περιορίζουμε και τόσο πολύ. Ίσως είμαστε και από τις χώρες που παραπεριορίζουμε από την...
1: Έχεις δίκιο, έχεις δίκιο.
19: Τον, το γνωστικό πεδίο υπάρχει μια πιο ευρεία γκάμα. Αν είσαι ηλεκτρολόγος, μηχανικός ή ναυπηγός, είναι μετά, δεν ξέρεις και στη δουλειά τι ακριβώς θα σου αρέσει. Οπότε καλό είναι...
1: Σε χάνουμε που και που, Ισμήνη μου. Καλό είναι, τι είπες? Μας ακούς, Ισμήνη? Λοιπόν, χάθηκε που λένε στο...
19: Η εικόνα από τα γραπτά δεν φαίνεται έτσι πάρα πολύ καλή. Στην έκθεση περίπου τα ίδια με τα περσινά. Βέβαια αυτό σημαίνει ότι τα γραπτά πάνω από 19 ήταν μετρημένα. Τα άριστα γενικότερα ήταν μετρημένα. Ωστόσο τα παιδιά δυσκολεύτηκαν στα αρχαία και στην ιστορία. Δυσκολεύτηκαν στα μαθηματικά και την πληροφορική και στη βιολογία και τη χημεία. Ανάλογα με το πεδίο που βρίσκονται. Και αυτά τα μαθήματα θα ρίξουν τις σχολές, τα εισβάσεις από τα αιρετήρια. Δηλαδή η πτώση θα ξεκινήσει από πάνω προς τα κάτω και όπως λένε όσοι ασχολούνται χρόνια με την πορεία των βάσεων, στα παραπολιτικά ο Γιάννης Βαφιαδάκης, ο πρόεδρος του ΟΕΦΕ, ότι οι χαμηλόβαθμες και μεσαίες σχολές δεν είναι βέβαιο ότι θα έχουν πτωτική πορεία. Εκεί θα συσσωρευτούν οι μεσαίες, οι χαμηλές βαθμολογίες. Οπότε ανάλογα με τα μηχανογραφικά και τις επιθυμίες των σπουδαστών, εκεί θα έχουμε αυξομοιώσεις. Στα αιρετήρια όμως, τις καλές πολυτεχνικές, τις καλές οικονομικές, ακόμα και σε κάποιες ιατρικές, οδοντιατρικές, εκεί που η χημεία, η βιολογία και τα μαθηματικά και τα αρχαία φαίνεται ότι έπαιξαν σημαντικό ρόλο, θα υπάρχει μια πτωτική τάση των βάσεων. Οι καλοί μαθητές πάντα υπάρχουν, ήταν ερωτήσεις διαβαθμισμένης δυσκολία σε όλα τα παιδιά και αυτό ήταν ορθό για να φανεί.
1: Ξεχωρίσουν αυτοί που μπορούν
19: να ξεχωρίσουν. Ποιοι μελέτησαν και ποιοι όχι.
1: Σωστά. Ισμήνη Χαραλαμπούλου, απόλυτα μελετηρή στο ρεπορτάζ πάντα. Ευχαριστούμε, Ισμήνη. Καλπάζει, κυρίες και κύριοι, η ενδοοικογενειακή βία στη χώρα μας, καθώς σημειώνεται δραματική αύξηση στις ποινικές διώξεις που αφορούν σχετικά δικήματα. Μαζί μας είναι η δικαστική μας συντάκτης Βάσο Παλαιού για να πούμε περισσότερα. Καλό μεσημέρι, Βάσο.
20: Καλό μεσημέρι. Έτσι ακριβώς, οι ποινικές διώξεις για δικήματα ενδοοικογενειακής βίας, σύμφωνα με τα στατιστικά στοιχεία που υπάρχουν, παρουσιάζουν εντυπωσιακή αύξηση, ειδικά κατά την περίοδο του 2020-2025. Να πούμε χαρακτηριστικά ότι το 2020 καταγράφηκαν συνολικά 2.534 ποινικές διώξεις, ενώ το 2024 ο αριθμός αυτός ανήλθε στις 13.486 υποθέσεις. Το 2025 παρατηρείται μια μικρή μείωση με 12.880 υποθέσεις. Ωστόσο, το μέγεθος σε κάθε περίπτωση παραμένει πολλαπλάσιο σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια. Τώρα, αναλυτικά, η σημαντικότερη κατηγορία αδικημάτων αφορά την ενδοοικογενειακή σωματική βλάβη. Οι σχετικές διώξεις από το 2020 που ήταν 1.159 ανήλθαν το 2024 σε 5.630 και 5.758 το 2025, και πρέπει να σου πω, τηλέμαχη, ότι παρόμοια εικόνα παρουσιάζει και η ενδοοικογενειακή βία και απειλή, όπου επίσης υπήρξε σημαντική αύξηση από το 2020 που ήταν στις 1.246 διώξεις. Το 2024 φτάσαμε στις 6.997 και το 2025 στις 6.357 διώξεις. Παρόμοια αύξηση υπάρχει και στα σεξουαλικά αδικήματα που τελούνται από μέλη οικογένειας. Υποθέσεις βιασμού και κατάχρησης σε ασέλγεια, ενώ παρέμειναν σε πολύ χαμηλά επίπεδα το 2023, το 2024 καταγράφηκαν 236 διώξεις και το 2025 205. Όπως καταλαβαίνουμε, όλα αυτά τα δεδομένα δείχνουν ότι και από τη μία υπάρχουν περισσότερα θύματα που καταγγέλουν τέτοια περιστατικά σεξουαλικής κακοποίησης και παρενόχλησης, και πρέπει να σημειώσουμε ότι δεν σημαίνει ότι απαραίτητα αυξήθηκαν με τον ίδιο ρυθμό και τα πραγματικά περιστατικά βίας. Ωστόσο, πρέπει να εξηγήσουμε ότι υπήρξε αλλαγή στο νομοθετικό πλαίσιο. Φαίνεται ότι υπάρχει και μια αυξημένη ευαισθητοποίηση της κοινωνίας, γεγονός που ενισχύει την εμπιστοσύνη των θυμάτων προς τις δικαστικές αρχές. Πρέπει να σου πω ότι ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει και η γεωγραφική κατανομή των υποθέσεων, καθώς δείχνει ότι τα μεγαλύτερα αστικά κέντρα συγκεντρώνουν και το μεγαλύτερο αριθμό διώξεων. Η Αθήνα, όπως είναι φυσικό, έχει και τον περισσότερο πληθυσμό. Καταγράφει σταθερά τις περισσότερες υποθέσεις, με 5.358 το 2024 και 5.961 το 2025.
1: Βάσο Παλαιού, κυρίες και κύριοι, στο ρεπορτάζ. Ευχαριστούμε, Βάσο. Κυκλοφορεί σήμερα εντελώς δωρεάν με την εφημερίδα Παραπολιτικά το καλύτερο περιοδικό για το κυνήγι και τη σκοποβολή. Μεταξύ άλλων, έχει μεγάλο αφιέρωμα στις δυνατότητες ανάπτυξης της σκοποβολής με κυνηγητικό όπλο στη χώρα μας, λόγω της έντονης κυνηγητικής κουλτούρας στις οικογένειες των 300.000 κυνηγών και οπλοκατόχων. Έχει, όπως πάντα, πολλούς διαγωνισμούς, αλλά μην τα λέω εγώ. Μαζί μας, για να πούμε περισσότερο, διευθύνσης έκδοσης και σύνταξης του περιοδικού, Αντώνης Μπλεζιώτης. Καλό μεσημέρι, Αντώνη, και φυσικά παραγωγούς στα Παραπολιτικά 90,1 στο σταθμό μας.
21: Καλό μεσημέρι, τηλέμαχε, τα ξέρεις καλύτερα και από εμένα. Όντως,
1: αποκλείεται από σένα, δεν τα ξέρω καλύτερα, αλλά εντάξει, ευχαριστώ πάντως.
21: Τα ξέρεις. Με 300.000 κυνηγούς, δηλαδή 300.000 οικογένειες που έχουν έστω ένα κυνηγό στην οικογένειά τους, είναι φυσικό να υπάρχει αυτή η κουλτούρα. Και είναι πολύ καλό να αναπτυχθεί η σκοποβολή, γιατί με τον τρόπο αυτό θα δημιουργήσουμε, κυριολεκτικά, δεν το λέω έτσι για να πεθανευτούμε για το περιοδικό μας ή για το χόμπι, θα δημιουργήσουμε καλύτερους ανθρώπους. Και έχει αποδειχθεί αυτό, δηλαδή όταν συναντήσεις ανθρώπους που ασχολούνται με τη σκοποβολή, θα δεις πόσο συγκροτημένοι είναι. Και είναι καλό αυτό, και αφού έχουμε έτοιμη την κουλτούρα να το αναπτύξουμε, θα αποφύγουμε και βλακίες κάποιων στο βουνό με τα θυράματα, θα αποφύγουμε και ατυχήματα στα σπίτια, θα αποφύγουμε πάρα πολλά πράγματα, μακάρι να αναπτυχθεί. Μακάρι, καλό και καλό θα μας βγει και όχι σε κακό, γιατί οτιδήποτε όταν υπάρχει γνώση, δεν τα λέμε πάντα αυτά στη δουλειά μας. Αν υπάρχει γνώση, αποφεύγεις πολλά προβλήματα.
0: Εμένα μου άρεσε πάρα πολύ ένα μαχαίρι το οποίο δίνεται σε περίπτωση που κάνεις μια συνδρομή. Ένα πολύ ωραίο μαχαίρι. Δεν μας είπες τίποτα γι' αυτό όμως για το μαχαίρι. Θα γραφτούμε συνδρομητές για να το πάρουμε. Δεν
21: η αλήθεια είναι ότι δεν πρέπει άλλο περιοδικό να το κάνει αυτό. Ενώ η συνδρομή είναι 60 ευρώ, δίνουμε στον κόσμο ένα μαχαίρι των 30 ευρώ. Δηλαδή ουσιαστικά. Του μειώνουμε στο μισό τη συνδρομή και αποκτά και ένα made in Italy. Πρόσεξε, δεν δίνουμε τίποτα από κοσμική κατασκευή, ανατολικό, ναι. Δίνουμε κάτι το οποίο είναι στην γειτονική Ιταλία, στο Μανιάνο. Το Μανιάνο είναι η πόλη που φτιάχνουν τα λαμαχαίρια της Ιταλίας. Έτσι γίνεται στις σοβαρές χώρες. Μια πόλη τα φτιάχνει όλα. Και στη Γερμανία και στη Γαλλία. Και δίνουμε ένα τέτοιο σουγιά που είναι πολύ καλοδουλεμένος και πολύ καλός. Και όποιος μέχρι στιγμής τον έχει αποκτήσει, σε επικοινωνία που είχαμε μαζί του, μας ευχαρίστησε για το πόσο ωραίος ήταν.
0: Περισσότερα στο περιοδικό που κυκλοφορεί.
21: Εννοείται. Έχουμε και καινούργια κλήρωση.
0: Τι
21: καινούργια κλήρωση. Μια καραμπίνα Browning, η οποία δεν είναι κάτι.
0: Ορίστε το όπλο που μου λέγες.
21: Είναι το 2.000 ευρώ.
0: Α, μάλιστα. Μιλάμε για κόσμημα. Είδα τη φωτογραφία, είναι κόσμημα, έτσι. Μάλιστα. Αντώνης Μπλυζιώτης, κυρίες και κύριοι.
21: Ευχαριστώ πολύ.
0: Εμείς ευχαριστούμε, Αντώνη μου, να είσαι καλά. Πάμε τώρα, κυρίες και κύριοι, στην αθλητική ενημέρωση, γιατί είναι πολύ μεγάλη μέρα η απόψη. Η νύχτα θα είναι μεγάλη. Από συνήθως το απόγευμα, για να μας πει ακριβείς. 6 ώρα το απόγευμα, μέρα θα είναι. Καλοκαίρι κιόλας. Ολυμπιακός, Παναθηναϊκός, Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας ξεκαθαρίζουν για φέτος τους λογαριασμούς και στέφεται ο πρωταθλητής. Ποιος θα είναι? Σοφία Καρακασίδη, το ρεπορτάζ. Δεν ξέρω αν μας δώσει πρόβλεψη. Καλό μεσημέρι, Σοφία.
2: Καλό μεσημέρι, τηλέμαχε. Η αλήθεια είναι ότι ξεκινάμε με Μουντιάλ τις τελευταίες μέρες.
0: Α, μας έκανες τρίπλα. Τρίπλα μας έκανες.
2: Δικαιωματικά ξεκινάμε με μπάσκετ.
0: Άντε, μπράβο.
2: Εννοείται. Σήμερα κρίνεται ο πρωταθλητής Ελλάδος για τη φετινή σεζόν. Μετά από μια συναρπαστική, θα λέγαμε, σειρά, όπου και οι δύο ομάδες, ο Ολυμπιακός και ο Παναθηναϊκός Άκτορ, έχουν υπερασπιστεί τις έδρες τους. Τελικά όλα θα κρυφθούν στο ΣΕΦ σήμερα Σάββατο στις 6. Έχουμε συνηθίσει γενικά τους τελικούς να είναι πιο αργά. Αλλά θα είναι απογευματινός λοιπόν ο τελικός μας. Στο κατάμεστο ΣΕΦ φυσικά είναι sold out. Να πούμε ότι ήδη συγκεντρώνονται οπαδοί έξω από τα ξενοδοχεία που έχουν καταλύσει αποστολές των δύο ομάδων, προκειμένου να δώσουν έτσι το ψυχολογικό boost σε παίκτες και προπονητικό staff. Να πούμε, Τηλέμαχε, λίγο για τα αγωνιστικά κάποια πράγματα, ότι αγωνιστικά για τον Γιώργο Μπατζόκα δεν υπάρχουν θέματα, ούτε κάποια προβλήματα να έχουν προκύψει δηλαδή κατά τη διάρκεια των τελικών. Ο Ντόρσεϊ που ήταν εκτός από τους τρεις πρώτους, αγωνίστηκε κανονικά στον τέταρτο, θα είναι και σήμερα διαθέσιμος. Από την άλλη, ο Εργίνα Ταμάν έχει να διαχειριστεί προβλήματα, καθώς δεν θα έχει στη διάθεση τον Νίκο Ρογκαβόπουλου και τον Κώστα Σλούκα λόγω τραυματισμών. Θα λείπει ο μεγάλος αρχηγός του Παναθηναϊκού Άκτορ. Θα κρυφθεί τελευταία στιγμή, να πούμε, η συμμετοχή του Όσμαν, που ακολούθησε μέρος της προπόνησης χθες, μία μέρα δηλαδή πριν από το παιχνίδι. Να πούμε ότι επικρατεί και ένας πανζουρισμός στη τάξη του Παναθηναϊκού Άκτορ, καθώς χθες είχαμε την ενημέρωση ότι θα ανοίξει το Telecom Center Athens, το γήπεδο δηλαδή του Τριφυλιού, προκειμένου να προβληθεί ζωντανό αγώνας το ντέρμπι των δύο Ιωνίων. Η ανταπόκριση είναι κάτι παραπάνω από εντυπωσιακή, καθώς μέσα σε μόλις 4 ώρες που διατέθηκαν τα περίπου 13.000 εισιτήρια έγιναν καπνός. Αναμένεται ακόμη περισσότερος κόσμος φυσικά. Δείγμα του πόσο μεγάλη ανυπομονησία και ενθουσιασμός επικρατεί. Τώρα να πούμε και λίγα πράγματα για το Μουντιάλ. Να πάμε και στα ποδοσφαιρικά μας. Είχαμε αγώνες ξημερώματα όπως πάντα. Έχουμε πει ότι γενικά οι ευρωπαϊκές χώρες δεν έχουν έτσι και μεγάλη άνεση σε ό,τι αφορά τις ώρες που προβάλλονται τα ΜΑΤ, γιατί είναι στην Αμερική.
0: Είναι τώρα, η αλήθεια είναι ότι είναι ξημερώνουμε ακριβώς. Έχουμε τα ξημερώματα, εγώ θα ξεχώριζα τον αγώνα της Τουρκίας με την Αυστραλία. 7 αύριο το πρωί είναι το παιχνίδι αυτό.
2: Λέμε και εγώ να σου πω και θα ξεχωρίσω. Έχουμε σήμερα, είχαμε σήμερα τα ξημερώματα, το είπα, Παραγουάη.
0: 4-1 η Αμερική, σωστά.
2: 4-1 η Αμερική. Οικοδέσποινα κιόλας. Είπα, να πούμε ότι στις 10 έχουμε Κατάρ Ελβετία. Εγώ ξεχωρίζω πάρα πολύ τη Λέμαχε το παιχνίδι στην Νία, που είναι το Βραζιλία-Μαρόκο. Να πούμε, Μαρόκο αρχικά αγωνίζεται, έχει και ελληνικό ενδιαφέρον, αγωνίζεται ο σεντερφόρ του Ολυμπιακού, ο Ελκαμπί. Γενικά πάρα πολύ δυνατή αναμέτρηση. Μεγάλη πρόκληση και για τη Βραζιλία και για τον Αντσελότη. Ο Βινίσιος είπε ότι η μοναδική μας αποστολή είναι η κατάκτηση του Μουντιάλ. Και μάλιστα, να πούμε και μια είδηση που βγήκε πριν από μία ώρα, ότι υπάρχει και μια μικρή ανησυχία. Γιατί υπάρχει ισχυρή βροχόπτωση στο Νιου Τζέρσεϊ.
0: Α, εδώ τώρα, κοίταξε, θα με βάλει στα νερά τη Χριστίνα Ασδρίγου που περιμένει υπομονητικά και θα πρέπει να τη δώσω πάσα άμεσα. Σοφία μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για το ρεπορτάζ. Σοφία Καρακασίδη, κυρίες και κύριοι, για το αθλητικό ρεπορτάζ. Μπαίνουμε τώρα στα χωράφια των ειδικών και υπάρχει πιο ειδικό από τη Χριστίνα Ασδρίγου, τη μετεωρολόγο του Μέγκα, για να μα πει τι μέλη γεννιέστε. Χριστίνα, καλό μεσημέρι. Δεν θα σου ζητήσω να μου πει τι χειρό θα κάνει στι ΗΠΑ και στον Καναδά εκεί. Εν Ελλάδη, τι θα γίνει.
3: Καλησπέρα για
0: καλώστη.
3: Βελτιώνεται ο καιρός στη Λέμαχη. Μόνο το πρωί σήμερα είχαμε κάποιες καταιγίδες ισχυρές, όπως είχαμε πει και τις προηγούμενες ημέρες στην Χαλκιδική, στις Ποράδες και στην Εύβοια. Πλέον όμως ο καιρός έχει βελτιωθεί. Η κακοκαιρία έχει εξασθενήσει. Βέβαια, κάποια συννεφιά παραμένει και σήμερα κατά τη διάρκεια της ημέρας. Έχει μαλακώσει και λίγο η ζέστη, δηλαδή η θερμοκρασία έχει πέσει συγκριτικά με τις προηγούμενες ημέρες. Εδώ στην Αθήνα είναι γύρω στους 28 με 29 βαθμούς και η μέγιστη, να φανταστείς, είναι στην Ηλία με 31 βαθμούς. Οι άνεμοι πνέουν στα 6 μποφόρ στο Αιγαίο. Αύριο όμως θα είμαστε μία μέρα πιο κοντά και πάλι προς το καλοκαίρι, γιατί η αστάθεια θα περιοριστεί σημαντικά και την Κυριακή, δηλαδή λίγες τοπικές βροχές περιμένουμε μόνο στα ορεινά της χώρας, αλλά πολύ μικρής διάρκειας και έκτασης. Γενικά θα επικρατήσει ηλιοφάνεια. Η θερμοκρασία μάλιστα θα ανέβει και ένα τσακ, δηλαδή θα δούμε το θερμόμετρο αύριο γύρω στους 30 με 31 βαθμούς, θα πέσουν και λίγο τα μποφόρ, για να πάμε στην Δευτέρα, όπου θα υποδοχθούμε τη νέα εβδομάδα με 36 άρια, 35-36 βαθμούς θα είναι η μέγιστη θερμοκρασία σε Μακεδονία, Θεσσαλία, Βιωτία, δηλαδή θα ξεκινήσει η εβδομάδα με ζέστη. Θα πέσει όμως σταδιακά και θα επανέλθουμε σε πιο ήπια ζέστη για την εποχή, αλλά με λίγα μποφόρ προς το τέλος της εβδομάδας.
0: Ευχαριστούμε, Χριστίνα μου. Χριστίνα Ρίγου, κυρίες και κύριοι, μετεωρολόγος του Μέγκα. Κάπου εδώ, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώνεται με την πρόγνωση του καιρού από τη Χριστίνα Ρίγου, το ενημερωτικό μαγκαζίνο του Σαββάτου, 13 Ιουνίου, στα Παραπολιτικά 90,1. Η Διονυσία Μίτσια ήταν στο τηλεφωνικό κέντρο. Τον ήχο ρυθμίζε ο Χρήστος Μυρίδης. Στην επιμέλεια των ηχητικών στιγμή, ο Τυπονοφανάς Αφανασόπουλος. Στην αρχισυνταξία και το μικρόφωνο, ο Τηλέμαχος Σαντουρινέος. Ακολουθούν τα καλύτερα κακά κορίτσια. Από όλους όσοι εργάστηκαν για το ενημερωτικό μαγκάζι.
4: Οι σταθερές αξίες είναι που μας κρατάνε ενωμένους, γιατί είναι πάντα δίπλα μας. Όπως τα πλυντήρια και τα πιτοκαθαριστήρια Λιακόπουλος. Από το 1962 είναι καθημερινά δίπλα μας, δίνοντας προτεραιότητα στον άνθρωπο και στην υγιεινή. Πλυντήρια και τα πιτοκαθαριστήρια Λιακόπουλος. Στο Αγρίνιο και σε όλο τον νομό Αιτωλό Καρνανίας. Τηλέφωνο 26410 20 333. Ασφάλεια και υγιεινή όπως πάντα.
22: Ταξί, γρήγορα. Στην οδό Σταΐκου και Γρίβα στο Αγρίνιο.
23: Τι τρέχει, κυρά μου, και όλοι τρέχουν στην οδό Σταΐκου?
22: Δεν το έμαθες? Ο Γιαννόπουλος, λόγω συνταξιοδότησης, έβαλε όλα τα προϊόντα του στη μισή τιμή. Ναι, καλά άκουσες. Όλα στη μισή τιμή. Χιλιάδες ρούχα, ανδρικά, γυναικεία, παιδικά. Όλα μισή τιμή, σου λέω. Ευκαιρία να ντυθούμε όλοι οικονομικά, ποιοτικά και μοντέρνα. Γρήγορα, καλέ, πριν εξαντληθούν τα προϊόντα.
23: Α, αν είναι έτσι, στάσου. Να πάρω κι εγώ τη γυναίκα μου και την πεθερά μου. Να προλάβουμε. Τέτοια ευκαιρία μια φορά σου δίνεται.
24: Πολυκαταστήματα Γιαννόπουλος, Ιωάννου Σταΐκου και Γρίβα. Όλα μισή τιμή μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.
25: Η Τράπεζα Ηπείρου μεγαλώνει και έρχεται κοντά σας. Σύντομα και στο Αγρίνιο. Μια διαφορετική τράπεζα με ανθρώπινο πρόσωπο. Με άμεση προσωπική εξυπηρέτηση, χωρίς ραντεβού. Τώρα το Αγρίνιο αποκτά πρόσβαση στα καταθετικά προϊόντα Ήπειρος Απόδοση με αποδόσεις έως 3% μέχρι το άνοιγμα του καταστήματος με digital onboarding άνοιγμα λογαριασμού ηλεκτρονικά από απόσταση. Με τη σιγουριά της Τράπεζας Ηπείρου. Τράπεζα Ηπείρου. Η νέα δύναμη της τραπεζικής. Σύντομα και στο Αγρίνιο. Η ώρα είναι 3. Αντένα Σταρ στους 103,5. Απολαμβάνεις ραδιόφωνο.
5: Αντένα Σταρ. Το ζωντανό ραδιόφωνο.

0: Οι σταθερές αξίες είναι που μας κρατάνε ενωμένους, γιατί είναι πάντα δίπλα μας. Όπως τα πλυντήρια και τα πιτοκαθαριστήρια Λιακόπουλος. Από το 1962 είναι καθημερινά δίπλα μας, δίνοντας προτεραιότητα στον άνθρωπο και στην υγιεινή. Πλυντήρια και τα πιτοκαθαριστήρια Λιακόπουλος. Στο Αγρίνιο και σε όλο το νομό Ετωλοκαρνανίας. Τηλέφωνο 26 41 0 20 333. Ασφάλεια και υγιεινή όπως πάντα.
1: Εμένα στη ζωή μου μ' αρέσει να έχω πρόγραμμα. Στη δουλειά μου, στα ραντεβού μου και φυσικά στο σπίτι και στην τσέπη μου. Γι' αυτό και επέλεξα πρόγραμμα επιδότησης ηλιακού και αντλίας από την Ηλιοθέρμ.

0: για δωρεάν ζεστό νερό και ψύξη θέρμανση με τα πιο αξιόπιστα συστήματα με κρατική επιδότηση. 50 χρόνια στην Ηλιοθέρμ ξέρουν πάντα να μας δίνουν κάτι περισσότερο. Πληροφορίες στο 33811 και στο ηλιοθέρμ.com. Και μην ξεχνάμε την κρατική επιδότηση για αντλία και ηλιακό θερμοσύφωνα. Από την Ηλιοθέρμ που 50 χρόνια μας στηρίζει. Ηλιοθέρμ. Μάθε να ζητάς το καλύτερο από τους καλύτερους.
1: Για να διευρύνεις το φάσμα της γνώσης σου και να πετύχεις στη σχολή των ονείρων σου, τότε Φροντιστήριο Φάσμα. Μια ικανή ομάδα έμπειρων εκπαιδευτικών εξασφαλίζει χρόνια τώρα την επιτυχία σε όλες τις υψηλόβαθμες σχολές. Με σύγχρονες υποδομές, ολιγομελή και ομοιογενή τμήματα όλων των τάξεων, γυμνασίου και λυκείου και άνετη πρόσβαση σε αμαία, το Φροντιστήριο Φάσμα γίνεται το φάσμα της επιτυχίας σου. Φροντιστήριο Φάσμα. Διεύθυνση σπουδών. Καραμήτρος Νίκος. Γιαννιώτης Δημήτρης. Καλαμπαλίκης Χρήστος. Παπανίκος Σταύρος. Αμβράζης Νίκος. Δέλτα στα οίκου 1 στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410 55424 και στο phasma.f.gr. Η επιτυχία δεν είναι θέμα τύχης, είναι θέμα επιλογής.
2: Είσαι ο καλύτερος μάστορας, αλλά πώς ξέρεις πάντα τι να μου προτείνεις?
3: Γιατί εμπιστεύομαι ένα όνομα με πάνω από 50 χρόνια ιστορία.
2: Πώς λέγεται και πού βρίσκεται? Στο κέντρο του Αγρινίου.
3: Το κατάστημα Βασίλης Σπύρου Ράπτης. Και δεν είναι μόνο στο κέντρο πια. Σήμερα και σε ένα νέο σύγχρονο κατάστημα στην Εθνική Οδό Αγρινίου Ιωαννίνων 17.
2: Και τι θα βρω εκεί?
3: Μεγάλη γκάμα από επαγγελματικό εξοπλισμό, βιομηχανικά εργαλεία, χρώματα, σιδηρικά και εποχιακά είδη. Για κάθε επαγγελματία και ιδιώτη. Και με άνετο πάρκινγκ.
2: Οπότε μιλάμε για κάτι καινούριο.
3: Καινούριο στο χώρο, διαχρονικό στην αξιοπιστία. Και για όσους το γνωρίζουν ήδη, λειτουργεί και το κατάστημα στο κέντρο της πόλης. Υπό την επωνυμία Βασίλης Σπύρου Ράπτης. Μια επιχείρηση με ιστορία. Εθνική Οδός Αγρινίου Ιωαννίνων 17. Τηλέφωνα 26410-59998 και 26410-25427.
4: Αντένα Σταρ. Το ζωντανό ραδιό.

0: όταν λείπεις.
1: Η ενημέρωση είναι αντικειμενική, ανεξάρτητη, άμεση. Η ενημέρωση στο Αγρίνιο, στην Αιτωλοακαρνανία και στη Δυτική Ελλάδα είναι agriniotimes.gr. Ενημερώσου έγκαιρα και έγκυρα για όλες τις εξελίξεις στην κοινωνία, την οικονομία, την πολιτική, τον πολιτισμό και τον αθλητισμό. Η ενημέρωση είναι agriniotimes.gr.
2: Με το πάτημα ενός κουμπιού φτάνεις εύκολα στον προορισμό σου. Με την τεχνολογία και την εμπειρία μετακινείσαι άνετα και με ασφάλεια. Για όλα όσα κάνουν την καθημερινότητά σου καλύτερη, εμπιστεύσου τους ειδικούς. Τεχνικό Γραφείο Ανελκυστήρων Γεσούλης Μπέτσικας. 20 ετής εμπειρίας στην εγκατάσταση, συντήρηση, επισκευή και αναβάθμιση από εξειδικευμένους τεχνικούς για όλους τους τύπους ανελκυστήρων. Με υπευθυνότητα, τεχνογνωσία και άμεση ανταπόκριση. Τεχνικό Γραφείο Ανελκυστήρων Γεσούλης Μπέτσικας. Χαριλάου Τρικούπη 34 στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26 41 10 41 44. Φτάνεις πάντα στο προορισμό σου.
3: Στις δύσκολες στιγμές χρειάζεσαι κάποιον δίπλα σου που να τα αναλαμβάνει όλα. Στο Γραφείο Τελετών Αποστόλης Πεταρούδας και Φωτεινή Αγγέλη αναλαμβάνουμε όλες τις διαδικασίες τελετών με σεβασμό και αξιοπρέπεια στον ανθρώπινο πόνο, καθώς και επαναπατρισμό σωρού, καύση, εκταφή, μνημόσυνα, με 24-ωρη εξυπηρέτηση σε όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό. Γραφείο Τελετών Αποστόλης Πεταρούδας, Φωτεινή Αγγέλη. Υπεύθυνος Γραφείου Αποστόλης Πεταρούδας, Ηρακλήτου 22, Γιαννούζη Αγρινίου. Τηλέφωνα 26 410 23 615 και 6977, 23 7128. Μαζί σας τα δύσκολα.
4: Η μάνα μου με ζάλισε. Κρίση έχουμε, σκέψου πρακτικά. Η γυναίκα μου με έπριξε. Αγάπη μου, πώς θα ζήσουμε, σκέψου πρακτικά. Αφήστε με στην ησυχία μου επιτέλους. Εγώ σκέφτομαι πρακτικά, γιατί προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις για το σπίτι. Έπιπλα, υλικά, φωτιστικά, είδη δώρων και ό,τι μπορείς να φανταστείς στις καλύτερες τιμές. Στο πρακτικά βρήκα και είδη εξοχής και αλληλείας, εργαλεία για τα μαστορέματά μου και αξεσουάρ για το αυτοκίνητο. Τώρα η μάνα μου με καμαρώνει. Η γυναίκα μου έρχεται μαζί μου στο πρακτικά.
5: Πράκτικα. Με 40.000 είδη για το σπίτι, όλοι ψωνίζουν και όλοι κερδίζουν. Στο κόμβο Αγίου Δημητρίου, στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410 58 240.
4: Σκέψου, πράκτικα.
6: Πιάστο! Πιάστο, ρε Γιώργο, να τελειώνουμε! Σκύψε!
7: Γρήγορα, παιδιά, γρήγορα! Ποιος είναι ο κωδικός? Τα κλειδιά πιάσε!
8: Α, φοβάμαι! Κάτι με ακούμπησε, ρε!
6: Αμάν, πια ρε Μάρια, εγώ είμαι! Μην ανησυχείς!
7: Τι ήταν αυτό? Άντε, γύρισε το κλειδί, ρε φίλε!
8: Φοβάμαι!
7: Σταμάτα και εσύ, μωρέ! Με τρόμαξε!
6: Να το! Το βρήκαμε, παιδιά!
7: Μπράβο!
9: Game Masters Escape Room. Αδρεναλίνη.
10: Συνεργασία.
9: Μυστήριο.
10: Δράση. Τέσσερα δωμάτια απόδρασης.
9: Ζήσε την απίστευτη εμπειρία του καλύτερου escape room της πόλης.
10: Συνεργάσου με την παρέα σου.
9: Λύσε τους γρίφους. Ανακάλυψε όλα τα κρυμμένα μυστικά.
10: Και βγες από το δωμάτιο όσο πιο γρήγορα μπορείς.
9: Game Masters Escape Room. Ο ιδανικός προορισμός και για παιδικά πάρτι. Στη Δημοτσελίου 3, Αγρίνιο. Για κράτηση, κάλεσε στο 26410 47896 και online στο gamemasters.gr.
11: Η ώρα είναι 4.
12: Αντένα Σταρ στους 103,5. Απολαμβάνεις

0: Αγάπη μου, έλα να δεις. Τα παιδιά έβαψαν τους τοίχους στο σαλόνι.
1: Έβαψαν τους...
0: Δες, μα εσύ έχασες το χρώμα σου.
1: Θα είναι και αυτό κάπου στον τοίχο.
2: Σούπερ μάρκετ χρωμάτων Γεσούλης. Βρείτε το χρώμα σας, αλλά και μια απίστευτη ποικιλία σε βερνίκια και εργαλεία. Ασύγκριτες τιμές, υψηλή ποιότητα.
3: Σούπερ μάρκετ χρωμάτων Γεσούλης. Κάντε τη διαφορά στο σπίτι σας μέσα από μια μεγάλη γκάμα τεχνοτροπιών που διαθέτουμε. Ηρών Πολυτεχνείου 79, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 2641-032558.
4: Οι καλοκαιρινές νύχτες είναι cool. Με τα νέα cool combos από την Κάντια. Στρώματα που αναπνέουν με υφάσματα από φυσικές ίνες, μαξιλάρια τέκνο τζελ και το προστατευτικό φρίζ για άνετο ύπνο ακόμη και τις πιο ζεστές νύχτες. Επισκέψου την Κάντια στο Αγρίνιο, στην οδό Χαριλάου Τρικούπη 56. Βρες το cool combo που σου ταιριάζει και απόλαυσε την δροσερή πλευρά του ύπνου. Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
5: Είναι ευαίσθητα. Καλύπτουν τις ανάγκες σας όλο το χειμώνα.
6: Καλύπτουν τα κενά με ζεστασιά.
5: Είναι τα δικά σας χαλιά και είναι καιρός να τους δώσετε την δική μας φροντίδα.
6: Με το δικό μας επαγγελματισμό.
5: Τα πιτοκαθαριστήρια Αχελώος. Και νεροτριβή με καθαρό νερό γεώτρησης για κουβέρτες, παπλώματα, φλοκάτες. Ξηρός καθαρισμός σε δερμάτινα και χειροποίητα χαλιά.
6: Υγρός καθαρισμός σε μοκέτες, χαλιά συνθετικά και κυλίμια χειροποίητα.
5: Στύψιμο σε φυγό και τρομηχάνημα για τη μία λύωση των χρωμάτων.
6: Υπερσύγχρονος επαγγελματικός εξοπλισμός για άψογο αποτέλεσμα.
5: Υπεύθυνος Αγγελόπουλος Ανδρέας. Καθαρισμός σε βάθος, φύλαξη, εγγυημένη εργασία.
6: Παραλαβή και παράδοση στο χώρο σας.
5: Τηλέφωνο 2641-091-760.
6: Κινητό 6945-3627-08.
5: Τα πιτοκαθαριστήρια νεροτριβή Αχελώς. Και καθαρίσατε.
7: Πώς κοιμήθηκες χθες?
8: Σαν να με πάτησε φορτηγό.
7: Το στρώμα φταίει. Πόσο καιρό σου λέω να το αλλάξουμε?
3: Μην ψάχνετε δικαιολογίες. Αν ξυπνάτε κουρασμένοι, η λύση είναι μία. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση παλιού στρώματος και έκπτωση έως και 50% στο καινούριο.
7: Ναι, και ποιος θα κουβαλάει τα στρώματα?
3: Βιάζεσαι. Δεν πρόλαβα να πω το καλύτερο. Φέρνοντάς σας το καινούριο στρώμα, εμείς παραλαμβάνουμε το παλιό. Δεν το πετάμε, το ανακυκλώνουμε. Έχουμε επισήμως τη σχετική άδεια. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση στρώματος και έκπτωση έως και 50%. Ειδικές τιμές για ξενοδοχεία και ενοικιαζόμενα διαμερίσματα. drivasepipla.com 2641-0-51-544 6944-545-743. Έπιπλα Δρύβας. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου.

Ξέρουμε, όλα ακριβαίνουν. Όμως εμείς στο Generation κεράσαμε έναν καφέ τον προμηθευτή μας, πλησιάσαμε τον υπεύθυνο αποθήκης που το γνωρίσαμε σε ένα πάρτι, πήραμε και τον εμπορικό διευθυντή ένα τηλέφωνο που του αρέσουν τα καλά deals και τα σουβλάκια, μιλήσαμε με τον οδηγό που είναι φύλαθλος του Πανετολικού και του αρέσουν τα γρινιώτικα μπακλαβαδάκια. Κι έτσι καταφέραμε να έχουμε τις καλύτερες τιμές της αγοράς χωρίς να μειώσουμε την ποιότητα. Ανδρικά και γυναικεία jeans από 20 έως 35 ευρώ, t-shirt από 7 ευρώ και outfit από 30 ευρώ. Έλα, πριν το ψηλιαστούνε κι άλλοι. Generation, Παπαστράτου 8, Αγρίνιο.

0: Οι σταθερές αξίες είναι που μας κρατάνε ενωμένους, γιατί είναι πάντα δίπλα μας. Όπως τα πλυντήρια και τα πιτοκαθαριστήρια Λιακόπουλος. Από το 1962 είναι καθημερινά δίπλα μας, δίνοντας προτεραιότητα στον άνθρωπο και στην υγιεινή. Πλυντήρια και τα πιτοκαθαριστήρια Λιακόπουλος. Στο Αγρίνιο και σε όλο το νομό Αιτωλό Καρνανίας. Τηλέφωνο 26 41 0 20 333. Ασφάλεια και υγιεινή όπως πάντα.
1: Ταξί, ταξί, γρήγορα. Στην οδό Σταΐκου και Γρίβα στο Αγρίνιο.
2: Τι τρέχει κυρά μου και όλοι τρέχουν στην οδό Σταΐκου?
1: Δεν το έμαθες? Ο Γιαννόπουλος, λόγω συνταξιοδότησης, έβαλε όλα τα προϊόντα του στη μισή τιμή. Ναι, ναι, καλά άκουσες. Όλα στη μισή τιμή. Χιλιάδες ρούχα, ανδρικά, γυναικεία, παιδικά. Όλα μισή τιμή σου λέω. Ευκαιρία να ντυθούμε όλοι οικονομικά, ποιοτικά και μοντέρνα. Γρήγορα καλέ, πριν εξαντληθούν τα προϊόντα.
2: Α, αν είναι έτσι, στάσου. Να πάρω κι εγώ τη γυναίκα μου και την πεθερά μου. Να προλάβουμε. Τέτοια ευκαιρία μια φορά σου δίνεται.
3: Πολυκαταστήματα Γιαννόπουλος, Ιωάννου Σταΐκου και Γρίβα. Όλα μισή τιμή μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.
4: Δεν είναι όλα τα εργαλεία ίδια και δεν είναι όλες οι δουλειές για όλους. Όταν ζητάς αντοχή, ακρίβεια και αποτέλεσμα, υπάρχει μόνο μία επιλογή. General Tools στο Αγρίνιο. Εργαλεία βαρέως τύπου, είδη φανοποιίας, χρώματα, κλιματισμός και ηλεκτρολογικός εξοπλισμός επαγγελματικών προδιαγραφών. Επιλεγμένα για να αντέχουν. Σχεδιασμένα για να αποδίδουν. Φτιαγμένα για επαγγελματίες που δεν συμβιβάζονται. Γιατί η ποιότητα δεν είναι επιλογή. Είναι στάση. General Tools στο Αγρίνιο. Πρώτο χιλιόμετρο εθνικής οδού Αγρινίου Ιωαννίνων. Τηλέφωνο 2641-3003-16. General Tools. Η δύναμη πίσω από κάθε σοβαρή δουλειά.
5: Η ώρα είναι 5. Αντένα Star στους 103,5. Απολαμβάνεις ραδιόφωνο.
6: Αντένα Star. Το ζωντανό ραδιόφωνο.

Εμένα στη ζωή μου μ' αρέσει να έχω πρόγραμμα. Στη δουλειά μου, στα ραντεβού μου και φυσικά στο σπίτι και στην τσέπη μου. Γι' αυτό και επέλεξα πρόγραμμα επιδότησης ηλιακού και αντλίας από την Ηλιοθέρμ.

0: πλέον εξειδικευμένους για δωρεάν ζεστό νερό και ψύξη θέρμανση με τα πιο αξιόπιστα συστήματα με κρατική επιδότηση. 50 χρόνια στην Ηλιοθέρμ ξέρουν πάντα να μας δίνουν κάτι περισσότερο. Πληροφορίες στο 33811 και στο ηλιοθέρμ.com. Και μην ξεχνάμε την κρατική επιδότηση για αντλία και ηλιακό θερμοσύφωνα. Από την Ηλιοθέρμ που 50 χρόνια μας στηρίζει. Ηλιοθέρμ. Μάθε να ζητάς το καλύτερο από τους καλύτερους.
1: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα. Το Δέλτα Βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά. Στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
2: Σπούδασες στην Πάτρα. Αγίου Ανδρέου 47 και Κολοκοτρώνη 3. Τηλέφωνο 26102 7551. delta360.gr.
3: Λοιπόν, μάντεψε που πάμε. Είναι και τεχνικό, είναι και πολυκατάστημα. Έχει και ηλεκτρικά είδη και ηλεκτρονικά. Βιομηχανικό εξοπλισμό, αντλίες, μηχανήματα, εργαλεία, πίνακες, αυτοματισμούς.
4: Μην πεις άλλα, το βρήκα. Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης.
3: Ακριβώς. Και μόλις φτάσαμε. Αχ, κοίτα τι όμορφα φωτιστικά! Και για το δωμάτιο των παιδιών!
4: Έχει και είδη για τον κήπο και μηχανήματα για τον καζόν. Έχει τα πάντα!
3: Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης. Τα πάντα για τον επαγγελματία, τον ιδιώτη, το σπίτι, την επιχείρηση. Και όταν λέμε τα πάντα, εννοούμε τα πάντα. Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης. Εθνικής Αντιστάσεως 63, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26411-034-06. Πλούσια γκάμα και σε εποχιακά είδη.
4: Βρείτε ανεμιστήρες, κλιματιστικά, μηχανήματα χορτοκοπτικά, είδη κήπου.
5: Αντένα Σταρ. Το ζωντανό ραδιόφωνο.

0: Γρήγορα, παιδιά, γρήγορα! Ποιος είναι ο κωδικός? Τα κλειδιά πιάσε!
1: Φοβάμαι! Κάτι με ακούμπησε, ρε!
2: Αμάν, πια ρε Μάρια, εγώ είμαι! Μην ανησυχείς!
0: Τι ήταν αυτό? Άντε, γύρισε το κλειδί, ρε φίλε!
1: Φοβάμαι!
0: Σταμάτα κι εσύ, μωρέ! Με τρόμαξε!
2: Να το! Το βρήκα, παιδιά!
0: Μπράβο!
3: Game Masters Escape Room. Αδρεναλίνη.
4: Συνεργασία.
0: Μυστήριο.
3: Δράση.
4: Τέσσερα δωμάτια απόδρασης.
0: Ζήσε την απίστευτη εμπειρία του καλύτερου escape room της πόλης.
4: Συνεργάσου με την παρέα σου.
0: Λύσε τους γρίφους. Ανακάλυψε όλα τα κρυμμένα μυστικά.
4: Και βγες από το δωμάτιο όσο πιο γρήγορα μπορείς.
3: Game Masters Escape Room. Ο ιδανικός προορισμός και για παιδικά πάρτι.
0: Στη Δημοτσελίου 3, Αγρίνιο. Για κράτηση, κάλεσε στο 26 410 47 896 και online στο gamemasters.gr.
5: Με το πάτημα ενός κουμπιού φτάνεις εύκολα στον προορισμό σου. Με την τεχνολογία και την εμπειρία μετακινείσαι άνετα και με ασφάλεια. Για όλα όσα κάνουν την καθημερινότητά σου καλύτερη, εμπιστεύσου τους ειδικούς. Τεχνικό Γραφείο Ανελκυστήρων Γεσούλης Μπέτσικας. 20 ετής εμπειρία στην εγκατάσταση, συντήρηση, επισκευή και αναβάθμιση από εξειδικευμένους τεχνικούς για όλους τους τύπους ανελκυστήρων. Με υπευθυνότητα, τεχνογνωσία και άμεση ανταπόκριση. Τεχνικό Γραφείο Ανελκυστήρων Γεσούλης Μπέτσικας. Χαριλάου Τρικούπη 34 στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26 41 10 41 44. Φτάνεις πάντα στο προορισμό σου.
6: Ξέρουμε, όλα ακριβαίνουν. Όμως εμείς στο Generation κεράσαμε ένα καφέ τον προμηθευτή μας, πλησιάσαμε τον υπεύθυνο αποθήκης που το γνωρίσαμε σε ένα πάρτι, πήραμε και τον εμπορικό διευθυντή ένα τηλέφωνο που του αρέσουν τα καλά deals και τα σουβλάκια, μιλήσαμε με τον οδηγό που είναι φίλαθλος του Πανετολικού και του αρέσουν τα αγρινιώτικα μπακλαβαδάκια, και έτσι καταφέραμε να έχουμε τις καλύτερες τιμές της αγοράς χωρίς να μειώσουμε την ποιότητα. Ανδρικά και γυναικεία jeans από 20 έως 35 ευρώ, t-shirt από 7 ευρώ και outfit από 30 ευρώ. Έλα, πριν το ψηλιαστούν κι άλλοι. Generation, Παπαστράτου 8, Αγρίνιο.
3: Στις δύσκολες στιγμές χρειάζεσαι κάποιον δίπλα σου που να τα αναλαμβάνει όλα. Στο Γραφείο Τελετών Αποστόλης Πεταρούδας και Φωτεινή Αγγέλη αναλαμβάνουμε όλες τις διαδικασίες τελετών με σεβασμό και αξιοπρέπεια στον ανθρώπινο πόνο, καθώς και επαναπατρισμό σωρού, καύση, εκταφή, μνημόσυνα, με 24-ωρη εξυπηρέτηση σε όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό. Γραφείο Τελετών Αποστόλης Πεταρούδας, Φωτεινή Αγγέλη. Υπεύθυνος Γραφείου Αποστόλης Πεταρούδας, Ηρακλή του 22, Γιαννούζη Αγρινίου. Τηλέφωνα 26 410 23 615 και 6977 23 7128. Μαζί σας στα δύσκολα.
7: Η μάνα μου με ζάλισε. Κρίση έχουμε, σκέψου πρακτικά. Η γυναίκα μου με έπριξε. Αγάπη μου, πώς θα ζήσουμε, σκέψου πρακτικά. Αφήστε με στην ησυχία μου επιτέλους. Εγώ σκέφτομαι πρακτικά.

0: είδη εξοχής και αλληλείας. Εργαλεία για τα μαστορέματά μου και αξεσουάρ για το αυτοκίνητο. Τώρα η μάνα μου με καμαρώνει. Η γυναίκα μου έρχεται μαζί μου στο Πράκτικα.
1: Πράκτικα. Με 40.000 είδη για το σπίτι, όλοι ψωνίζουν και όλοι κερδίζουν. Στο κόμβο Αγίου Δημητρίου, στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 2641-058-240.
0: Σκέψου, Πράκτικα.
2: Η ώρα είναι 6.
3: Αντένα Σταρ στους 103,5. Απολαμβάνεις ραδιόφωνο.
4: Αντένα Σταρ. Το ζωντανό ραδιόφωνο.

πάλι γύρισα πίσω για ένα ακόμα τσιγάρο. Δεν θα σου εξηγήσω, αγκαλιά θα σε πάρω.

χάνεις, μη φοβάσαι να χάνεις, στη χαρά να ανατέλεις, ζωντανή μην πεθάνεις.

Για να διευρύνεις το φάσμα της γνώσης σου και να πετύχεις τη σχολή των ονείρων σου, τότε φροντιστήριο Φάσμα. Μια ικανή ομάδα έμπειρων εκπαιδευτικών εξασφαλίζει

χρόνια τώρα την επιτυχία σε όλες τις υψηλόβαθμες σχολές. Με σύγχρονες υποδομές, ολιγομελή και ομοιογενή τμήματα όλων των τάξεων, γυμνασίου και λυκείου και άνετη πρόσβαση σε αμαία, το φροντιστήριο Φάσμα γίνεται το φάσμα της επιτυχίας σου. Φροντιστήριο Φάσμα. Διεύθυνση σπουδών. Καραμήτρος Νίκος. Γιαννιώτης Δημήτρης. Καλαμπαλίκης Χρήστος. Παπανίκος Σταύρος. Αμβράζης Νίκος. Δέλτα στα οίκου 1 στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410 55424 και στο phasmapavlaf.gr. Η επιτυχία δεν είναι θέμα τύχης, είναι θέμα επιλογής.

0: Πώς κοιμήθηκες χθες?
1: Σαν να με πάτησε φορτηγό.
0: Το στρώμα φταίει. Πόσο καιρό σου λέω να το αλλάξουμε?
2: Μην ψάχνετε δικαιολογίες. Αν ξυπνάτε κουρασμένοι, η λύση είναι μία. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση παλιού στρώματος και έκπτωση έως και 50% στο καινούριο.
0: Ναι, και ποιος θα κουβαλάει τα στρώματα?
2: Βιάζεσαι. Δεν πρόλαβα να πω το καλύτερο. Φέρνοντάς σας το καινούριο στρώμα, εμείς παραλαμβάνουμε το παλιό. Δεν το πετάμε, το ανακυκλώνουμε. Έχουμε επισήμως τη σχετική άδεια. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση στρώματος και έκπτωση έως και 50%. Ειδικές τιμές για ξενοδοχεία και ενοικιαζόμενα διαμερίσματα. drivasepipla.com 2641 051 544, 6944 545 743. Έπιπλα Δρύβας. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου.
3: Η Τράπεζα Ηπείρου μεγαλώνει και έρχεται κοντά σας, σύντομα και στο Αγρίνιο. Μια διαφορετική τράπεζα, με ανθρώπινο πρόσωπο, με άμεση προσωπική εξυπηρέτηση, χωρίς ραντεβού. Τώρα το Αγρίνιο αποκτά πρόσβαση στα καταθετικά προϊόντα Ήπειρος Απόδοση με αποδόσεις έως 3% μέχρι το άνοιγμα του καταστήματος με digital onboarding άνοιγμα λογαριασμού ηλεκτρονικά από απόσταση. Με τη σιγουριά της Τράπεζας Ηπείρου. Τράπεζα Ηπείρου. Η νέα δύναμη της τραπεζικής. Σύντομα και στο Αγρίνιο.
4: Οι καλοκαιρινές νύχτες είναι cool. Με τα νέα Cool Combos από την Κάντια. Στρώματα που αναπνέουν με υφάσματα από φυσικές ίνες, μαξιλάρια τέκνο τζελ και το προστατευτικό φρίζ για άνετο ύπνο, ακόμη και τις πιο ζεστές νύχτες. Επισκέψου την Κάντια στο Αγρίνιο, στην οδό Χαριλάου Τρικούπη 56. Βρες το Cool Combo που σου ταιριάζει και απόλαυσε την δροσερή πλευρά του ύπνου. Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
5: Antena Star. Antena Star. Το ζωντανό ραδιόφωνο.

το τέλος, πια η αρχή. Άσε με μονάχο μου να νιώσω την ουσία μέσα σε όλα που έχεις πει. Αναπήρεις

0: ενημέρωση είναι αντικειμενική, ανεξάρτητη, άμεση. Η ενημέρωση στο Αγρίνιο, στην Ετωλοακαρνανία και στη Δυτική Ελλάδα είναι agrinio-times.gr. Ενημερώσου έγκαιρα και έγκυρα για όλες τις εξελίξεις στην κοινωνία, την οικονομία, την πολιτική, τον πολιτισμό και τον αθλητισμό. Η ενημέρωση είναι agrinio-times.gr.
1: Είσαι ο καλύτερος μάστορας, αλλά πώς ξέρεις πάντα τι να μου προτείνεις?
2: Γιατί εμπιστεύομαι ένα όνομα με πάνω από 50 χρόνια ιστορία.
1: Πώς λέγεται και πού βρίσκεται? Στο κέντρο του Αγρινίου.
2: Το κατάστημα Βασίλης Σπύρου Ράπτης. Και δεν είναι μόνο στο κέντρο πια. Σήμερα και σε ένα νέο σύγχρονο κατάστημα στην Εθνική Οδό Αγρινίου Ιωαννίνων 17.
1: Και τι θα βρω εκεί?
2: Μεγάλη γκάμα από επαγγελματικό εξοπλισμό, βιομηχανικά εργαλεία, χρώματα, σιδηρικά και εποχιακά είδη. Για κάθε επαγγελματία και ιδιώτη. Και με άνετο πάρκινγκ.
1: Οπότε μιλάμε για κάτι καινούριο.
2: Καινούριο στο χώρο, διαχρονικό στην αξιοπιστία. Και για όσους το γνωρίζουν ήδη, λειτουργεί και το κατάστημα στο κέντρο της πόλης. Υπό την επωνυμία Βασίλης Σπύρου Ράπτης. Μια επιχείρηση με ιστορία. Εθνική Οδός Αγρινίου Ιωαννίνων 17. Τηλέφωνα 26410-59998 και 26410-25427.
3: Ταξί, ταξί! Γρήγορα! Στην οδό Σταΐκου και Γρίβα στο Αγρίνιο.
4: Τι τρέχει, κυρά μου, και όλοι τρέχουν στην οδό Σταϊκού?
3: Δεν το έμαθες? Ο Γιαννόπουλος, λόγω συνταξιοδότησης, έβαλε όλα τα προϊόντα του στη μισή τιμή. Ναι, ναι, καλά άκουσες. Όλα στη μισή τιμή. Χιλιάδες ρούχα, ανδρικά, γυναικεία, παιδικά. Όλα μισή τιμή, σου λέω. Ευκαιρία να ντυθούμε όλοι οικονομικά, ποιοτικά και μοντέρνα. Γρήγορα, καλέ, πριν εξαντληθούν τα προϊόντα.
4: Α, αν είναι έτσι, στάσου. Να πάρω κι εγώ τη γυναίκα μου και την πεθερά μου. Να προλάβουμε. Τέτοια ευκαιρία μια φορά σου δίνεται.
5: Πολυκαταστήματα Γιαννόπουλος, Ιωάννου Σταΐκου και Γρίβα. Όλα μισή τιμή μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.
6: Οι σταθερές αξίες είναι που μας κρατάνε ενωμένους, γιατί είναι πάντα δίπλα μας. Όπως τα πλυντήρια και τα πιτοκαθαριστήρια Λιακόπουλος. Από το 1962 είναι καθημερινά δίπλα μας, δίνοντας προτεραιότητα στον άνθρωπο και στην υγιεινή. Πλυντήρια και τα πιτοκαθαριστήρια Λιακόπουλος. Στο Αγρίνιο και σε όλο το νομό Ετωλοακαρνανίας. Τηλέφωνο 26410-20333. Ασφάλεια και υγιεινή όπως πάντα.
7: Η ώρα είναι 7. Αντένα Σταρ στους 103,5. Απολαμβάνεις ραδιόφωνο.

Εμένα στη ζωή μου μ' αρέσει να έχω πρόγραμμα. Στη δουλειά μου, στα ραντεβού μου και φυσικά στο σπίτι και στην τσέπη μου. Γι' αυτό και επέλεξα πρόγραμμα επιδότησης ηλιακού και αντλίας από την Ηλιοθέρμ.

0: πλέον εξειδικευμένους για δωρεάν ζεστό νερό και ψύξη θέρμανση με τα πιο αξιόπιστα συστήματα με κρατική επιδότηση. 50 χρόνια στην Ηλιοθέρμ ξέρουν πάντα να μας δίνουν κάτι περισσότερο. Πληροφορίες στο 33811 και στο ηλιοθέρμ.com. Και μην ξεχνάμε την κρατική επιδότηση για αντλία και ηλιακό θερμοσύφωνα. Από την Ηλιοθέρμ που 50 χρόνια μας στηρίζει. Ηλιοθέρμ. Μάθε να ζητάς το καλύτερο από τους καλύτερους.
1: Είναι ευαίσθητα. Καλύπτουν τις ανάγκες σας όλο το χειμώνα.
2: Καλύπτουν τα κενά με ζεστασιά.
1: Είναι τα δικά σας χαλιά και είναι καιρός να τους δώσετε την δική μας φροντίδα.
2: Με το δικό μας επαγγελματισμό.
1: Τα πιτοκαθαριστήρια Αχελώος. Και νεροτριβή με καθαρό νερό γεώτρησης για κουβέρτες, παπλώματα, φλοκάτες. Ξηρός καθαρισμός σε δερμάτινα και χειροποίητα χαλιά.
2: Υγρός καθαρισμός σε μοκέτες, χαλιά συνθετικά και κυλίμια χειροποίητα.
1: Στύψιμο σε φυγόκεντρο μηχάνημα για τη μία λύωση των χρωμάτων.
2: Υπερσύγχρονος επαγγελματικός εξοπλισμός για άψογο αποτέλεσμα.
1: Υπεύθυνος Αγγελόπουλος Ανδρέας. Καθαρισμός σε βάθος, φύλαξη, εγγυημένη εργασία.
2: Παραλαβή και παράδοση στο χώρο σας.
1: Τηλέφωνο 2641091760.
2: Κινητό 6945-3627-08.
1: Τα πιτοκαθαριστήρια νεροτριβή Αχελός. Και καθαρίσατε.
3: Αγάπη μου, έλα να δεις. Τα παιδιά έβαψαν τους τοίχους στο σαλόνι.
4: Έβαψαν τους...
3: Δες, μα εσύ έχασες το χρώμα σου.
4: Θα είναι και αυτό κάπου στον τοίχο.
5: Σούπερ μάρκετ χρωμάτων Γεσούλης. Βρείτε το χρώμα σας, αλλά και μια απίστευτη ποικιλία σε βερνίκια και εργαλεία. Ασύγκριτες τιμές, υψηλή ποιότητα.
6: Σούπερ μάρκετ χρωμάτων Γεσούλης. Κάντε τη διαφορά στο σπίτι σας μέσα από μια μεγάλη γκάμα τεχνοτροπιών που διαθέτουμε. Ηρών Πολυτεχνείου 79, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 2641-032-558.
7: Ανώτερες σχολές Δέλτα. Δέλτα είναι δύναμη. Δέλτα είναι διδασκαλία στις πιο σύγχρονες ειδικότητες από ενεργούς, καταξιωμένους επαγγελματίες. Δέλτα είναι η διαφορά της βιωματικής κατάρτισης σε εργαστήρια πραγματικούς χώρους εργασίας. Δέλτα είναι δίπλα σου σε 8 πόλεις. Δέλτα είναι διασύνδεση με επιχειρήσεις που περιμένουν να σε προσλάβουν. Ανώτερες σχολές Δέλτα και βρίσκεις δουλειά.
8: Σπούδασε στην Πάτρα. Ενημερώσου τώρα για τα προνομιακά δίδακτρα στις νέες εγγραφές. Αγίου Ανδρέου 47 και Κολοκοτρώνη 3. 2610-275-51. delta360.gr.
9: Αντένα Σταρ. Το ζωντανό ραδιόφωνο.

0: Γρήγορα, παιδιά, γρήγορα! Ποιος είναι ο κωδικός? Τα κλειδιά πιάσε!
1: Φοβάμαι! Κάτι με ακούμπησε, ρε!
2: Αμάν, πια ρε Μάρια, εγώ είμαι! Μην ανησυχείς!
0: Τι ήταν αυτό? Άντε, γύρισε το κλειδί, ρε φίλε!
1: Φοβάμαι!
0: Σταμάτα κι εσύ, μωρέ! Με τρόμαξε!
2: Να το! Το βρήκα, παιδιά!
0: Μπράβο!
3: Game Masters Escape Room. Αδρεναλίνη.
4: Συνεργασία.
0: Μυστήριο.
3: Δράση.
4: Τέσσερα δωμάτια απόδρασης.
0: Ζήσε την απίστευτη εμπειρία του καλύτερου escape room της πόλης.
4: Συνεργάσου με την παρέα σου.
0: Λύσε τους γρίφους. Ανακάλυψε όλα τα κρυμμένα μυστικά.
4: Και βγες από το δωμάτιο όσο πιο γρήγορα μπορείς.
3: Game Masters Escape Room. Ο ιδανικός προορισμός και για παιδικά πάρτι.
0: Στη Δημοτσελίου 3, Αγρίνιο. Για κράτηση, κάλεσε στο 26410-47896 και online στο gamemasters.gr.
3: Στις δύσκολες στιγμές χρειάζεσαι κάποιον δίπλα σου που να τα αναλαμβάνει όλα. Στο Γραφείο Τελετών Αποστόλης Πεταρούδας και Φωτεινή Αγγέλη αναλαμβάνουμε όλες τις διαδικασίες τελετών με σεβασμό και αξιοπρέπεια στον ανθρώπινο πόνο, καθώς και επαναπατρισμό σωρού, καύση, εκταφή, μνημόσυνα με 24-ωρη εξυπηρέτηση σε όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό. Γραφείο Τελετών Αποστόλης Πεταρούδας, Φωτεινή Αγγέλη. Υπεύθυνος Γραφείου Αποστόλης Πεταρούδας, Ηρακλήτου 22, Γιαννούζη Αγρινίου. Τηλέφωνα 26410-23-615 και 6977-23-7128. Μαζί σας στα δύσκολα.
5: Οι σταθερές αξίες είναι που μας κρατάνε ενωμένους, γιατί είναι πάντα δίπλα μας. Όπως τα πλυντήρια και τα πιτοκαθαριστήρια Λιακόπουλος. Από το 1962 είναι καθημερινά δίπλα μας, δίνοντας προτεραιότητα στον άνθρωπο και στην υγιεινή. Πλυντήρια και τα πιτοκαθαριστήρια Λιακόπουλος. Στο Αγρίνιο και σε όλο το νομό Αιτωλό Καρνανίας. Τηλέφωνο 26410-20-333. Ασφάλεια και υγιεινή όπως πάντα.
6: Η μάνα μου με ζάλισε. Κρίση έχουμε, σκέψου πρακτικά. Η γυναίκα μου με έπριξε. Αγάπη μου, πώς θα ζήσουμε? Σκέψου πρακτικά. Αφήστε με στην ησυχία μου επιτέλους. Εγώ σκέφτομαι πρακτικά, γιατί προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις για το σπίτι. Έπιπλα, υαλικά, φωτιστικά, είδη δώρων και ό,τι μπορείς να φανταστείς στις καλύτερες τιμές. Στο πρακτικά βρήκα και είδη εξοχής και αλληλείας, εργαλεία για τα μαστορέματά μου και αξεσουάρ για το αυτοκίνητο. Τώρα η μάνα μου με καμαρώνει. Η γυναίκα μου έρχεται μαζί μου στο πρακτικά.
4: Πράκτικα. Με 40.000 είδη για το σπίτι, όλοι ψωνίζουν και όλοι κερδίζουν. Στον κόμβο Αγίου Δημητρίου, στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-58-240.
6: Σκέψου, πράκτικα.
3: Με το πάτημα ενός κουμπιού φτάνεις εύκολα στον προορισμό σου. Με την τεχνολογία και την εμπειρία μετακινείσαι άνετα και με ασφάλεια. Για όλα όσα κάνουν την καθημερινότητά σου καλύτερη, εμπιστεύσου τους ειδικούς. Τεχνικό Γραφείο Ανελκυστήρων Γεσούλης Μπέτσικας. 20 ετής εμπειρίας στην εγκατάσταση, συντήρηση, επισκευή και αναβάθμιση από εξειδικευμένους τεχνικούς για όλους τους τύπους ανελκυστήρων. Με υπευθυνότητα, τεχνογνωσία και άμεση ανταπόκριση. Τεχνικό Γραφείο Ανελκυστήρων Γεσούλης Μπέτσικας. Χαριλάου Τρικούδου 34 στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26 41 10 41 44. Φτάνεις πάντα στο προορισμό σου.
7: Η ώρα είναι 8.
8: Αντένα Σταρ στους 103,5. Απολαμβάνεις ραδιόφωνο.

0: για χάρη. Είσαι ο καλύτερος μάστορας, αλλά πώς ξέρεις πάντα τι να μου προτείνεις?
1: Γιατί εμπιστεύομαι ένα όνομα με πάνω από 50 χρόνια ιστορία.
0: Πώς λέγεται και πού βρίσκεται? Στο κέντρο του Αγρινίου.
1: Το κατάστημα Βασίλης Σπύρου Ράπτης. Και δεν είναι μόνο στο κέντρο πια. Σήμερα και σε ένα νέο σύγχρονο κατάστημα στην Εθνική Οδό Αγρινίου Ιωαννίνων 17.
0: Και τι θα βρω εκεί?
1: Μεγάλη γκάμα από επαγγελματικό εξοπλισμό, βιομηχανικά εργαλεία, χρώματα, σιδηρικά και εποχιακά είδη. Για κάθε επαγγελματία και ιδιώτη. Και με άνετο πάρκινγκ.
0: Οπότε μιλάμε για κάτι καινούριο.
1: Καινούριο στο χώρο, διαχρονικό στην αξιοπιστία. Και για όσους το γνωρίζουν ήδη, λειτουργεί και το κατάστημα στο κέντρο της πόλης. Υπό την επωνυμία Βασίλης Σπύρου Ράπτης. Μια επιχείρηση με ιστορία. Εθνική Οδός Αγρινίου Ιωαννίνων 17. Τηλέφωνα 26410-59998 και 26410-25427.
2: Οι καλοκαιρινές νύχτες είναι cool. Με τα νέα Cool Combos από την Candia. Στρώματα που αναπνέουν με υφάσματα από φυσικές ίνες, μαξιλάρια Technogel και το προστατευτικό Freeze για άνετο ύπνο ακόμη και τις πιο ζεστές νύχτες. Επισκέψου την Candia στο Αγρίνιο, στην οδό Χαριλάου Τρικούπη 56. Βρες το Cool Combo που σου ταιριάζει και απόλαυσε την δροσερή πλευρά του ύπνου. Candia. Wake up in the Mediterranean.
3: Πώς κοιμήθηκες χθες?
4: Σαν να με πάτησε φορτηγό.
3: Το στρώμα φταίει. Πόσο καιρό σου λέω να το αλλάξουμε?
5: Μην ψάχνετε δικαιολογίες. Αν ξυπνάτε κουρασμένοι, η λύση είναι μία. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση παλιού στρώματος και έκπτωση έως και 50% στο καινούριο.
3: Ναι, και ποιος θα κουβαλάει τα στρώματα?
5: Βιάζεσαι. Δεν πρόλαβα να πω το καλύτερο. Φέρνοντάς σας το καινούριο στρώμα, εμείς παραλαμβάνουμε το παλιό. Δεν το πετάμε, το ανακυκλώνουμε. Έχουμε επισήμως τη σχετική άδεια. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση στρώματος και έκπτωση έως και 50%. Ειδικές τιμές για ξενοδοχεία και ενοικιαζόμενα διαμερίσματα. drivasepipla.com 2641-0-51-544 6944-545-743. Έπιπλα Δρύβας. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου.
6: Ξέρουμε, όλα ακριβένουν, όμως εμείς το Generation κεράσαμε έναν καφέ τον προμηθευτή μας, πλησιάσαμε τον υπεύθυνο αποθήκης που το γνωρίσαμε σε ένα πάρτι, πήραμε και τον εμπορικό διευθυντή ένα τηλέφωνο που του αρέσουν τα καλά deals και τα σουβλάκια, μιλήσαμε με τον οδηγό που είναι φύλαθρος του Πανετολικού και του αρέσουν τα αγρινιώτικα μπακλαβαδάκια, και έτσι καταφέραμε να έχουμε τις καλύτερες τιμές της αγοράς χωρίς να μειώσουμε την ποιότητα. Ανδρικά και γυναικεία jeans από 20 έως 35 ευρώ, t-shirt από 7 ευρώ και outfit από 30 ευρώ. Έλα, πριν το ψηλιαστούνε κι άλλοι. Generation, Παπαστράτου 8, Αγρίνιο.
7: Antenna Star. Το ζωντανό ραδιόφωνο.

0: σταθερές αξίες είναι που μας κρατάνε ενωμένους, γιατί είναι πάντα δίπλα μας. Όπως τα πλυντήρια και τα πιτοκαθαριστήρια Λιακόπουλος. Από το 1962 είναι καθημερινά δίπλα μας, δίνοντας προτεραιότητα στον άνθρωπο και στην υγιεινή. Πλυντήρια και τα πιτοκαθαριστήρια Λιακόπουλος. Στο Αγρίνιο και σε όλο τον νομό Αιτωλό Καρνανίας. Τηλέφωνο 26410 20 333. Ασφάλεια και υγιεινή όπως πάντα.
1: Με το πάτημα ενός κουμπιού φτάνεις εύκολα στον προορισμό σου. Με την τεχνολογία και την εμπειρία μετακινείσαι άνετα και με ασφάλεια. Για όλα όσα κάνουν την καθημερινότητά σου καλύτερη, εμπιστεύσου τους ειδικούς. Τεχνικό Γραφείο Ανελκυστήρων Γεσούλης Μπέτσικας. 20 ετής εμπειρίας στην εγκατάσταση, συντήρηση, επισκευή και αναβάθμιση από εξειδικευμένους τεχνικούς για όλους τους τύπους ανελκυστήρων. Με υπευθυνότητα, τεχνογνωσία και άμεση ανταπόκριση. Τεχνικό Γραφείο Ανελκυστήρων Γεσούλης Μπέτσικας. Χαριλάου Τρικούπη 34 στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26 41 10 41 44. Φτάνεις πάντα στο προορισμό σου. Δεν είναι όλα τα εργαλεία ίδια και δεν είναι όλες οι δουλειές για όλους. Όταν ζητάς αντοχή, ακρίβεια και αποτέλεσμα, υπάρχει μόνο μία επιλογή. General Tools στο Αγρίνιο. Εργαλεία βαρέως τύπου. Είδη φανοποιίας, χρώματα, κλιματισμός και ηλεκτρολογικός εξοπλισμός επαγγελματικών προδιαγραφών. Επιλεγμένα για να αντέχουν. Σχεδιασμένα για να αποδίδουν. Φτιαγμένα για επαγγελματίες που δεν συμβιβάζονται. Γιατί η ποιότητα δεν είναι επιλογή. Είναι στάση. General Tools στο Αγρίνιο. Πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Ιωαννίνων. Τηλέφωνο 2641-3003-16. General Tools. Η δύναμη πίσω από κάθε σοβαρή δουλειά.
2: Ταξί, ταξί! Γρήγορα! Στην οδό Σταΐκου και Γρίβα στο Αγρίνιο.
3: Τι τρέχει, κυρά μου, και όλοι τρέχουν στην οδό Σταΐκου?
2: Δεν το έμαθες? Ο Γιαννόπουλος, λόγω συνταξιοδότησης, έβαλε όλα τα προϊόντα του στη μισή τιμή. Ναι, ναι, καλά άκουσες. Όλα στη μισή τιμή. Χιλιάδες ρούχα, ανδρικά, γυναικεία, παιδικά. Όλα μισή τιμή, σου λέω. Ευκαιρία να ντυθούμε όλοι οικονομικά, ποιοτικά και μοντέρνα. Γρήγορα, καλέ, πριν εξαντληθούν τα προϊόντα.
3: Α, αν είναι έτσι, στάσου. Να πάρω κι εγώ τη γυναίκα μου και την πεθερά μου. Να προλάβουμε. Τέτοια ευκαιρία μια φορά σου δίνεται.
4: Πολυκαταστήματα Γιαννόπουλος, Ιωάννου Σταΐκου και Γρίβα. Όλα μισή τιμή μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.
5: Η Τράπεζα Ηπείρου μεγαλώνει και έρχεται κοντά σας, σύντομα και στο Αγρίνιο. Μια διαφορετική τράπεζα, με ανθρώπινο πρόσωπο, με άμεση προσωπική εξυπηρέτηση, χωρίς ραντεβού. Τώρα το Αγρίνιο αποκτά πρόσβαση στα καταθετικά προϊόντα Ήπειρος Απόδοση με αποδόσεις έως 3% μέχρι το άνοιγμα του καταστήματος με digital onboarding άνοιγμα λογαριασμού ηλεκτρονικά από απόσταση. Με τη σιγουριά της Τράπεζας Ηπείρου. Τράπεζα Ηπείρου. Η νέα δύναμη της τραπεζικής. Σύντομα και στο Αγρίνιο.
6: Η ώρα είναι 9.
7: Αντένα Σταρ στους 103,5. Απολαμβάνεις ραδιόφωνο.
8: Αντένα Σταρ. Το ζωντανό ραδιόφωνο.

Εμένα στη ζωή μου μ' αρέσει να έχω πρόγραμμα. Στη δουλειά μου, στα ραντεβού μου και φυσικά στο σπίτι και στην τσέπη μου. Γι' αυτό και επέλεξα πρόγραμμα επιδότησης ηλιακού και αντλίας από την Ηλιοθέρμ.

0: εξειδικευμένους για δωρεάν ζεστό νερό και ψύξη θέρμανση με τα πιο αξιόπιστα συστήματα με κρατική επιδότηση. 50 χρόνια στην Ηλιοθέρμ ξέρουν πάντα να μας δίνουν κάτι περισσότερο. Πληροφορίες στο 33811 και στο ηλιοθέρμ.com. Και μην ξεχνάμε την κρατική επιδότηση για αντλία και ηλιακό θερμοσύφωνα. Από την Ηλιοθέρμ που 50 χρόνια μας στηρίζει. Ηλιοθέρμ. Μάθε να ζητάς το καλύτερο από τους καλύτερους.
1: Είναι ευαίσθητα. Καλύπτουν τις ανάγκες σας όλο το χειμώνα.
2: Καλύπτουν τα κενά με ζεστασιά.
1: Είναι τα δικά σας χαλιά και είναι καιρός να τους δώσετε την δική μας φροντίδα.
2: Με το δικό μας επαγγελματισμό.
1: Τα πιτοκαθαριστήρια Αχελώς.

0: Φλοκάτα, φλοκάτες. Ξηρός καθαρισμός σε δερμάτινα και χειροποίητα χαλιά.
1: Υγρός καθαρισμός σε μοκέτες, χαλιά συνθετικά και κυλίμια χειροποίητα.
0: Στύψιμο σε φυγόκεντρο μηχάνημα για τη μία λίωση των χρωμάτων.
1: Υπερσύγχρονος επαγγελματικός εξοπλισμός για άψογο αποτέλεσμα.
0: Υπεύθυνος Αγγελόπουλος Ανδρέας. Καθαρισμός σε βάθος, φύλαξη, εγγυημένη εργασία.
1: Παραλαβή και παράδοση στο χώρο σας.
0: Τηλέφωνο 2641091760.
1: Κινητό 6945-3627-08.
0: Τα πιτοκαθαριστήρια νεροτριβή Αχελός. Και καθαρίσατε.
2: Αγάπη μου, έλα να δεις. Τα παιδιά έβαψαν τους τοίχους στο σαλόνι.
3: Έβαψαν τους...
2: Δες, μα εσύ έχασες το χρώμα σου.
3: Θα είναι και αυτό κάπου στον τοίχο.
4: Σούπερ μάρκετ χρωμάτων Γεσούλης. Βρείτε το χρώμα σας, αλλά και μια απίστευτη ποικιλία σε βερνίκια και εργαλεία. Ασύγκριτες τιμές, υψηλή ποιότητα.
5: Σούπερ μάρκετ χρωμάτων Γεσούλης. Κάντε τη διαφορά στο σπίτι σας μέσα από μια μεγάλη γκάμα τεχνοτροπιών που διαθέτουμε. Ηρών Πολυτεχνείου 79, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 2641-032-558.
6: Στις δύσκολες στιγμές χρειάζεσαι κάποιον δίπλα σου που να τα αναλαμβάνει όλα. Στο Γραφείο Τελετών, Αποστόλης Πεταρούδας και Φωτεινή Αγγέλη αναλαμβάνουμε όλες τις διαδικασίες τελετών με σεβασμό και αξιοπρέπεια στον ανθρώπινο πόνο, καθώς και επαναπατρισμό σωρού, καύση, εκταφή, μνημόσυνα, με 24-ωρη εξυπηρέτηση σε όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό. Γραφείο Τελετών, Αποστόλης Πεταρούδας, Φωτεινή Αγγέλη. Υπεύθυνος Γραφείου, Αποστόλης Πεταρούδας, Ηρακλή του 22, Γιαννούζη Αγρινίου. Τηλέφωνα 26410-23615 και 6977-23-7128. Μαζί σας τα δύσκολα.
7: Αντένα Σταρ. Το ζωντανό ραδιόφωνο.

0: μάνα μου με ζάλισε. Κρίση έχουμε, σκέψου πρακτικά. Η γυναίκα μου με έπριξε. Αγάπη μου, πώς θα ζήσουμε, σκέψου πρακτικά. Αφήστε με στην ησυχία μου επιτέλους. Εγώ σκέφτομαι πρακτικά. Γιατί προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις για το σπίτι. Έπιπλα, υλικά, φωτιστικά, είδη δώρων και ό,τι μπορείς να φανταστείς στις καλύτερες τιμές. Στο πρακτικά βρήκα και είδη εξοχής και αλληλείας. Εργαλεία για τα μαστορέματά μου και αξεσουάρ για το αυτοκίνητο. Τώρα η μάνα μου με καμαρώνει. Η γυναίκα μου έρχεται μαζί μου στο πρακτικά.
1: Πράκτικα, με 40.000 είδη για το σπίτι, όλοι ψωνίζουν και όλοι κερδίζουν. Στο κόμβο Αγίου Δημητρίου, στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 2641-058-240.
0: Σκέψου, πράκτικα.
2: Πιάστο, πιάστο ρε Γιώργο, να τελειώνουμε. Σκύψε.
3: Γρήγορα, παιδιά, γρήγορα. Ποιος είναι ο κωδικός? Τα κλειδιά πιάσε.
4: Α, φοβάμαι. Α, κάτι με ακούμπησε, ρε.
2: Αμάν, πια ρε Μάρια, εγώ είμαι, μην ανησυχείς.
3: Τι ήταν αυτό? Άντε, γύρισε το κλειδί, ρε φίλε.
4: Φοβάμαι.
3: Σταμάτα και εσύ, μωρέ! Με τρόμαξες!
2: Να το! Το βρήκαμε, παιδιά!
3: Μπράβο!
5: Game Masters Escape Room. Αδρεναλίνη.
6: Συνεργασία.
7: Μυστήριο.
5: Δράση.
6: Τέσσερα δωμάτια απόδρασης.
7: Ζήσε την απίστευτη εμπειρία του καλύτερου escape room της πόλης.
6: Συνεργάσου με την παρέα σου.
7: Λύσε τους γρίφους. Ανακάλυψε όλα τα κρυμμένα μυστικά.
6: Και βγες από το δωμάτιο όσο πιο γρήγορα μπορείς.
5: Game Masters Escape Room. Ο ιδανικός προορισμός και για παιδικά πάρτι.
7: Στη Δημοτσελίου 3, Αγρίνιο. Για κράτηση, κάλεσε στο 26410-47896 και online στο gamemasters.gr.
8: Ξέρουμε, όλα ακριβένουν. Όμως εμείς στο Generation κεράσαμε έναν καφέ τον προμηθευτή μας, πλησιάσαμε τον υπεύθυνο αποθήκης που το γνωρίσαμε σε ένα πάρτι, πήραμε και τον εμπορικό διευθυντή ένα τηλέφωνο που του αρέσουν τα καλά deals και τα σουβλάκια, μιλήσαμε με τον οδηγό που είναι φύλαθλος του Πανετολικού και του αρέσουν τα γρινιώτικα μπακλαβαδάκια. Κι έτσι καταφέραμε να έχουμε τις καλύτερες τιμές της αγοράς χωρίς να μειώσουμε την ποιότητα. Ανδρικά και γυναικεία jeans από 20 έως 35 ευρώ, t-shirt από 7 ευρώ και outfit από 30 ευρώ. Έλα πριν το ψηλιαστούνε κι άλλοι. Generation, Παπαστράτου 8, Αγρίνιο.
9: Η ώρα είναι 10. Αντένα Σταρ στους 103,5. Απολαμβάνεις

Η ενημέρωση είναι αντικειμενική, ανεξάρτητη, άμεση. Η ενημέρωση στο Αγρίνιο, στην Ετωλοακαρνανία και στη Δυτική Ελλάδα είναι agriniotimes.gr. Ενημερώσου έγκαιρα και έγκυρα για όλες τις εξελίξεις στην κοινωνία, την οικονομία, την πολιτική, τον πολιτισμό και τον αθλητισμό. Η ενημέρωση είναι agriniotimes.gr.

καλοκαιρινές νύχτες είναι cool με τα νέα cool combos από την Candia. Στρώματα που αναπνέουν με υφάσματα από φυσικές ίνες, μαξιλάρια τέκνο τζελ και το προστατευτικό freeze για άνετο ύπνο ακόμη και τις πιο ζεστές νύχτες. Επισκέψου την Candia στο Αγρίνιο, στην οδό Χαριλάου Τρικούπη 56. Βρες το cool combo που σου ταιριάζει και από

0: απόλαυσε τη δροσερή πλευρά του ύπνου. Candia, wake up in the Mediterranean.
1: Πώς κοιμήθηκες χθες?
2: Σαν να με πάτησε φορτηγό.
1: Το στρώμα φταίει. Πόσο καιρό σου λέω να το αλλάξουμε?
0: Μην ψάχνετε δικαιολογίες. Αν ξυπνάτε κουρασμένοι, η λύση είναι μία. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση παλιού στρώματος και έκπτωση έως και 50% στο καινούριο.
1: Ναι, και ποιος θα κουβαλάει τα στρώματα?
0: Βιάζεσαι. Δεν πρόλαβα να πω το καλύτερο. Φέρνοντάς σας το καινούριο στρώμα, εμείς παραλαμβάνουμε το παλιό. Δεν το πετάμε, το ανακυκλώνουμε. Έχουμε επισήμως τη σχετική άδεια. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση στρώματος και έκπτωση έως και 50%. Ειδικές τιμές για ξενοδοχεία και ενοικιαζόμενα διαμερίσματα. Δρύβασέπιπλα.com 2641 051 544, 6944 545 743. Έπιπλα Δρύβας. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου.
3: Antenna Star. Το ζωντανό ραδιόφωνο.

0: Γρήγορα, παιδιά, γρήγορα! Ποιος είναι ο κωδικός? Τα κλειδιά πιάσε!
1: Φοβάμαι! Κάτι με ακούμπησε, ρε!
2: Αμάν, πια ρε Μάρια, εγώ είμαι! Μην ανησυχείς!
0: Τι ήταν αυτό? Άντε, γύρισε το κλειδί, ρε φίλε!
1: Φοβάμαι!
0: Σταμάτα κι εσύ, μωρέ! Με τρόμαξε!
2: Να το! Το βρήκα, παιδιά!
0: Μπράβο!
3: Game Masters Escape Room. Αδρεναλίνη.
4: Συνεργασία.
0: Μυστήριο.
3: Δράση.
4: Τέσσερα δωμάτια απόδρασης.
0: Ζήσε την απίστευτη εμπειρία του καλύτερου escape room της πόλης.
4: Συνεργάσου με την παρέα σου.
0: Λύσε τους γρίφους. Ανακάλυψε όλα τα κρυμμένα μυστικά.
4: Και βγες από το δωμάτιο όσο πιο γρήγορα μπορείς.
3: Game Masters Escape Room. Ο ιδανικός προορισμός και για παιδικά πάρτι.
0: Στη Δημοτσελίου 3, Αγρίνιο. Για κράτηση κάλεσε στο 26410-47896 και online στο gamemasters.gr.
5: Ταξί, ταξί! Γρήγορα! Στην οδό Σταΐκου και Γρίβα στο Αγρίνιο.
6: Τι τρέχει, κυρά μου, και όλοι τρέχουν στην οδό Σταΐκου?
5: Δεν το έμαθες? Ο Γιαννόπουλος, λόγω συνταξιοδότησης, έβαλε όλα τα προϊόντα του στη μισή τιμή. Ναι, ναι, καλά άκουσες. Όλα στη μισή τιμή. Χιλιάδες ρούχα, ανδρικά, γυναικεία, παιδικά. Όλα μισή τιμή, σου λέω. Ευκαιρία να ντυθούμε όλοι οικονομικά, ποιοτικά και μοντέρνα. Γρήγορα, καλέ, πριν εξαντληθούν τα προϊόντα.
6: Α, αν είναι έτσι, στάσου. Να πάρω κι εγώ τη γυναίκα μου και την πεθερά μου. Να προλάβουμε. Τέτοια ευκαιρία μια φορά σου δίνεται.
3: Πολυκαταστήματα Γιαννόπουλος, Ιωάννου Σταΐκου και Γρίβα. Όλα μισή τιμή μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.
7: Η Τράπεζα Ηπείρου μεγαλώνει και έρχεται κοντά σας. Σύντομα και στο Αγρίνιο. Μια διαφορετική τράπεζα με ανθρώπινο πρόσωπο. Με άμεση προσωπική εξυπηρέτηση, χωρίς ραντεβού. Τώρα το Αγρίνιο αποκτά πρόσβαση στα καταθετικά προϊόντα Ήπειρος Απόδοση με αποδόσεις έως 3% μέχρι το άνοιγμα του καταστήματος με digital onboarding άνοιγμα λογαριασμού ηλεκτρονικά από απόσταση. Με τη σιγουριά της Τράπεζας Ηπείρου. Τράπεζα Ηπείρου. Η νέα δύναμη της τραπεζικής. Σύντομα και στο Αγρίνιο.
8: Οι σταθερές αξίες είναι που μας κρατάνε ενωμένους, γιατί είναι πάντα δίπλα μας. Όπως τα πλυντήρια και τα πιτοκαθαριστήρια Λιακόπουλος. Από το 1962 είναι καθημερινά δίπλα μας, δίνοντας προτεραιότητα στον άνθρωπο και στην υγιεινή. Πλυντήρια και τα πιτοκαθαριστήρια Λιακόπουλος. Στο Αγρίνιο και σε όλο τον νομό Ετωλό Καρνανίας. Τηλέφωνο 26410-20-333. Ασφάλεια και υγιεινή όπως πάντα.
9: Η ώρα είναι 11. Αντένα Σταρ στους 103,5. Απολαμβάνεις ραδιόφωνο.

0: Λοιπόν, μάντεψε που πάμε. Είναι και τεχνικό, είναι και πολυκατάστημα. Έχει και ηλεκτρικά είδη και ηλεκτρονικά. Βιομηχανικό εξοπλισμό, αντλίες, μηχανήματα, εργαλεία, πίνακες, αυτοματισμούς.
1: Μην πεις άλλα, το βρήκα. Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης.
0: Ακριβώς. Και μόλις φτάσαμε. Αχ, κοίτα τι όμορφα φωτιστικά. Και για το δωμάτιο των παιδιών.
1: Έχει και είδη για τον κήπο και μηχανήματα για τον καζόν. Έχει τα πάντα.
0: Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης. Τα πάντα για τον επαγγελματία, τον ιδιώτη, το σπίτι, την επιχείρηση. Και όταν λέμε τα πάντα, εννοούμε τα πάντα. Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης. Εθνικής Αντιστάσεως 63, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26 411 034 06. Πλούσια γκάμα και σε εποχιακά είδη.
1: Βρείτε ανεμιστήρες, κλιματιστικά, μηχανήματα χορτοκοπτικά, είδη κήπου.
2: Ξέρουμε. Όλα ακριβένουν. Όμως εμείς στο Generation κεράσαμε έναν καφέ τον προμηθευτή μας, πλησιάσαμε τον υπεύθυνο αποθήκης που το γνωρίσαμε σε ένα πάρτι, πήραμε και τον εμπορικό διευθυντή ένα τηλέφωνο που του αρέσουν τα καλά deals και τα σουβλάκια, μιλήσαμε με τον οδηγό που είναι φύλαθλος του Πανετολικού και του αρέσουν τα γρινιώτικα μπακλαβαδάκια, και έτσι καταφέραμε να έχουμε τις καλύτερες τιμές της αγοράς χωρίς να μειώσουμε την ποιότητα. Ανδρικά και γυναικεία jeans από 20 έως 35 ευρώ. T-shirt από 7 ευρώ. Και outfit από 30 ευρώ. Έλα, πριν το ψηλιαστούν κι άλλοι. Generation, Παπαστράτου 8, Αγρίνιο.
3: Είσαι ο καλύτερος μάστορας, αλλά πώς ξέρεις πάντα τι να μου προτείνεις?
1: Γιατί εμπιστεύομαι ένα όνομα με πάνω από 50 χρόνια ιστορία.
3: Πώς λέγεται και πού βρίσκεται? Στο κέντρο του Αγρινίου.
1: Το κατάστημα Βασίλης Σπύρου Ράπτης. Και δεν είναι μόνο στο κέντρο πια. Σήμερα και σε ένα νέο σύγχρονο κατάστημα στην Εθνική Οδό Αγρινίου Ιωαννίνων 17.
3: Και τι θα βρω εκεί?
1: Μεγάλη γκάμα από επαγγελματικό εξοπλισμό, βιομηχανικά εργαλεία, χρώματα, σιδηρικά και εποχιακά είδη. Για κάθε επαγγελματία και ιδιώτη. Και με άνετο πάρκινγκ.
3: Οπότε...

0: μιλάμε για κάτι καινούριο.
1: Καινούριο στο χώρο, διαχρονικό στην αξιοπιστία. Και για όσους το γνωρίζουν ήδη, λειτουργεί και το κατάστημα στο κέντρο της πόλης. Υπό την επωνυμία Βασίλη Σπύρου Ράπτης. Μια επιχείρηση με ιστορία. Εθνική Οδός Αγρινίου Ιωαννίνων 17. Τηλέφωνα 26410-59998 και 26410-25427.
2: Είναι ευαίσθητα. Καλύπτουν τις ανάγκες σας όλο το χειμώνα.
3: Καλύπτουν τα κενά με ζεστασιά.
2: Είναι τα δικά σας χαλιά και είναι καιρός να τους δώσετε την δική μας φροντίδα.
3: Με το δικό μας επαγγελματισμό.
2: Τα πιτοκαθαριστήρια Αχελώος. Και νεροτριβή με καθαρό νερό γεώτρησης για κουβέρτες, παπλώματα, φλοκάτες. Ξηρός καθαρισμός σε δερμάτινα και χειροποίητα χαλιά.
3: Υγρός καθαρισμός σε μοκέτες, χαλιά συνθετικά και κυλίμια χειροποίητα.
2: Στύψιμο σε φυγόκεντρο μηχάνημα για τη μία λύωση των χρωμάτων.
3: Υπερσύγχρονος επαγγελματικός εξοπλισμός για άψογο αποτέλεσμα.
2: Υπεύθυνος Αγγελόπουλος Ανδρέας. Καθαρισμός σε βάθος, φύλαξη, εγγυημένη εργασία.
3: Παραλαβή και παράδοση στο χώρο σας.
2: Τηλέφωνο 26410-91-760.
3: Κινητό 6945-3627-08.
2: Τα πιτοκαθαριστήρια νεροτριβή Αχελός. Και καθαρίσατε.
4: Αντένα Σταρ. Το ζωντανό ραδιόφωνο.

0: Η ενημέρωση είναι αντικειμενική, ανεξάρτητη, άμεση. Η ενημέρωση στο Αγρίνιο, στην Ετωλοακαρνανία και στη Δυτική Ελλάδα είναι agriniotimes.gr. Ενημερώσου έγκαιρα και έγκυρα για όλες τις εξελίξεις στην κοινωνία, την οικονομία, την πολιτική, τον πολιτισμό και τον αθλητισμό. Η ενημέρωση είναι agriniotimes.gr.
1: Η ώρα είναι 12. Αντένα Σταρ στους 103,5. Απολαμβάνεις

0: Αντένα Σταρ στους 103,5. Κολλάς εδώ. Εδώ.
1: Ήρθες απ' τα αριστερά, μου λόγω όνειρα για να πάρεις την πρωτιά. Να σε με τους δυνατούς, απαπά, πουποπό, να νικήσεις τους κακούς. Μπήκατε πολύ μαζί, αγκαζέ με βιολιά, μα η βάρκα ήταν μικρή. Και κάθισατε μαζί στη μια μεριά, στη σειρά, κι η βάρκα πάταρε δεξιά.

0: Η ώρα είναι μία. Αντένα Σταρ στους 103,5. Απολαμβάνεις ραδιόφωνο.
1: Αντένα Σταρ. Το ζωντανό ραδιόφωνο.

Η ώρα είναι 2. Antenna Star στους 103,5. Απολαμβάνεις ραδιόφωνο.

0: Η ώρα είναι 3. Αντένα Σταρ στους 103,5. Απολαμβάνεις ραδιόφωνο.
1: Αντένα Σταρ. Το ζωντανό ραδιόφωνο.